σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Επικοινωνία.
2: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
3: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
4: Ακούτε Ιόνιο FM. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας.

Δεν είναι μόνο ότι ετοιμάζουμε εδώ για την εκπομπή. Έχω και το φίλο μου το Φώτη από την Αθήνα να μου κάνει πλακίτσες πρωί-πρωί. Έχει ο δεξούλο ο Φώτης. Καλημέρα, Φώτη μου. Καλημέρα σε όλες και όλους εδώ. Είμαστε 95,5 Ionian FM. Ενδείξεις, αποδείξεις. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου του 2026. Άντε και τον τούρο με το μήνα σιγά-σιγά. Και έτσι να συνεχίσουμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό που έβαλε ο Γιάννης πριν τον διακόψω.

0: Λοιπόν, σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας, επιχειρησιακής ετοιμότητας και συναγερμού έχει τεθεί χώρα σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, καθώς το εκρηκτικό κοκτέιλ καύσωνα ενισχυμένων ανέμων και ακραία χαμηλής υγρασίας δημιουργεί τις πιο επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών. Έπειτα από συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου, Εκτίμησης Κινδύνου και του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου καταγράφει ακραίο κίνδυνο, δηλαδή κατηγορία 5, για 17 νομούς σε 9 περιφέρειες και αναφέρεται στους νομούς Αττικής, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Βιωτία και Φθιώτιδα, όχι ολόκληρη, και στην Πελοπόννησο, Αργολίδα, Κορινθία. Ένα βαθμό πιο κάτω, στην κατηγορία 4, που σημαίνει πολύ ψηλός κίνδυνος, είναι η Αρκαδία και η Λακωδινία, η Ετωλοκαδρανία και Αχαΐα στη Δυτική Ελλάδα, στη Στερεά Ελλάδα η Φωκίδα, η Εύβοια, Θεσσαλία στο σύνολό της, ολόκληρη Θεσσαλία δηλαδή είναι σε κίνδυνο σήμερα, Κιλκής, Θεσσαλονίκη για την Κεντρική Μακεδονία και, και στο Νότιο Αιγαίο Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου. Οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Απαιτείται η μέγιστη προσοχή από όλους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των δασών μας, υπογράμμισαν υπεύθυνοι. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αναπτύσσει το σύνολο των δυνάμεών του, είναι σε γενική επιφυλακή, το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος σε γενική επιφυλακή, ενώ και οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν 24 περιπολίες και πάνθρωση πυροφυλακίων. Επιστρατεύονται έμφορτες εναέριες περιπολίες, συστήματα drones και κινητά κέντρα ελέγχου για άμεσο εντοπισμό εστιών. Ενισχύονται τα τμήματα και τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της ΔΑΕ για την αποτροπή και διερεύνηση εμπρησμών. Και εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ΓΕΘΑ, αστυνομίας, λοιπά, θα βρίσκονται σε επιφυλακή. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πρωτοκαλή προειδοποίηση για το σφοδρό καύσωνα με τον υδράργυρο να σπάει τα κοντέρ, από ό,τι λένε, δηλαδή στη Θεσσαλία. Η αναμενόμενη θερμοκρασία σήμερα είναι 41-42, ενώ τοπικά μπορεί να φτάσει και 43 βαθμούς. Στην Ανατολική Στερεά 41-42, Αττική 40-41 παίζει σήμερα και 41-42 στην Ανατολική Πελοπόννησο. Τώρα, εξεδόθηκαν και μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Αφορά χειρονακτικές εργασίες, οικοδομές, τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοευτικά, επισκευαστική ζώνη, λατομία, καθώς και τις υπηρεσίες διανομής delivery, δηλαδή με πατίνια και δίκυκλα. Κατά τις ώρες της παύσης επιτρέπεται μόνο η παραλαβή από το κατάστημα ή η διανομή με ιδιωτικής χρήσης οχήματα που διαθέτουν κλιματισμό. Όσο αφορά τις ευπαθείς ομάδες, προβλέπεται ειδική μέρημνα για αυτούς που έχουν, τους εργαζόμενους που έχουν προβλήματα υγείας, με σύσταση για εφαρμογή τηλεργασίας όπου είναι εφικτό. Τέλος, οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν άφθονο δροσερό νερό, κλιματιζόμενους χώρους ανάπαυσης, προσαρμογή με συχνά διαλύματα και παροχή μέσων τοπικής ατομικής προστασίας. Εμείς, δόξα τω Θεώ, ο Δήμητρος Κολόκας έχει προβλέψει όλα αυτά. Είμαστε το ερκοντήσιόν μας. Μια χαρά είμαστε εμείς εδώ. Αλλά άμα βγεις από εδώ, ξέρετε, τώρα συνηθίζει ο οργανισμός το ερκοντήσιόν στους 24 βαθμούς, 25 όπως το έχει βάλει ο Γιαννάκης, 25. Αν βγεις έξω ξαφνικά από εδώ, καταλαβαίνετε τι σόκου παθαίνεις, έτσι, από τα 25 να πας κατευθείαν στους 38-40. Αυτά σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, εντάξει, υπομονή παιδιά, μέρα είναι, θα περάσει, αλλάζει αύριο, από αύριο ο καιρός, από ό,τι λένε θα πέσει και 10 βαθμούς η θερμοκρασία, θα έρθει δηλαδή κάπου στα φυσιολογικά επίπεδα, κάπου λένε και για βροχές και τέτοια, θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες μέρες. Το σημαντικό είναι ότι ο καύσωνας θα υποχωρήσει από αύριο. Τώρα θέλω να πω κάτι άλλο, το οποίο το παρατηρώ συχνά και το παρατήρησα πιο έντονα σήμερα. Δυστυχώς δεν είχα το καταγραφικό μαζί μου να τους καταγράψω και να τους βγάλω στη σέντρα. Εκεί στη διασταύρωση της Γαστούνης, εθνικής οδού, της παλιάς εθνικής οδού με τη Γαστούνη, φαίνεται ότι περνάνε έτσι κάποιοι πολύ βιαστικοί τύποι, οι οποίοι δεν διστάζουν να περάσουν με κόκκινο. Δηλαδή βλέπουν ότι από κάτω δεν έχετε κανένας και περνάνε με κόκκινο. Αυτό παρατηρείται συχνά το φαινόμενο. Βέβαια, αν άλλος έρχεται με μεγάλη ταχύτητα από την αντίθετη πλευρά, αν κάνεις το λάθος να περάσεις με κόκκινο, δεν θα προλάβεις, γιατί μέχρι να βάλεις την πρώτη να ξεκινήσεις και τα λοιπά, και αν έρχεται ο άλλος με ταχύτητα, έχει πέσει πάνω σου. Και θέλω να πω ότι δεν φταίνει οι δρόμοι πάντα και η κακή οδική, οδικός άξονας, που βεβαίως ευθύνεται για πολλά ατυχήματα, το συζητάμε, αλλά ευθυνόμαστε και εμείς ήδη, ή κατά κύριο λόγο θα έλεγα. Μπορείς τώρα, δεν θέλει να περνάς με κόκκινο, δηλαδή τόσο βιαστικός είσαι εσύ. Και εντάξει, θες να αυτοκτονήσεις και να πας στο διάολο, δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Τι σου φταίει ο άλλος που έρχεται, να πάει στη δουλειά του, να πέσει πάνω σου γιατί εσύ είσαι ανεγκέφαλος. Καλό είναι και η αστυνομία και της Γαστούνης, που είναι και κοντά στην διασταύρωση αυτή, ας βάλει κανένα περιπολικό εκεί γύρω γύρω να ελέγχει. Γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα, δεν είναι μία φορά ή δύο, συνέχεια γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε φορά που έχουμε στο ραδιόφωνο θα βρεθεί τουλάχιστον ένας καραγκιόζης, ο οποίος θα περάσει με κόκκινο, είτε ένα αυτοκίνητο είτε ένα μηχανάκι. Και μετά λένε γιατί σκοτώνεται και το παιδάκι, κρίμα που σκοτώθηκε, μα δεν έχω μυαλό. Όταν περνάς με κόκκινο, τι περιμένεις, δεν βάζεις τη ζωή σου σε κίνδυνο, αλλά βάζεις και καλά εσύ, στο διάλογο να πας. Ο άλλος δεν σου φταίει, ο κακομοίρης που πάει στη δουλειά του. Ή κάποιοι άλλοι αναπτύσσουν κάτι ταχύτητες υπερβολικές. Λες και είναι, ξέρω εγώ, στο Μονακό, νομίζουν ότι είναι εκεί στην πίστα. Έρχονται οι Αθηναίοι από πάνω, για να μην τους χαρακτηρίσω τώρα γιατί πώς έρχονται καβ. Έτσι, γιατί δεν μπορούν στην Αθήνα να αναπτύξουν ταχύτητες, και έρχονται εδώ και βγάλουν τα αποθυμένα τους. Και τους βλέπεις μέσα στους δρόμους μιας που είναι με κάτι ταχύτητες, τρελαίνεσαι. Δηλαδή κινδυνεύει ο ντόπιος να βγει έξω, να πάει στη δουλειά του. Καλό είναι λοιπόν η αστυνομική της Γαστούνης και όλων των περιοχών να κάνετε και καμιά βόλτα εκεί στην Εθνική, να δείτε τι γίνεται. Κάτι περίεργες προσπεράσεις που γίνονται, κάτι ταχύτητες που αναπτύσσουν κάτι βιτιοφόρα. Όχι μου κάθεστε μες στα γραφεία και μου πιάνετε ή να μου πιάσετε κανένα μηχανάκι. Καλά κάνετε και το γράφετε εκείνο που δεν φοράει κράνος. Αλλά βγαίστε και λίγο έξω από τα γραφεία, μη σας φάει ζέστη ή φοβόσαστε. Δεν φταίμε κι εμείς οι υπόλοιποι που προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν νομοταγείς, να κινδυνεύουμε από τον κάθε ανώμαλο, ο οποίος δεν του κάτσε η γυναίκα η γκόμενα το προηγούμενο βράδυ, βγάζει τα αποθυμένα του στο δρόμο. Για σοβαρευτείτε λίγο. Είναι τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το έχετε αντιμετωπίσει, αλλά εγώ το αντιμετωπίζω κάθε φορά που έρχομαι εδώ στο σταθμό. Να βλέπω ανεγκέφαλους, να περνάνε με κόκκινο, να κάνουν κάτι προσπεράσεις περίεργες. Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 12, καθώς ο φίλος μου ο Φώτης στην Αθήνα έχει ωραίο ξύλο, το βλέπω σήμερα. Τον αγαπά πολύ το Φώτη, δουλεύαμε μαζί στην ΟΡΤ, ήταν ο ρυθμιστής των φώτων και όλα αυτά. Και μου έχει λείψει αυτό το παιδί πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε τώρα που θα πάρει τη σύνταξη ότι θα έρθει κάτω. Εδώ είναι από την περιοχή και θα μείνει μόνιμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και να επιστρέψουμε μετά με τηλεφωνικές επικοινωνίες. Αντιλαμβάνεστε ότι λόγω της εποχής είναι χαλαρές οι εκπομπές που γίνονται. Έτσι, θα ακούμε και τραγουδάκια, θα μιλάμε και στο τηλέφωνο όσους είναι να μιλήσουμε. Και εν πάση περιπτώσει να είμαστε έτσι μέσα στο κλίμα της εποχής, της χαλαρότητας που υπάρχει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε 23 λεπτά μετά τις 12 και για όσους έτσι με ακολουθείτε και στο site που έχω, δημοσίευσα προχθές ένα άρθρο με τίτλο «Υπερπλεόνασμα 2025 και κόκκινα στεγαστικά δάνεια». Το άρθρο αυτό το έγραψε ο κ. Νότης Μαριάς, ο καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, πρώην ευρωβουλευτής και βουλευτής Ηρακλείου. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Εμένα, διαβάζοντάς το, μου δημιουργήθηκαν κάποια ερωτήματα τα οποία θέλω να τα θέσω στον κύριο Μαδιά, αφού πρώτα βεβαίως τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Μαδιάς, μας ακούει? Ναι, σας ακούω και εγώ τώρα. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς, φίλους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Διάβαζα λοιπόν το άρθρο σας με τίτλο «Υπερπλεόνασμα 2025 και κόκκινα στεγαστικά δάνεια». Και θέλω να ξεκινήσω έτσι με το πρώτο ερώτημα. Πώς εξηγεί, έτσι κατά τη γνώμη σας, η κυβέρνηση το γεγονός ότι πανηγυρίζει για ένα μαξιλάρι υπερπλεονασμάτος, υπερπλεονάσματος 2,9 υπάρχουν και τα Σαρδάμ 2,9 δισευρώ, αλλά αρνείται να διαθέσει έστω και ένα ευρώ για την προστασία των δανειοληπτών?
1: Ακούστε να πω για τους ακροατές, γιατί εσείς τα γνωρίζετε. Με βάση τα μνημόνια που έχουν επιβληθεί πρώτο, δεύτερο, τρίτο, όταν θα πρέπει οι δανειστές να παίρνουν ένα υπερπλεόνασμα, δηλαδή να υπάρχει μια απόδοση του προϋπολογισμού για να πληρώνονται τα δανεικά. Η κυβέρνηση όμως, καθώς έχει υψηλούς έμμεσους φόρους και έχουμε ακρίβεια και ανεβαίνουν οι τιμές, εισπράττει περισσότερο υπερπλεόνασμα. Άρα υπάρχει παραπάνω από αυτό που υπολογίζει.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν είναι 2,9 δισεκατομμύρια, δημιουργήθηκε από πέρυσι.
0: Ναι, αυτό για το 25 λοιπόν, μιλάμε.
1: Για
0: ναι.
1: το 25. Αυτό λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο να επιστρέψει στην κοινωνία. Η πρόταση λοιπόν που έχω κάνει είναι πολύ απλή. Με βάση τα στοιχεία που έχει δώσει η κυβέρνηση, όλα τα στεγαστικά κόκκινα δάνεια είναι συνολικά 25 δισεκατομμύρια. Αυτά τα έχουν αγοράσει τα αγοράκια με στο 10% και λιγότερο, και στο 3%.
0: Ναι.
1: Άρα άμα δώσεις 2,5 δισεκατομμύρια...
0: Αλλά απαιτούν το 100% από τους
1: οφειλέτες. Εννοείται τα απαιτούν. Κοροϊδά είναι, αφού τους τα δώσε η κυβέρνηση. Λοιπόν, και κυρίως αυτά είναι με την σύμφωνη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν νόμο που πέρασε το 2017.
0: Ναι, θα σας ρωτήσω λοιπόν, γι' αυτό τώρα.
1: Ναι, άρα λοιπόν είμαστε και λέμε ότι όταν μπορεί να περάσει άνετα ένα νόμο και να πει «Κύριε, τα πήρατε τσάπα, λοιπόν πάρτε το 10% και τέρμα». Αυτό σημαίνει ότι θα δώσει 2,5 δισεκατομμύρια, θα αγοράσει όλο το κόκκινο στεγαστικό δάνειο υπάρχει,
0: ναι.
1: Και μετά θα πει στους
0: δανειολήπτες,
1: άκουσε να δεις, έλα εδώ και δώσε μου το 10% να εξοφλήσεις, να πάρεις το δάνειό σου. Και αν δεν έχεις αυτά τα λεφτά, θα σου κάνω κι εγώ, βάση περιπτώσει, κάποιες ευκολίες, σιγά σιγά να το ξεπληρώσεις. Αυτή την πρόταση...
0: Αυτή η πρόταση σε μια
1: κάνει...
0: δίκαιη κοινωνία θα μπορούσε να ήταν αποδεκτή. Αλλά δεν υιοθετήθηκε ούτε από το ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αυτή η πρόταση δική σας, άλλωστε ούτε βεβαίως και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό λοιπόν να πούμε, να ακούσει ο κόσμος.
0: Και θέλω να μάθω για ποιο λόγο αρνήθηκα.
1: Ναι, εγώ δεν κάνω κομματική προπαγάνδα. Όταν λοιπόν το 2016 ήμουνα ευρωβουλευτής, το Φεβρουάριο, είδα ότι ξαφνικά ο Ντράγκη έκανε μία τρίπλα, αλλά την έκανε υπέρ των Ιταλών δανειοληπτών. Και πήρε όλα τα δάνεια, τα κόκκινα της Ιταλίας,
0: ναι.
1: Και τα έδωσε σαν, τα αμπαλάρισε και τα ονόμασε ABS, δεν έχει σχέση με το ABS τα φρένα, αλλά πραγματικά ήταν ένα είδος ασφάλειας, τα πήρε δάνεια, τα αμπαλάρισε και τα έδωσε σαν εγγύηση στην Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας, της Κεντρική Τράπεζα τη δικιά του που ήταν,
0: ναι.
1: Και έτσι δεν είχαμε κυνήγημα των Ιταλών στα κόκκινα δάνεια, τους έκανε ευκολίες. Του κάνω λοιπόν μια ερώτηση, εγώ λέω «ΟΚ, έκανες αυτά στην Ιταλία, γιατί δεν τα κάνεις και για την Ελλάδα?» Απαντάει ο Ντράγκη ότι εγώ για την Ελλάδα δεν έχω καμιά αντίρρηση, πουθενά λέει στο μνημόνιο δεν προβλέπεται ότι πρέπει να πουληθούν τα κόκκινα δάνεια. Με βάση λοιπόν την απάντηση του Ντράγκη και το τι έκανε, εμείς τότε σαν 12 ευρωβουλευτές ήρθαμε στην Ελλάδα να επισκεφτούμε τη χώρα για τον έλεγχο της Τρόικας.
0: Ναι.
1: Ήμασταν 4 Έλληνες και 8 άλλοι Ευρωπαίοι.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε και συναντηθήκαμε με τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, εν συνεχεία μετά από 2 ώρες με τον κύριο Σταθάκη και τον κύριο Τσακαλώτο που ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών, Μετά από λίγο πήγαμε στον κύριο Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος και το βράδυ συναντηθήκαμε με τον κύριο Μητσοτάκη στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε όλους λοιπόν αυτούς τους είπα το εξής, λέω ακούστε, ο Ντράγκη έχει κάνει αυτό το αμπαλάρισμα και αυτό το κόλπο για τα κόκκινα δάνεια. Μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Πώς θα το κάνουμε, υπάρχουν λεφτά. Βεβαίως, διότι είχε πάρει το τρίτο δάνειο ο Τσίπρας και είχαν περισσέψει 25 δισεκατομμύρια. Λέω λοιπόν, τότε όλα τα δάνεια, τα στεγαστικά, τα καταναλωτικά και κάτι άλλο ήταν κοντά στα 45 δις. Λέω λοιπόν, με 4,5 δις κύριοι, μπορεί να αγοράσετε όλα αυτά τα δάνεια για να μην υποφέρει ο κόσμος. Τι λέτε, απαντάει ο Τσίπρας. Σας τα λέω το τι έγινε. Αυτά δεν τα λέω τώρα, τα έχω γράψει και τα έχω πει σε εκπομπή τον Απρίλιο του 2016 στο Κόντρα Channel, στο Λιάτσο. Άρα είναι δεδομένα, δεν κάνω προπαγάνδα τώρα. Λέει ο Τσίπρας, α, λέει, δεν ξέρω αν αυτό θα συμφωνήσει η Τρόικα να το κάνουμε και είναι δύσκολο κλπ. Λέει...
0: Ναι.
1: Λέει ο Τσακαλώτος εν συνεχεία με τον Σταθάκη, λέει, ξέρεις, δεν συμφωνούμε ακριβώς και τα λοιπά. Το βράδυ ο Μητσοτάκης συμφώνησε, λέει, πολύ ωραία ιδέα και ενότι μου, λέει, θα το σκεφτώ. Ο Στουρνάρας λέει, α, ξέρεις, αυτό είναι άσχημο διότι θα αυξηθεί το χρέος της Ελλάδας κατά 4,5 δις. Δεν του λέω, αλλά έτσι θα λύσουμε το θέμα των κόκκινων δανείων. Και να δοθεί, λέω, τότε η προτίμηση στους δανειολήπτες να πάνε να αγοράσουν τα
0: δάνειά τους.
1: Τα δάνειά τους στην τιμή που έκαναν πρώτη προσφορά τα αγοράκια. Λοιπόν, δεν συμφωνούν όλοι αυτοί. Μες. Το βράδυ ο Κοστέλο, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος της Κομισιόν στην Τρόικα, λέει, όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Και τελειώνει αυτή η ιστορία. Μετά από 2 χρόνια, γιατί δεν πρόλαβα, το άρθρο είναι περιορισμένο, αλλά το αρχικό άρθρο που έχω γράψει λέει και αυτό. Το 18 ξανάρθαμε. Όταν ήρθαμε λοιπόν στην Ελλάδα, ρώτησα εγώ τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, του Στουρνάρα. Λέω, τώρα, λέω, που βλέπεις ότι έχουμε κόκκινα δάνεια και υποφέρει ο λαός, τι λες για την πρότασή μου. Α, λέει, εγώ άμα είχα αυτά τα λεφτά, λέει, θα το έκανα. Ναι, λέω, αλλά τότε δεν συμφώνησες. Αλλά αυτά που τα είπε ο Στουρνάρας τα είπε αφού ήδη ο Τσίπρας είχε επιστρέψει τα λεφτά και δεν υπήρχαν στην καβάντζα. Λοιπόν, τώρα η κυβέρνηση έχει μια ευκαιρία. Κύριοι, έχετε 2,9 δισεκατομμύρια υπερπλεώνασμα. Ωραία. Πάτε αγοράστε όλα τα κόκκινα δάνεια.
0: Προσέχετε, έχει την ευκαιρία ένας πρωθυπουργός ο οποίος είχε συμφωνήσει στην αρχική σας πρόταση.
1: Ναι, είχε συμφωνήσει και αυτά που λέω, σας το είπα το
0: ναι,
1: βράδυ.
0: Ναι, ναι, εγώ... δεν τα αμφισβητώ εγώ, κύριε.
1: Ναι,
0: Μαρδιά.
1: Γιατί το λέω για τους ακροατές. Γιατί η συνάντηση με τον Μητσοτάκη έγινε στις 30 Μαρτίου και στις 4 Απριλίου είναι το βίντεο με το Λιάτσο
0: στην εκπομπή. Στο Κοντρα Τσάνελ.
1: Ναι. Οπότε δεν. Δηλαδή είπα εγώ τι έγινε. Δεν ξέρω τι θα συμβεί μετά από χρόνια. Λοιπόν. Και αυτό ενώ είχε συμφωνήσει ο Μητσοτάκης δεν το έκανε. Εγώ το 2000 όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκης ανάγραψε ένα άρθρο και λέω υπάρχουν πράγματι περισσεύματα και μπορείτε να βρείτε μια λύση. Δεν δόθηκε καμία λύση. Τα αγοράκια κυνηγάνε τον κόσμο. Τα σπίτια που έχουν αγοράσει τα αγοράκια τα έχουν κλειστά και δεν έχουμε και έχουμε αυξημένα ενίκεια. Δεν τα βγάζουν πολλά σε πληστηριασμό. Γιατί άμα βγουν πολλά σπίτια σε πληστηριασμό θα πέσουν οι τιμές των ακινήτων.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έτσι, προσέξτε, υψηλές τιμές ακινήτων, άρα και τα νέα ζευγάρια που με το σπίτι 1-2 πάνε να αγοράσουν σπίτια, δεν πάνε να τα αγοράσουν γιατί είναι πανάκριβα. Δεύτερον, νίκια υψηλά, φοιτητές δεν βρίσκουν που να πάνε. Εντάξει, και πλέον είμαστε σε μια κατάσταση. Οι λύσεις είναι σαν το ποδόσφαιρο, είναι απλές. Δεν χρειάζεται πολλή φιλοσοφία και πολλές τρίπλες. Χρειάζονται απλά πράγματα.
0: Η λύση δίνεται όταν θέλουμε να δώσουμε λύση. Αν δεν θέλουμε, βρίσκουμε δικαιολογίες. Γιατί τώρα εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία από τη μία μιλάει για ισχυρή ανάπτυξη. Έτσι, τη στιγμή που 25,2 δις ευρώ στεγαστικό δανείο παραμένουν κόκκινα και κρατούν σε ομοιρία εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.
1: Και που μπορείς με 2,5 δις
0: και
1: να, να
0: τα αγοράσεις όλα.
1: Και να τελειώσει και αυτός που είναι μέσα. Αλλά τι του λέει τώρα η κυβέρνηση. Και συμφωνεί σε αυτό και ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Τι του λέει. Λέει αυτά που είναι τώρα θα το νοικιάσεις στο σπίτι σου. Δηλαδή το σπίτι θα πάει σε ένα φορέα κρατικό. Ο οποίος φορέας κρατικός θα στο νοικιάζει το σπίτι και θα πληρώνεις εσύ ενίκιο για το σπίτι σου για καμιά 15 χρόνια. Και στο τέλος μπορεί να τα αγοράσεις. Μα γιατί δεν το κάνουν μία και έξω τώρα. αυτά που σας λέω είναι από το 2016. Εγώ έχει μαλλιάσει γλώσσα.
0: Εδώ και 10 χρόνια. Εδώ και 10 χρόνια.
1: Δεν δίνουν λύση.
0: Δεν
1: γιατί
0: δίνουν
1: έρχεται
0: λύση.
1: Μετά το 17 ο ΣΥΡΙΖΑ και δίνει όλα τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες στα κοράκια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας που ήταν πρωθυπουργός και λέει εγώ θα σας λύσω το θέμα. Ναι, μα αφού δεν το λύσεις πριν μια δεκαετία, τι θα μου λύσεις τώρα.
0: Καλά,
1: δηλαδή θα πρέπει να τιμωρηθεί και αυτός και ο Μητσοτάκης εννοείται. Διότι έχουν πιέσει να λύσουν θέματα, δεν τα δίνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι ευχαριστώ που τη λέτε να ακούει ο κόσμος, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και κάποιοι έτσι πρέπει ο κόσμος μάλλον να μαθαίνει τι έχει συμβεί στα παρασκήνια. Έτσι, για να μην λένε το ένα όπως λέτε, είπατε πριν από λίγο, έχετε τώρα ο Τσίπρας και λέει θα λύσω το θέμα. Τι θα λύσεις ρε και εσύ να μου, εντάξει, μας κατέστρεψε ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει.
1: Προσέξτε, εάν ερχόταν και έλεγε, ξέρεις κάτι, πράγματι το 16 είχα την ευκαιρία να το λύσω και έκανα λάθος. Και παραδεχόταν τα λάθη του, θα μπορούσε κανείς να πει, παρότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει να δείξει και μια μεταμέλεια. Κανείς από αυτούς δεν έχει δείξει μεταμέλεια. Ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου που κατέστρεψε την Ελλάδα με το πρώτο μνημόνιο, ούτε το Πασόκ. Το Πασόκ τι λέει τώρα. Δεν φταίμε εμείς, λέει, έφταιγε ο Κώστας ο Καραμαλής και εμείς τι να κάνουμε. Και κατέστρεψαν την Ελλάδα. Κανείς από
0: όλοι συνέβαλαν. Όλοι
1: ναι, και δεν έχει δεχτεί ότι έχει κάνει λάθος. Όλοι ήταν αλάνθαστοι. Αφού ήταν όλοι αλάνθαστοι, πώς έχει η χώρα αυτή την κατάδεια.
0: Πώς αυτοκτονεί ο κόσμος που κάνει τα σπίτια του. Βέβαια.
1: Δυστυχώς εκεί βρισκόμαστε και προσέξτε, ο Ντράγκη έπαιζε για την Ιταλία. Και καλά έκανε.
0: Βέβαια, για τη χώρα του έπαιζε αυτός.
1: Έπαιζε για τη χώρα του. Εγώ αυτό που έκανα ήταν να βλέπω τι κάνει για την Ιταλία και να του ζητάω να το κάνει και για την Ελλάδα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Και τον είχα στενό μαρκάρισμα και υπάρχουν και δημοσιεύματα μεγάλα που είχα αρπαχτεί, που λέω λόγος πολύ σκληρά. Γιατί τότε δεν τολμούσε κανείς να αντιμιλήσει στον Τράκη. Ήταν ο βασιλιάς, ήταν ο αυτοκράτορας.
0: Και όμως
1: έκανε διάφορα με την Τρόικα και εγώ ήμουν στην κόντρα. Ό,τι όμως έκανε θετικό για την Ιταλία το έπαιρνα και λέω κάτω και για την Ελλάδα. Γιατί δεν το κάνεις για την Ελλάδα και το κάνεις μόνο για την Ιταλία.
0: Είπε όμως ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με την Ελλάδα.
1: Ναι, και
0: υπάρχει
1: καμία γραφτή.
0: Είναι θέμα βεβαίως των κυβερνήσεών σας. Αυτό είπε.
1: Έτσι. Και αυτά που λέω μπορούν να μπουν οι φίλοι που με ακούνε στο site μου. Από το 2016 μέχρι τώρα έχω γράψει πάνω από 20 άρθρα και η απάντηση του Ντράγκη λέει πουθενά στο μνημόνιο δεν υπάρχει υποχρέωση εκποίησης των κόκκινων δανείων. Έτσι λέει, ρητά. Και πήγαν αυτοί και τα πουλήσαν μετά τα κόκκινα δάνεια.
0: Ποιο είναι το site που έχετε κύριε Μαριά να το ακούς?
1: notismaria.gr.
0: Στα λατινικά μέσα. Έτσι.
1: Ναι, μπορούν να μπουν μέσα και είναι οτιδήποτε έχω κάνει από το 2010 και μετά είναι εκεί πέρα φορτωμένο. Και μάλιστα εγώ σε αντίθεση με άλλους ευρωβουλευτές το site μου το έχω και στα αγγλικά και στα γαλλικά. Mm-hmm. Και στα ιταλικά και στα ισπανικά και στα πολωνικά. Γιατί όταν μιλάς σε μια ομιλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σου κάνουν διερμηνία την ίδια ώρα.
0: Βέβαια.
1: Άρα αυτά που λέω ελληνικά τα παίρνω και τα ιταλικά και να τα ακούσει και ο Ιταλός τι λέμε. Να τα ακούσει και στα αγγλικά κάποιος.
0: Πάντως δεν ξέρω αν θα μπουν κάποιους από τους ακροατές. Σίγουρα θα μπω εγώ σήμερα μέσα να δω και να αναδημοσιεύσω κάποια πράγματα που έχετε γράψει και που πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει.
1: Ευρετήριο, θα δείτε, έχει ευρετήριο. Mm-hmm. Αν χτυπήσετε τη λέξη κόκκινα δάνεια ή Ντράγκη, θα σας βγάλει ό,τι δημοσίευμα υπάρχει. Τα πάντα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε Μαριά. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλημέρα σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαδιά, από τον καθηγητή θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά συμβαίνουν στο παρασκήνιο. Αυτά τα οποία δεν έλεγε ο Τσίπρας στο βιβλίο του, την Ιθάκη, ψάχνει να βρει την Ιθάκη αυτός μην τον χαρακτηρίσω, και ο Μητσοτάκης και όλοι αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν από το 2009 όταν μας βάλαν στα μνημόνια και τα επόμενα 100 χρόνια θα πληρώνουμε τις αμαρτίες τις δικές τους. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι εγκληματίες, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, έτσι, εδώ όταν αναγκάζεις έναν άνθρωπο που χάνει το σπίτι του να αυτοκτονήσει, εσύ τον αναγκάζεις με την πολιτική σου, θεωρείς εγκληματίας. Έτσι, αλλά βέβαια δεν έχουμε στην Ελλάδα ούτε δικαιοσύνη, δεν έχουμε τίποτα, εδώ ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει. Γι' αυτό και έχουμε φτάσει στην κατάσταση που είμαστε. Και βλέπω κάποιους από εσάς και βαράτε παλαμάκια. Ας πούμε, βαράτε παλαμάκια στο Τσίπρα. Έτσι, το οποίο εγώ τον έχω ψηφίσει, δεν το κρύβω. Βλέπω συνταξιούχους να πηγαίνουν στις ομιλίες του Τσίπρα, μα το διανοείστε, Σας έκοψε το ΕΚΑΣ, βαϊλήθη. Έκλεισε τις τράπεζες, το θυμόσαστε όταν λιποθυμάγατε έξω από τα ATM. Όταν έκλεισε ο Βαρουφάκης τράπεζες. Και πάτε τώρα και του βαράτε παλαμάκια του Τσίπρα. Αυτά και άλλα χειρότερα θα κάνει ακόμα και μη βγει κανένας να διαμαρτυρηθεί μετά. Όλοι αυτοί που κατέστρεψαν την Ελλάδα και που τολμάνε σήμερα όχι να έχουν θράσος να ζητάνε την ψήφο, αλλά να πηγαίνετε και στους βαράτε παλαμάκια. Λοιπόν, είμαστε έρμοι της τύχης μας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, έχουμε θέμα εδώ με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Δεν ξέρω, διακοπές κάνουν τώρα οι υπηρεσιακοί παράγοντες, δήμαρχοι εκεί, περιφερειάρχες κτλ. Στις σκέψεις είναι. Μπορεί να είσαι στις σκέψεις, εντάξει. Είναι και λογικό τώρα λόγω του το θερμοκρασιών, είναι όλοι σε επιφυλακή. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο με τον αντιπεριφερειάρχη, τον Νίκο Κοροβέση, για κάποια ζητήματα και να μας πει και τι. Πώς αντιμετωπίζει η περιφερειακή ενότητα Ηλίας το ενδεχόμενο αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Δυστυχώς, εντάξει, το κλείνει το τηλέφωνο, θα είναι σε κάποια σύσκεψη ο άνθρωπος. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν γιατί είναι καλοκαίρι, είπαμε. Κατά το καλοκαίρι πάντα είναι χαλαρά τα πράγματα. Γι' αυτό και άλλωστε και ο Μάκης Νοδάρος δεν κάνει κάθε μέρα εκπομπή. Γιατί ξέρει την κατάσταση πώς είναι. Εμείς απλά επιμένουμε, ελπίζοντας ότι θα βγει κάποιος στο τηλέφωνο να του θέσουμε έτσι κάποια ερωτήματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει θέμα. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και να επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις, η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
0: Λοιπόν, τώρα κάτι θέλω να πω, αλλά μου διέφυγε. Πάσπιτος, για να δούμε αν μπορέσουμε να δούμε το γέννητο Μποζίκα από τη κάτω και από τη Μεσσηνία, να δούμε τι γίνεται εκεί με τον πυροσβέστη και τον πρόεδρο της κοινότητας που βάζανε φωτιές. Θα την ξέρετε αυτήν την ιστορία. Εκεί μαζί με μια γυναίκα είχαν φτιάξει μια ομάδα, εκβίαζαν εκεί τον κόσμο της κακομοίρας. Μετά από έρευνα 2 ετών, το ελληνικό FBI τους συνέλαβε όλους αυτούς. Έχει και τις τηλεφωνικές συνομιλίες, έχει ανακαλύψει τα πάντα και τους έχει στείλει κατηγορούμενους να τη δούμε αυτή την υπόθεση στην περίπτωση. Οι τύποι βάζανε φωτιές, ακούστε τώρα, αν είναι ένας συχοδιανός τους εκεί δεν υπέκυπτε στις απαιτήσεις που είχαν, βάζανε φωτιά και τον καίγανε τον άνθρωπο, την περιουσία του. Απειλούσανε, κάνανε, πυροσβέστης ο πρόεδρος κοινότητας. Τώρα ακούστε το, να τρελαίνεις, δηλαδή, που έχει φτάσει η διαφθορά, η σύψυχη διαφθορά σε αυτό το κράτος, έτσι. Έχει φτάσει στα πιο χαμηλά επίπεδα. Καθημερινά διαβάζουμε διάφορα έτσι γεγονότα, σπήρες εκεί που να βγαίνουν να αλωνίζουν, άλλοι να λένε ότι είναι τεχνική της ΔΕΗ, να μπαίνουν να κλέβουν. Τι να πω, εντάξει, έχει χαθεί η μπάλα αρκετά. Έχει χαθεί σε μια χώρα η οποία δυστυχώς πάει από το κακό στο χειρότερο. Και βέβαια για όλα αυτά ευθύνονται και οι πολιτικές που εφαρμόζουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Πολιτικές που έχουν στόχο να διαλύσουν τον κόσμο και όχι να τον βοηθήσουν να ορθοποδήσει ή να τον βοηθήσει, παιδί μου, γενικότερα τον πολίτη. Ξέρετε, οι αρχαίοι Έλληνες δεν πίστευαν στη δημοκρατία. Θεωρούσαν ότι η δημοκρατία οδηγεί στην ασυδοσία και αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή. Μια ασυδοσία έχουμε. Πιστεύανε στην μοναρχία. Γι' αυτό και οι μεγάλοι Έλληνες αρχαίοι φιλόσοφοι το έγραφαν, ο Πλάτωνας, έτσι, ο Σοκράτης δεν ήταν ο Σοκράτης δημοκράτης, δεν πίστευε στη δημοκρατία. Ο Σοκράτης πίστευε στην αρχή του ενός άνδρος, έτσι, ότι ένας άνδρας μιλάει και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Γι' αυτό και θαύμαζε τον Αγαμέμνονα στον Τροϊκό πόλεμο, για τον οποίο έλεγε τα καλύτερα λόγια. Το στρατάρχη των Ελλήνων στον Τροϊκό πόλεμο και που παρόλο που είχε κάνει εγκλήματα ο Αγαμέμνονας, Παρά τα αυτά, ο Σωκράτης έλεγε ότι ήταν ο καλύτερος στρατάρχης και απέφευγε βεβαίως να αναφερθεί στα εγκλήματα και σε όλα τα περίεργα που έκανε ο Αγαμέμνονας στον Τροϊκό πόλεμο, με βάση αυτά που αναφέρονται στην Ιλιάδα βέβαια. Δυστυχώς αυτή είναι η δημοκρατία, η πολλή δημοκρατία οδηγεί σε ασυδοσία. Υπάρχουν και κάποιοι κανόνες στη δημοκρατία, αυτούς τους έχουμε ξεπεράσει. Βέβαια μιλάμε για ποια δημοκρατία τώρα, εντάξει, μιλάμε για μια δημοκρατία των ολίγων, έτσι. Είναι η δημοκρατία που τη μεγάλη τη δύναμη τη έχει συγκεντρωθεί στα χέρια των ολίγων. Οπότε δεν είναι ακριβώς δημοκρατία, ας το πούμε ότι είναι μια μορφή δημοκρατίας, με την έννοια ότι εντάξει μιλάμε ελεύθερα, διαβάζουμε όποια εφημερίδα θέλουμε κτλ. Αλλά είναι μια μορφή δημοκρατίας και όχι δημοκρατία, τουλάχιστον όπως θεωρούσαν οι αρχαίοι Έλληνες ή οι μεγάλοι φιλόσοφοι, ας πούμε ο Καστοριάδης και άλλοι και ξένοι, όπως την εννοούσαν εκείνοι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι πορευόμαστε, καθώς είμαστε με 9 λεπτά πριν από τις 1. Θέλω να πάω να ακούσουμε ένα τραγούδι να το αφιερώσω στο φίλο μου το Φώτη, με όλη μου την αγάπη, στο Φωτάκι μου, που επαναλαμβάνω, ελπίζω ότι με τη σύνταξή του θα έρθει κάτω εδώ για να ξαναρχίσουμε πάλι την παρέα που κάναμε παλιά. Ο Φώτης ο γιατράς λοιπόν, που με ακούει στην Αθήνα, αγαπημένος μου φίλος, θέλω να το αφιερώσω το επόμενο τραγούδι που είναι και το αγαπημένο μου. Πάμε και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, και με αυτό το υπέροχο τραγούδι θα σας αφήσουμε για σήμερα. Θα τα πούμε την Παρασκευή και ελπίζω να είμαστε περισσότερο τυχεροί την Παρασκευή, να έχουμε τηλεφωνικές επικοινωνίες, να μην είναι σε συσκέψεις ή όπου αλλού είναι οι παράγοντες και να μπορέσουμε με κάποιους να μιλήσουμε. Λοιπόν, εσείς να είστε καλά, μείνετε εδώ στο Ιόνιον FM 95,5. Ακολουθούν και άλλες ενημερωτικές εκπομπές. Ακολουθούν βεβαίως και τραγούδια, μουσικά προγράμματα μετά τις 2-3 ώρα το μεσημέρι. Εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή, να είστε πάντα καλά.

ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά.

Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα

0: Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ακούτε Ionion FM.

0: Παρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. Αλφαβήτα Food Market. Μέλος της αλυσίδας Αλφαβήτα Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέος γύρος αμερικανικών επιθέσεων κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν με στόχο να μειωθεί η ισχύ της Τεχεράνης, να απειλεί τη διεθνή ναυσιπλοεία και τα εμπορικά πλοία που κινούνται στην περιοχή. Ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο έκανε λόγο για 2 νεκρούς και 11 τραυματίες από τις αμερικανικές επιθέσεις. Οι ΗΠΑ θα λάβουν στεναρή απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι στα 88,27 δολάρια το αμερικανικό αργό. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εξετάζει επιδότηση στον ντίζελ λόγω της αύξησης των τιμών στα καύσιμα. Στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωση θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων αναμένεται να εγκρίνει το ΚΙΣΕΑ που θα συνεδριάσει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Τα συστήματα αυτά θα αποτελέσουν το βασικό πυλώνα της ασπίδας του Αχιλλέα του στρατηγικού σχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την προστασία κρίσιμων υποδομών στα νησιά και στην ενδοχώρα. Στα εγγένεια του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά, που θα συνδέει απευθείας τη στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, θα παραστεί το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην κυκλοφορία θα δοθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μήκους 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκα ως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Στην Ολομέλεια της Βουλής από σήμερα η τρίμηρη συζήτηση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με ονομαστική ψηφοφορία. Μπλόκο στην πώληση ενεργειακών ποτών σε ανήλικους κάτω των 16 ετών μελετά το Υπουργείο Υγείας, ακολουθώντας το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας και της Ισπανίας, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης εκκρεμούσε σε βάρος του 28χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο Αθήνας. Ο Αιγύπτιος ομολόγησε στις αρχές πως σκότωσε το γνωστό ποινικολόγο μετά από λογομαχία που είχαν. Υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Άκτορ, καθώς συγκέντρωσε συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι 650 εκατομμυρίων που είχε ζητήσει ο όμιλος. Σήμερα η διεθνής έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα ψηφιακό φάκελο που θα συγκεντρώνονται όλοι οι οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους Δήμους, τις περιφέρειες και τους υπολείπους φορείς του Δημοσίου, δημιουργεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο πολίτης με τους κωδικούς του τάξης θα βλέπει το σύνολο των χρεών, τα οποία θα μπορεί να εξοφλεί μέσω της πλατφόρμας. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νέο Βουτζά. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 5.400 σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί από το διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ για το Europa League, παίκτης της Arsenal θα πρέπει να θεωρείται ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός Χρήστος Τζόλης.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Νιρεμβέργη». Τον Μάιο του 1945, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κορυφαίων Ναζί κρατουμένων, ερχόμενος αντιμέτωπος με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, λίγο πριν την ιστορική δίκη. Σκηνοθετεί ο James Vanderbilt, με τους Russell Crowe, Rami Malek και Michael Shannon. Κατάλληλοι άνω των 15 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Είναι 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Ακούτε Ionian FM.
13: Πολύ καλό νέο είναι αυτό. Δηλαδή τώρα το θερμόμετρο γράφει εδώ 25 βαθμούς Κελσίου. Τίποτα. Δηλαδή, άμα σκεφτείς τι έγραφε χθες αυτή την ώρα γύρω στους 30, καταλαβαίνουμε ότι ήδη έχει πέσει το θερμόμετρο και αυτό είναι καλό για να πάρουμε ανάσα. Σήμερα γιορτάζει ο Ιζεκιήλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Και επειδή το Ιράν έχει γίνει πολύ της μόδας τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν εξαιτίας της νέας κλιμάκωσης και του πολέμου που μένεται από τον Μάρτιο και της ακριβής ενέργειας που πληρώνουμε σε όλα τα μέτωπα, διότι το Brent έχει φτάσει ήδη τα 96 δολάρια το βαρέλι, βοήθειά μας, και το αργό τα 88 δολάρια το βαρέλι και τα 62 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Επειδή λοιπόν το Ιράν έχει γίνει πολύ της μόδας, το ημερολόγιο λέει ότι μια μέρα σαν σήμερα, 23 Ιουλίου του 1979, δηλαδή πάνε 47 χρόνια από τότε, ο νέος τότε ηγέτης του Ιράν, ο μεγάλος Αγιατολάχ Χομεϊνί, απαγορεύει τη rock and roll μουσική ως μέσο διαφθοράς για τον λαό. Μια απόφαση που λέγεται ότι ήταν η έμπνευση για τους κλάς να γράψουν το rock the gospel.

0: Ο πολύς Ντόναλντ Τραμπ που θέλει να μας σώσει από το κακό.
1: Θυμάστε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, εγώ θα το λέω γιατί δεν ξεχνάω. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, τι έλεγε? Να σώσουμε το λαό του Ιράν από τον Αγιατολάχ και από το φτά και από τις δυσκολίες που ζουν και όλα αυτά. Τίποτα, ξέχασε όλα αυτά. Το πετρέλαιο είναι το ζήτημα. Και όχι, δεν είμαι κακός χαρακτήρας και σκέφτομαι ότι το πετρέλαιο είναι το ζήτημα. Τα δεδομένα το λένε, διότι θυμάστε που έσωσε και τη Βενεζουέλα από τον κακό Μαδούρο που μπήκε μέσα και τον έκανε μια ωραιότατη απαγωγή και είπε: Να τώρα εγώ θα πάρω τα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Θυμίζω ότι η Βενεζουέλα είναι η πρώτη χώρα σε αποθέματα σε ολόκληρο τον κόσμο πετρελαίου. Ωραία. Θα πάρω τα πετρέλαια, θα τα εμπορευτώ για να γυρίσω τα χρήματα στη Βενεζουέλα να αναπτυχθεί. Ωραία. Από τότε λοιπόν που το είπε αυτό, αναζητούνται μάλλον 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάπου εκεί υπολογίζεται το κέρδος από την πώληση πετρελαίου από τότε που μπήκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έχουν απαγάγει τον Μαδούρο. Σύμφωνα με τους Financial Times, αυτά τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια δεν έχουν επιστρέψει στη Βενεζουέλα και δεν ξέρουμε και πού είναι. Κατάλαβες? Οπότε, όχι, δεν εννοώ κάτι, αλλά επειδή το Υπουργείο Ενέργειας είχε δηλώσει ότι τα έσοδα διατίθενται προς όφελος του αμερικανικού και του βενεζουελανικού λαού, καταλαβαίνω ότι τα πρώτα 13 θα πάνε στην Αμερική και μετά τα υπόλοιπα 13 θα πάνε στη Βενεζουέλα. Ε, ή όχι. Εν τω μεταξύ έκανε και μια ωραία συνεργασία με την Σαουδική Αραβία ο Ντόναλντ Τραμπ για να έχουμε έτσι μια ακόμα συνεργασία για πυρηνική ενέργεια. Πολύ καλά. Δεν αρέσει καθόλου όλη αυτή η ιστορία στο Ισραήλ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν τα πάει καλά με την Σαουδική Αραβία. Αλλά να μου πεις τώρα, ο Τραμπ υπολογίζει τέτοια? Όχι.

Η Σαουδική Αραβία λοιπόν θα μπορεί να αποκτήσει ικανότητα εμπλουτισμού ουρανίου για το πυρηνικό, πυρηνικό της πρόγραμμα. Η συμφωνία θα έχει ισχύ 30 ετών και θα δίνει τη δυνατότητα σε αμερικανικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν το πρόγραμμα. Η συμφωνία που αναμένεται να κατατεθεί στο Κογκρέσο για έγκριση ενδέχεται να αντιμετωπίσει αντιδράσεις από νομοθέτες που ανησυχούν για την έναρξη νέας εξοπλιστικής κούρσας, με το Ισραήλ να έχει δηλώσει την αντίθεσή του στις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ριάντ. Δηλαδή, από τη μία καταστρέφουμε τα πυρηνικά του Ιράν και από την άλλη δίνουμε πυρηνικά στην Σαουδική Αραβία, που εκεί κι αν είναι δημοκρατικό το πολίτευμα, βέβαια. Διότι αν μας τρομάζει το τι γίνεται στο Ιράν, στη Σαουδική Αραβία να ξέρετε ότι γίνονται χειρότερα πράγματα. Απλά εκεί είναι φίλοι μας και κάνουμε business. Οπότε εκεί αλλάζει το πράγμα.

Police και King of Pain το 1983 καβαλάνε την κορυφή. Μένουν καμιά 17 εβδομάδες πάνω. Τσάπα πράγμα. Στα κόμματα ο κακός χαμός γίνεται, διότι σε εκλογές δεν πάμε, αλλά προεκλογικό κλίμα έχουμε. Ενώ σε εκλογές δεν πάμε, γιατί το λέει διαρκώς ο Πρωθυπουργός, αλλά προεκλογικό κλίμα έχουμε φουλ. Ανεξαρτοποιήθηκε ο κύριος Φάμελος. Προσπαθώ να θυμηθώ αν υπάρχει άλλος πρόεδρος κόμματος, πρώην τουλάχιστον τέος πρόεδρος κόμματος, που ανεξαρτοποιήθηκε από το κόμμα του, δεν παρέδωσε και την έδρα του. Υπάρχει εκεί κόντρα πολύ μεγάλη, όπως καταλαβαίνετε, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΦΑΜΕΛΟΥ για την ανεξαρτοποίηση του πρώην Προέδρου. Δεν βλέπει τον εαυτό του και την πολιτική του στην πολιτική πλατφόρμα του νέου ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως διαμορφώνεται υπό την ηγεσία της Ρένας Δούρου, του Νίκου Παπά, αλλά και του Παύλου Πολάκη, γιατί και αυτός παίζει ρόλο. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μπει οι 13 ανεξαρτοποιημένοι βουλευτές του κόμματος, με πρώτα απ' όλους τον Σοκράτη Φάμελο. Πενήντα πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή, η δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα, προφανώς δεν μπορούν να κάνουν όλη αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά αν το σκεφτείς, θα μπορούσαν να φτιαχτούν 3-4 κοινοβουλευτικές ομάδες από αυτούς τους 50 ανεξάρτητους βουλευτές.

0: Ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει έτσι μια έντονη αριστερή στροφή, αριστερότερη στροφή, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω ο αριστερός ακτιβισμός θα είναι πολύ έντονος στις κινήσεις του. Για παράδειγμα ανακοίνωσε ότι δεν θα πάει στη γιορτή της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, διότι απομακρύνεται από την ουσία, λέει, γιατί πηγαίνουν και διάφοροι χουντικοί σε αυτές τις γιορτές. Τώρα να μου πεις πήγαινε στις προηγούμενες, πήγαιναν δηλαδή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα να μου πεις νέα ηγεσία, νέα καθήκοντα. Σωστό. Μάλλον ούτε ο Τσίπρας θα πάει στην γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Τσίπρας, ο οποίος μια στο καφέ και μια στο πέταλο, μια λίγο πιο κεντρώες έως δεξιές πολιτικές με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και αριστερός χαρακτήρας. Νομίζω ότι προσπαθεί να πιάσει όσα περισσότερα κοινά μπορεί. Κάποιοι λένε ότι είναι επαφή με την πραγματικότητα αυτό, ότι δεν μπορείς να πεις ότι θα κλείσω τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όταν στην πραγματικότητα δεν μπορείς να το κάνεις. Άρα καλό είναι να λες αλήθεια, λένε στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και από την άλλη, οι απέναντι λένε ή θα πεις ότι είσαι αριστερός και θα λες ότι εγώ δεν θέλω ιδιωτικά πανεπιστήμια, άρα θα τα κλείσω, ή αλλιώς πάψε να λες ότι είσαι αριστερός. Κουβέντα να γίνεται. Είναι δεδομένο ότι θα πάμε σε τεταμένο κλίμα σε εκλογές, όποτε κι αν πάμε, και μάλιστα και με πολλές ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις, είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και ζήτησα από την καλή συνάδελφο, την Βάσο Παλαιού, εδώ, από την απογευματινή, τα παραπολιτικά και το Μέγκα, να μας πει για την πρόταση του εισαγγελέα να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος και ακόμα τρεις. Καλημέρα, Βάσο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Έτσι ακριβώς, χθες είχαμε την εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των ΤΕΠΟΝ. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση αφορά ακόμα 4 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός, και πλέον αναμένουμε να δούμε από το φθινόπωρο εάν το Δικαστικό Συμβούλιο θα υιοθετήσει αυτή την πρόταση και θα έχουμε τη συγκρότηση του πρώτου ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση των ΤΕΠΟΝ ή όχι. Να πούμε ότι από την πλευρά τους φυσικά οι κατηγορούμενοι αρνούνται ότι έδωσαν εντολή για την οποιαδήποτε αλλίωση του χώρου, ενώ στην υπόθεση έχουν δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας σχεδόν και το σύνολο των συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, οι οποίοι μάλιστα είχαν ζητήσει και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα, γιατί η παράβαση καθήκοντος είναι πλημέλημα.
0: Ναι. Η όλη υπόθεση είναι για το περίφημο μπάζωμα, δηλαδή για το τι έγινε εκείνες τις ημέρες στον τόπο του εγκλήματος των ΤΕΠΟΝ. Αυτή είναι η εισήγηση, έτσι, δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή το εισηγείται ο εισαγγελέας θα τον στείλει το Δικαστικό Συμβούλιο οπωσδήποτε στο ειδικό δικαστήριο.
1: Όχι, αυτή είναι η εισήγηση ακριβώς, και την τελική απόφαση θα λάβει το Δικαστικό Συμβούλιο το προσεχές διάστημα, επειδή αυτή την περίοδο, Αλεξανδρέ, είμαστε στα θερινά τμήματα του δικαστήριου.
0: Ναι.
1: Το πιθανότερο είναι ότι η απόφαση θα ληφθεί από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Ναι. Έχουμε εικόνα γιατί ο εισαγγελέας προτείνει να πάει στο ειδικό δικαστήριο ο κ. Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι?
1: Θεωρεί ότι υπήρξαν τις επίμαχες ημέρες και ώρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ότι υπήρξε αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των ΤΕΠΟΝ και παρέμβαση η οποία δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί.
0: Ναι, ωραία. Αυτή η υπόθεση εάν πάει στο ειδικό δικαστήριο, χρονικά θα ξεκινήσει κάπου εκεί που θα έχει ξεκινήσει και η υπόθεση με τους τέσσερις του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση. Δηλαδή το φθινόπωρο περιμένουμε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να τρέξει.
1: Ναι, το φθινόπωρο περιμένουμε το βούλευμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εκτιμώ ότι αν έχουμε τη συγκρότηση του πρώτου ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση των Ντεμπόν, αυτό θα συμβεί από στα τέλη του 26, αρχές του 27.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα ναι, όπως είπε και εσύ, το φθινόπωρο θα έχουμε και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς χθες προσδιορίστηκαν οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το φθινόπωρο. Οι διαδικασίες, οι δίκες θα ξεκινήσουν από τις 2 Οκτωβρίου από την κυρία Παπακώστα και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι δίκες των υπολείπων του κυρίου Μπουκόρου στις 27 Οκτωβρίου, του Μάξιμου Σενετάκη στις 30 Οκτωβρίου και τελευταία ορίστηκε η δίκη του Κώστα Σκρέκα για τις 12 Νοεμβρίου.
0: Ναι. Ενώ υπάρχουν πληροφορίες, φήμες, τέλος πάντων αίσθηση ότι τρέχουν και άλλες υποθέσεις, ενώ ότι ελέγχονται και άλλες υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οπότε μπορεί να δούμε και άλλες δικογραφίες να έρχονται μέχρι τότε.
1: Ναι, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, έτσι κι αλλιώς η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται. Να θυμίσουμε ότι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούν το έτος 2021. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται και για τα επόμενα έτη. Υπάρχουν ανοιχτές εκκρεμίες δικογραφίες και υπάρχουν φυσικά δημοσιογραφικές πληροφορίες που αναφέρουν ότι ενδεχομένως θα υπάρξει και άλλη δικογραφία από το φθινόπωρο που θα κατευθυνθεί προς τη Βουλή και θα αφορά ποινικές ευθύνες στελεχών του κυβερνώντος κόμματος.
0: Πολλές δικογραφίες μαζεύονται, σύννεφα πολλά και το φθινόπωρο μπορεί να είναι και, είναι σίγουρα προεκλογικό, δεν ξέρουμε αν θα είναι και εκλογικό.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, μαζεύονται πολλά και καλό δεν κάνει γενικότερα στο κλίμα, αλλά να μου πεις τώρα τι να γίνει, αφού υπάρχουν υποθέσεις, θα τις εξετάσουμε. Βάσο, πριν σε χαιρετήσω, σήμερα κλείνουν 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Υπάρχουν νομικές εξελίξεις στην υπόθεση.
1: Ναι, υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη την προηγούμενη πριν από λίγες ημέρες, καθώς ο σύλλογος θανόντων και επιζώντων προσέφηκε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου Αλέξανδρε, κατέθεσε μια αναφορά στην οποία ζητά να διερευνηθούν διάφορα σημεία που δεν έχουν ερευνηθεί για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, μεταξύ αυτών και τα στοιχεία που συνδέονται με την ύπαρξη ομαδικού τάφου στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, στον οποίο σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι συγγενείς των νεκρών πάντα στην αναφορά τους, έχουν ενταφιαστεί και αταυτοποίητα ανθρώπινα μέλη. Να σου πω ότι η φήμη για την ύπαρξη του συγκεκριμένου ομαδικού τάφου είναι κάτι που υπάρχει χρόνια, ωστόσο τον τελευταίο χρόνο οι συγγενείς διαθέτουν πάντα πλέον και κάποια στοιχεία, κάποια έγγραφα τα οποία προσκόμισαν στις δικαστικές αρχές και με βάση αυτά ζητούν να ερευνηθεί αν υπάρχουν τουλάχιστον ακόμα 14 ως 18 αταυτοποιητές σωροί. Είναι κάτι που θα το κρίνει η δικαιοσύνη το επόμενο διάστημα. Και θα δούμε αν κάτι τέτοιο θα επιβεβαιωθεί και από τις δικαστικές έρευνες.
0: Ναι. Οι βασικές υποθέσεις για το Μάτι έχουν τέλεση δικής, έχουν κλείσει.
1: Οι βασικές υποθέσεις έχουν κλείσει. Ναι. Ναι. Έχει εκδοθεί και απόφαση του Αρείου Πάγου για τη βασική δίκη, η οποία έγινε και έστειλε τρεις βασικούς κατηγορούμενους στη φυλακή. Και υπάρχουν βέβαια διάφορα σκέλη της υπόθεσης. Υπάρχει μια δίκη που αφορά εγκαυματίες, η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, γιατί έπρεπε να ολοκληρωθεί η βασική δίκη. Η βασική δίκη έχει τελειώσει, υπάρχουν ωστόσο κάποιες κέλυτες υπόθεσεις που παραμένουν ανοιχτά.
0: Μάλιστα. Βάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Βάσο Παλαιού, η καλή συνάδελφος. Από το δικαστικό ρεπορτάζ, απόγευμα στην Ή, παραπολιτικά, Μέγκα.

1969 και το Honky Tonk Woman ανεβαίνει στην πρώτη θέση του Βρετανικού charts. Το είχαν ηχογραφήσει αρχικά το κομμάτι ως Country Honk στο Λονδίνο στις αρχές του Μαρτίου του 1969 με τον Brian Jones παρόντα κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων. Μετά το έκαναν Honky Tonk και πήρε το δρόμο του. Επιτυχία γι' αυτό. Θα είναι σίγουρα θερμό το φθινόπωρο, πολιτικά θερμό το φθινόπωρο, διότι ναι μεν υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση με την οικονομία να παραμένει το νούμερο ένα θέμα σε όλες τις εκθέσεις, από όπου και αν το δεις, όλες τις μελέτες, όλες τις έρευνες, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, η οικονομία και η ακρίβεια είναι αυτό που απασχολεί περισσότερο τους πολίτες, όλους μας δηλαδή, το βλέπουμε και όπως όλα δείχνουν τα πράγματα, δεν θα σταματήσει να μας απασχολεί κιόλας, γιατί συνεχίζει η φωτιά στη Μέση Ανατολή. Άρα ο παράγοντας που έκανε την ακρίβεια να είναι ακόμα πιο δύσκολη, πιο μεγάλη, πιο υψηλή, να μας καίει περισσότερο στις τσέπες μας, παραμένει εκεί ως έχει. Απλά βλέπω να μαζεύονται και πολλές ποινικές υποθέσεις τώρα. Το τεκμήριο αθότητας ισχύει για όλους. Προφανώς οι άνθρωποι που είπαμε για τα Τέμπη, οι άνθρωποι που είπαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή για όποια άλλη ποινική υπόθεση εκκρεμεί ή θα εκκρεμεί σε λίγο καιρό, θα ελεγχθούν από το δικαστήριο αν έχουν κάνει κάτι ή όχι. Το τεκμήριο της αθότητας είναι δεδομένο. Απλά καταλαβαίνεις τώρα ότι όταν μια κυβέρνηση έχει, ξέρω εγώ, τόσα στελέχη στα δικαστήρια να τρέχουν για να αποδείξουν ότι είναι αθώοι, είναι ένα ζήτημα όπως και να το κάνεις.

Και χθες έγινε ο κακός χαμός στην Βουλή. Το φάντασμα της Νοβάρτης επέστρεψε. Ο Μάριος Σαλμάς εκεί στη διαδικασία για την άρση της ασυλίας του έδωσε διάφορα στοιχεία που κατά τον ίδιο εμπλέκουν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πριν από λίγο κάνει μια ανάρτηση που λέει ότι όσα είπε ο Σαλμάς στην πραγματικότητα τον αθωώνει για οτιδήποτε είχε πει στο παρελθόν ο Σαλμάς βάρος του. Ο Άδωνης Γεωργιάδης θα είναι στον Σωτήρη Ξενάκη και στον Βασίλη Σκουρή αργότερα, γύρω στις 9:25 προφανώς, και θα απαντήσει σε όλα αυτά. Ανεβαίνει πολύ το θερμόμετρο. Αυτά που λέει ο Σαλμάς, τα SMS που έδειξε δηλαδή, αποδεικνύεται ότι ο Γεωργιάδης διατηρούσε επικοινωνία με τον Νίκο Μανιαδάκη, τον προστατευόμενο μάρτυρα στην υπόθεση Νοβάρτης, με τον κωδικό όνομα Ιωάννης Αναστασίου, καθοδηγώντας τη στάση του απέναντι στις ανακριτικές αρχές, υποσχόμενος κατά τον Σαλμά πάντα ότι θα του το ξεπληρώσει. Ο Σαλμάς υποστήριξε ότι ο Γεωργιάδης παρήχε ένορκη κατάθεση προς όφελος του Μανιαδάκη στη μεταξύ τους δικαστική διαμάχη, ως αντάλλαγμα για τη στάση του στην υπόθεση της Νοβάρτης. Μπέρδεμα. Η Amy Winehouse που ακούμε έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, 23 Ιουλίου του 2011, και μπήκε και αυτή σε αυτό το περίφημο κλαμπ των 27 όλων αυτών των μεγάλων της μουσικής που έφυγαν στα 27 τους χρόνια. Έφυγαν γρήγορα, αλλά άφησαν πολύ πλούσια καριέρα και πολύ, πολύ μεγάλες επιτυχίες στην πλάτη τους. Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον πριν φύγω. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου, οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θείασο ηθοποιών, με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει, η παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, αναδεικνύει τη δύναμη της συμπερίληψης και αποδεικνύει ότι η κληρονομιά της Επιδαύρου μπορεί να ανήκει πραγματικά σε όλους. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Επικοινωνία.
8: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
9: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
10: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
11: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
12: Διαβάστε στην απογευματινή «Ενεργειακά ποτά τέλος στα παιδιά και στην Ελλάδα». Πρωτοβουλία του Άδωνη Γεωργιάδη είναι απαγορευτή η πώλησή του σε ανηλίκους για λόγους υγείας. Πρόταση Παύλου Μαρινάκη εν ώψη ΔΕΘ για το στεγαστικό. Αύξηση στον έμφυα των κλειστών σπιτιών και μεγαλύτερη μείωση στα ανοιχτά. Άγνωστες ιστορίες από την τραγωδία στο Μάτι. 8 χρόνια μετά η αυτόπτης μάρτυρας και συγγραφέας Μαρίνα Καρίδα φέρνει στο φως νέες μαρτυρίες και ντοκουμέντα. Τι ψάχνουν οι αρχές για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
13: Ακούτε Ionian FM.
14: Σαν σήμερα έπεσε η Χούντα μετά από 7 εφιαλτικά χρόνια και μετά την προδοσία της Κύπρου. Το τραγούδι είχε προβλήματα με τη Χούντα. Όχι γιατί οι Χουντέοι λογοκριτές έπιασαν το νόημα των στίχων του Λευτέρη Παπαδόπουλου, γιατί τέτοια ντουγάνια ήταν, μην περιμένετε και πολλά-πολλά, αλλά γιατί νόμιζαν ότι επειδή έλεγε για το Δραγουμάνο και για το Βεζίρι και για όλα αυτά, θα τους δημιουργήσει, λέει, διπλωματικό πρόβλημα με την Τουρκία. Κατάλαβες. Αυτή ήταν και αυτή Κάποιοι ακόμα και τώρα λένε «Άρε Παπαδόπουλος που σας χρειάζεται».

Και αυτός είναι ο Pink Panther. Προχθές 21 Ιουλίου λέγαμε για τον Plus Johnson, τον σαξοφωνίστα που ερμήνευσε το μουσικό θέμα του Ροζ Πάνθυρα τόσο ιδιαίτερα με το υπέροχο σαξοφωνό του, και ότι γινόταν 94 ετών. Προχθές το λέγαμε, 21 Ιουλίου. Εμείς τον γιορτάζαμε και ο Plus την είχε κάνει, το είχε σκάσει για άλλες πολιτείες, γιατί όπως έγινε γνωστό χθες, ο μεγάλος Plus Johnson πέθανε στις 15 Ιουλίου, μερικές μέρες πριν δηλαδή, λίγο πριν γίνει 94 ετών, άργησε να το ανακοινώσει η οικογένειά του. Καλό ταξίδι.

0: Στα στενά του Ορμούζ τύχεις Γιάννη τύχα πάντα. Δηλαδή προβλήματα και δύσκολη η διέλευση των πλοίων ή και καθόλου διέλευση των πλοίων. Αλλά πλέον έχει αρχίσει και λίγο διαβρύνεται το μέτωπο, γιατί μπήκαν και οι Χούθοι ξανά στο παιχνίδι. Αλλάζουν δρόμους τα πλοία, χαράσουν νέες διαδρομές και όλο αυτό εμείς το πληρώνουμε στο ακριβό πετρέλαιο, στην ακριβή ενέργεια αλλά και στα υπόλοιπα προϊόντα. Ζήτησα λοιπόν με τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, ναυτιλιακό οικονομολόγο, διευθύνων σύμβουλο της Εταιρείας Ναυτιλιακών Συμβουλών και πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, να μας δώσει μια εικόνα για το τι γίνεται και το τι αναμένεται να γίνει, γιατί αυτό ίσως είναι και πιο σημαντικό. Καλημέρα κύριε Ξηραδάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Δύσκολη περίοδος, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. Απλώς και μόνο να πούμε ότι πλέον χτυπούνται τα βαπόρια σε τρία διαφορετικά σημεία της γειτονιάς μας. Προσέξτε της γειτονιάς μας. Έχουμε χτυπήματα στη Μαύρη Θάλασσα, που είναι πραγματικά εξωπραγματικό να το καταλάβουμε, 5 επιθέσεις εμπορικά πλοία. Τα περισσότερα εκ των οποίων είναι σε διεθνή ύδατα, από φύλλα, από πυρά, από φύλλη υποτίθεται χώρα, και χτυπιούνται και ελληνόκτητα πλοία, δηλαδή να φέρουμε και να είναι και σε διεθνή ύδατα. Και να έχουμε και θανάτους, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Έπειτα έχουμε χτυπήματα μέσα στα στενά, η ανοιχτά του Ομάν. Και έχουμε και το τελευταίο που είναι και πραγματικά κάτι το οποίο πρέπει να μας βάλει σε μεγάλη σκέψη για το πού οδηγούμεθα, γιατί έχουμε και χτυπήματα και στην Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή χτυπήματα σε Σαουδικής Αραβίας πλοία, τα οποία δεν ήταν μέσα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Τα βάζουν ξαφνικά οι Χούθοι μέσα από άρα το βάζουν.
0: Οι οποίοι επανεμφανίστηκαν στο προσκήνιο.
1: Οι οποίοι επανεμφανίστηκαν και πολύ φοβάμαι μήπως ξαναεμφανιστεί έτσι πως πάει η κατάσταση και ξαναεμφανιστεί και η Χαμάς. Γιατί λέγεται, όπως λέγεται, δεν ξέρω αν λέγεται στο off the record ή οτιδήποτε, αλλά σαν πληροφορία λέει ότι ξέρεις ανασυστήνονται αυτοί. Σαν αυτά τα αρπετά που κόβεις και ξαναβγαίνει,
0: Το συζητάγαμε πάρα πολύ όταν υπήρξε η εκεχηρία ότι αν αυτό το πράγμα δεν προχωρήσει και ολοκληρωθεί, δηλαδή η εκεχηρία, μπορεί και να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί προφανώς το Ιράν αυτό το διάστημα που δεν έχει πόλεμο θα ξαναφτιάξει τις δυνάμεις του και θα ξαναφτιάξει και τις περιφερειακές δυνάμεις, όχι μόνο εντός του Ιράν.
1: Και αυτό ακριβώς έγινε. Και αυτό ακριβώς που συζητήσαμε τότε και το συζητούσαμε, έγινε. Δηλαδή υπήρξε μια απόλυτη ωραία προετοιμασία, υπήρξε μια ήρεμη κατάσταση για να μπορέσει να γίνει και το παγκόσμιο κύπελλο. Επιμένω να το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Και ας μην ακούγεται ότι η εκεχηρία ήρθε και σε μια κατάσταση.
0: Ναι, κάτι σαν Ολυμπιακή εκεχηρία ήταν αυτό για τον παγκόσμιο κύπελλο. Ναι,
1: γιατί ξέρεις, ο φόβος φυλάει τα έργα.
0: Βέβαια,
1: γιατί όταν έχεις 10 διαφορετικά γήπεδα μέσα στη χώρα σου, δεν μπορείς να τα φυλάξεις εξίσου και τα 10.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, άλλο, όταν φτάσαμε στην τελευταία εβδομάδα που είχαμε 2 ή 3 γήπεδα με τους ημιτελικούς, άρχισε και το πόλεμο.
0: Ναι.
1: Επίσης, να γυρίσουμε και να πούμε ότι και οι Ιρανοί είχαν την υποχρέωση, την ηθική υποχρέωση και την θρησκευτική, να θάψουν με τις απόλυτες τιμές που τους επέτρεπε το σύστημα και ο πόλεμος των Χαμενέη και την οικογένειά του. Και το κάνανε και αυτό, και οπότε μετά αρχίσανε πάλι.
0: Και χθες είχαμε και την κηδεία από τις μαθήτριες, τα κορίτσια που δολοφονήθηκαν την πρώτη μέρα του πολέμου εκεί στο
1: μάλιστα.
0: σχολείο.
1: Μάλιστα. Και αυτό γιατί είναι αυτή η ολόκληρη πολιτική για υπενθύμηση του γίνεται για να μπορέσει να γίνει η αντίδραση, η αντίσταση, να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Η ουσία ποια είναι όμως τώρα? Εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι ξέρετε, ο ρυθμιστής αυτής της όλης κατάστασης από πού ρέει η ενέργεια. Σίγουρα αναφυσβήτητα είναι η Δύση και είναι και βέβαια ότι θα πει ο πρόεδρος Τραμπ κάθε στιγμή, και ο οποίο όταν τα λένε και πολύ μελετημένα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λέει δεν είναι σοβαρός, δεν είναι κοινωνία. Μια χαρά σοβαρός είναι, έχει το μεγαλύτερο όπλα, έχει μεγαλύτερο αυτό. Ουσιαστικά κάνουν έναν πόλεμο τον οποίο μόνο αυτοί ξέρουν πώς γίνεται.
0: Μα προφανώς. Δεν είναι παλαβός. Ασχέτως ποιας πολιτικής ακολουθεί.
1: Ναι, το τι μπορεί άλλο να υποθεί είναι άλλο.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Αυτό που μας τρομάζει πλέον είναι ότι βλέπεις, πάμε τώρα να πάμε στο 14ο κύμα των κυρώσεων. ουσιαστικά θα απαγορεύσει κιόλας την ενασχόληση και των πλοίων μας, όχι μόνο των ελληνικών, όλων των άλλων, δηλαδή, γιατί η Αμερική δεν έχει πλοία, να μην παίρνει, λέει, πλοία από, να μην εφορτώνεται από τη Ρωσία ούτε το φυσικό αέριο, ούτε το ένα ούτε το άλλο, είτε από άλλα κράτη, για να πηγαίνουν, γιατί να μην βγαίνουν χρήματα για τους εχθρούς. Το βάζω εχθρούς εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Γιατί το βάζω εντός εισαγωγικών? Γιατί ξαφνικά αυτόν τον εχθρό, τον παρακαλάμε να εξάγει το πετρέλαιό του. Βέβαια. Και όταν πάει να εξάγει το πετρέλαιό του, πάνε και χτυπάνε τα πλοία στα διεθνή ύδατα και σκοτώνονται άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, αυτό δεν με έχετε ακούσει να... ναι, μπορείτε να μου πείτε και ξαναγεί, βγήκατε από τα ρούχα σας. Δεν βγήκα από τα ρούχα μου, έχω τρελαθεί πραγματικά, έχω στραφωθεί πάρα πολύ, γιατί χτυπιούνται αθώοι άνθρωποι και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ακριβώς, πάνε... δεν έχω καμία σχέση με όλο αυτό που γίνεται εκεί.
1: Ακριβώς, ναι, πάνε και σε λιμάνια τα οποία δεν έχουν σχέση ούτε καν με τη Ρωσία,
0: βέβαια,
1: ούτε καν με το Ιράν και χτυπιούνται για αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, συνεπώς εδώ, εγώ θα παρακαλούσα κιόλας να το δει και πάρα πολύ σοβαρά και η ίδια μας η πολιτεία, αλλά και όλη η Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχουμε κάνει τα βήματα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε σαν Ευρώπη για να χάσουμε ένα προτέρημα που είχαμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Να ουσιαστικά να ρυθμίζουμε εμείς τις θαλάσσιες ροές και τη θαλάσσια εποδιστική στατιστική, τις θαλάσσιες υποδιστικές στατιστικές, αυτό δυστυχώς χάθηκε. Και χάθηκε από ένα λανθασμένο παιχνίδι των Γερμανών από τη δεκαετία του 2000, εδώ και 15-17 χρόνια. Αλλά δεν μπορούμε να ξαναπάμε πίσω τώρα και να αρχίσουμε να πουλάμε τα πλοία μας, να κάνουμε διάφορες καταστάσεις για να ικανοποιηθεί ένα μικρό κομματάκι του πολέμου, το οποίο και αυτό δεν ξέρουμε και ποια θα είναι τα αποτελέσματα από αυτά τα μέτρα.
0: Ναι. Προφανώς εννοείται σε όλη αυτή την κουβέντα για τις κυρώσεις και για το να σταματήσουμε.
1: Να αναφέρομαι και στις κυρώσεις. Βεβαίως στις κυρώσεις. Γιατί ξέρετε, όπου υπάρχει κυρώσεις, μετά δίνει, αν υπάρχει κύρωση για κάποιον, δίνει το δικαίωμα σε αυτόν που υποτίθεται αμήνεται ή επιτίθεται. Mm-hmm. Σου λέει αυτό εδώ είναι. Είναι πλοίο κυρώσεων.
0: Ναι.
1: Έτσι μεταφέρει φορτία που έχουν κυρώσει.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν έχουν κιόλας κυρώσει.
0: Οπότε να επιτεθώ σε αυτό το πλοίο για να στείλω μήνυμα.
1: Οπότε ναι, ναι, και ξέρετε πάνω τώρα πώς χτυπάνε. Είναι εντυπωσιακό και για τους ακροατές και τους ακροατές να το ακούσουν. Έχουμε πλέον. Έχει γίνει ένας άλλος πόλεμος. Όταν πάνε και επιτίθενται σε ένα πλοίο, δεν φεύγει ένα βλήμα από κάπου από ένα άλλο πλοίο. Πάει ένα ντρόουν υποθαλάσσιο, το χτυπάει. Αλλά την ίδια στιγμή πάει και ένα αέριο drone, ένα drone, αυτά που ξέρουμε, τα drone,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τα που πετάνε, που είναι γεμάτο οπτικά συστήματα και το οποίο χτυπάει στη γέφυρα. Δηλαδή την ίδια στιγμή σε χτυπάει και από κάτω και από πάνω. Για σκεφτείτε το λίγο, κάντε το εικόνα, γι' αυτό το μεταφράζω πολύ, δεν είμαι και κανένας λόγιος, αλλά το μεταφράζω πολύ απλά.
0: Όχι,
1: και λαϊκά.
0: Είναι σαφές αυτό που λέτε. Ναι,
1: να καταλάβετε πόσο σοκαριστικό
0: έχει
1: είναι.
0: Έχει αναπτυχθεί όλο αυτό το σύστημα
1: έχει
0: και δυστυχώς τα χτυπήματα είναι κέρια. Ναι,
1: και
0: είναι κέρια.
1: Μου λένε καμιά φορά, μα εδώ, λέω, εδώ πλέον είχαμε βρει και ντρόουν και στο Ιόνιο κάπου.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Είχαμε βρει, χτυπήθει, δηλαδή εδώ τώρα χτυπήθηκε δίπλα στη Σαουδική Αραβία, στα μεγάλα. Δεν το περιμέναμε αυτά να σου πω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς,
1: μέσα σε αυτή την κορύφωση να ξέρετε ότι το πετρέλαιο θα στενικήσει την πορεία του μεγάλη.
0: Ήδη τώρα είναι μια ανάσα από τα 100 δολάρια. Είναι πάλι είναι στα.
1: Καλά, θα περάσει τα 100 δολάρια, θα ανέβει πάνω, θα πάρουμε ξανά μέτρα. Δεν γίνεται. Και μάλιστα πρέπει να το τονίσουμε ότι στη συγκεκριμένη περίοδο το γεγονός ότι την ώρα που είχε κατέβει το πετρέλαιο είχαν κάνει μια ανακοίνωση για τα 5 και για τα 10 λεπτά για το πετρέλαιο και για το βενζίνη. Που λέγανε πολύ καλά τι κάνει αυτό τώρα, λέει έπαιζε το πετρέλαιο. Και όμως βλέπετε ότι τώρα χρησιμοποιείται και ίσως αυτό θα πρέπει να επανέλθουμε στα μέτρα που είχαμε πάρει για το Μάιο και τον Ιούνιο.
0: Το εξετάζει ξανά η κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς.
1: Πρέπει να το εξετάσει και εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ κύριε Ξηραδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τον γλαφυρό τρόπο που παρουσιάσατε το τι συμβαίνει αυτή την εποχή στις θάλασσες.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο έτσι πρέπει να το δούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Ξηραδάκης, ναυτιλιακός οικονομολόγος, διεθνή σύμβουλος Εταιρείας Ναυτιλιακών Συμβούλων και πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Αυτό είναι το ηλικερία στο «Θα μ' αγαπήσεις» από το περίφημο «Ας περιμένουν οι γυναίκες» του Σταύρου Τσιόλη, γιατί σαν σήμερα ο Σταύρος Τσιόλης έφυγε από το μάτι του το κόσμο το 2019. Δεν είναι τραγούδι που γράφτηκε την ταινία, αλλά είναι τα τραγούδια που ακούγονται στην ταινία.

Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Αμοργό με ταχύπλοιο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά. Γρήγορα. Ταξίδευσα με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Φεύγουμε για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε. Είναι πολλά τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσουμε, θα τα σχολιάσουμε. Εδώ είμαστε. Παραπολιτικά 90,1.

0: Να η σημασία του Νίκου Γκάλη, ότι νικάει είναι από εκεί, που λέει και ο Διονύσης Αβόμπλος. Σήμερα ο μεγάλος Νίκος Γκάλης έχει γενέθλια. Τον ευχαριστούμε για όλα. Και αυτά τα όλα είναι πολλά. Καλημέρα στον Διονύση. Ναι, είναι παραλογισμός να πληρώνουμε εμείς τους απλήρωτους λογαριασμούς των άλλων στο ρεύμα. Τα συζητούσαμε χθες και είναι τεράστιο το πρόβλημα. Πρέπει να αλλάξει. Καλημέρα στον Μιχαήλ. Το διαβάζω, το κρατώ αυτό που έγραψες. Καλημέρα στον Αργύρη. Όχι, δεν υπάρχει εκπροσώπηση του Στεφάνου Κασελάκη στην Βουλή. Ξέρεις κάτι άλλο που δεν ξέρω? Καλημέρα και στον Κώστα Μαντενίδη με τα μεγάλα μηνύματα που στέλνει πάντα, που είναι καταγγελτικά, είναι η αλήθεια. Καλημέρα στον Σπύρο. Τεράστια αδικία, το έχουμε πει και εμείς, για το επίδομα των φοιτητών που δεν λογίζεται το πρώτο παιδί. Ξεκινάει από το δεύτερο παιδί να μετράει η προσάυξη στο εισόδημα, και όπως λέει και ο ίδιος, δηλαδή είναι σαν το κράτος να λέει ότι ξέρει ότι το πρώτο μας παιδί είναι νόθο, το δεύτερο είναι το κανονικό. Κι όλους μας βέβαια σε μια... Καλημέρα στον Δημήτρη. Σε πολύ λίγο, γύρω στις 9.25, 9.30, ο Άδωνης Γεωργιάδης θα είναι στον αέρα των παραπολιτικών. Άρα θα δώσει και απαντήσεις σε όσα είπε χθες, όσα κατήγγειλε ο κύριος Αλμάς από το Βήμα της Βουλής. Μπήκαν οι πρωταθλητές προς τιμήν του Νίκου Γκάλη, αλλά επειδή είμαστε πρωταθλητές και στον τουρισμό. Να, η ΣΕΒΗ λέει να πάνε και σε τουριστικές σχολές τα παιδιά, σωστό, και να αναβαθμιστούν, πολύ σωστό, διότι ενώ θεωρητικά ο τουρισμός είναι ο πυλώνας για την ελληνική οικονομία, δεν έχουμε πολύ σοβαρές τουριστικές σχολές, ή τέλος πάντων πάρα πολύ αναβαθμισμένες τουριστικές σχολές. Και όπως λέει και η Ελένη, εκτός από το περάσαμε υπάρχει και το γεννήσαμε. Στο γεννήσαμε υπάρχει μια λογική, διότι και οι δύο προσφέρουν σε αυτό το πράγμα. Στο περάσαμε προσφέρει κατά κύριο λόγο το παιδί και μετά οι γονείς που στηρίζουν. Φεύγω, διότι έχει έρθει ο πρωταθλητής της ενημέρωσης, Βασίλης Ντέτσικας, παιδιά. Δελτίο ειδήσεων στις 9, μόλις τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Ακολουθεί ο Τρεις Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, αν όλα πάνε καλά. Αύριο Παρασκευή θα έρθουμε για να κλείσουμε την βδομαδούλα. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε νέα υψηλά επίπεδα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αύξησε τους φόβους για βαθύτερες διαταραχές στον εφοδιασμό πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent στα 88,5 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν τις ιρανικές υποδομές αν η Τεχεράνη επιτεθεί σε πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ενώ το Ιράν απείλησε με αντίπεινα εναντίον ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων που με τις Ηνωμένες Πολιτείες όλη την περιοχή. Εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με κορονίδα την ασπίδα του Αχιλέα, δηλαδή την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων, θα εγκρίνει σήμερα το ΚΙΣΕΑ που θα συνεδριάσει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα συστήματα αυτά αποτελούν στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την προστασία κρίσιμων υποδομών στα νησιά και στην ενδοχώρα. Στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα εγγένεια του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65 που θα συνδέει απευθείας τη στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Στην κυκλοφορία θα δοθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μήκους 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας ως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Στην Ολομέλεια της Βουλής από σήμερα η τριήμερη συζήτηση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με ονομαστική ψηφοφορία. 23χρονος Αιγύπτιος, ο δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο δράστης ομολόγησε στις αρχές πως σκότωσε τον γνωστό ποινικολόγο μετά από λογομαχία που είχαν. Σε βάρος του εκκρεμού ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Σήμερα θα απολογηθεί ο 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη. Ο δράστης δηλώνει άστεγος και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για άλλα περιστατικά, ενώ έχει συλληφθεί και για κατοχή μαχαιριού. Υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Άκτορ, καθώς συγκέντρωσε συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι 650 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ζητήσει ο όμιλος. Σήμερα η διεθνής έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα ψηφιακό φάκελο που θα συγκεντρώνονται όλες οι οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους Δήμους, τις περιφέρειες και τους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου, δημιουργεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο πολίτης με τους κωδικούς του τάξης θα βλέπει το σύνολο των χρεών, τα οποία θα μπορεί να εξοφλεί μέσω της πλατφόρμας. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαθματίες. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέο Βουτζά. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε στρατιωτικές δαπάνες 1,15 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2027. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, πάξει Παναθηναϊκός για το Conference League. Ο Λεωνάρντο επιστρέφει στην ΑΕΚ, αναλαμβάνοντας το ρόλο βοηθού προπονητή στην ΚΑΠΑ 17.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Νιρεμβέργη». Τον Μάιο του 1945, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κορυφαίων Ναζί κρατουμένων, ερχόμενος αντιμέτωπος με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, λίγο πριν την ιστορική δίκη. Σκηνοθετεί ο James Vanderbilt, με τους Russell Crowe, Rami Malek και Michael Shannon. Κατάλληλοι άνω των 15 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: πάντα με μπερδεύει και εσύ το θυμάσαι. Ο Χιώτης ήταν αυτός που καθιέρωσε το τετράχορδο ή το τετράχορδο μπουζούκι. Έτσι δεν είναι. Είναι τρίχορδο το μπουζούκι κανονικά. Το καθιέρωσε τετράχορδο ο Μανώλης Χιώτης, που τον ακούσαμε τώρα με την αξέχαστη Μερλίντα, η οποία κυδεύεται αύριο με δική της επιθυμία. Η νεκρόσιμη εξακολουθία θα γίνει στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο γυροκομείο Αθηνών, εκεί πέρα στα τελευταία χρόνια της ζωής της. Θα τα αφήσει στο πρώτο νεκροταφείο. Η Μερλίντα, καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης, στην πρώτη τελευταία εκπομπή της χρονιάς.
0: Τη σεζόν.
1: Τη σεζόν.
0: Τη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης. Ρε Κύριε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Με αυτή τη μαλούρα, με 43 βαθμούς, πώς αντέχεις, μπορείς να μου πεις πραγματικά. Δεν ζεσταίνομαι που τον ευλέπω.
1: Τα έχει για το χειμώνα.
0: Σαν το λιοντάρι είναι, ξέρεις.
1: Για το χειμώνα.
0: Την τεράστια, έτσι. Ενώ εμείς. Βλέπεις εδώ, ρε, εδώ επάνω, πώς το λένε, roof garden, ανοιχτό. Και τώρα συζητώμαστε, τουλάχιστον από πάνω, για αυτό, κατάλαβες. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80, κυρία Μαρία Ιωάννου.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, παίρνει ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια.
0: Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Θα ακούσουμε σήμερα, σου στείλει ένα που του ζήτησε. Ναι, μπράβο, ρε. Και πολλά ακόμα. Ξέχασα κανέναν.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, δεν ξέχασα.
1: Νομίζω ότι ο Θανάσης Βούτσινος έχει σήμερα μουσική επιμέλεια.
0: Θανάσης Βούτσινος, καλά κάνεις. Καλά
1: κάνεις. Ναι.
0: Το ξέχασα και εγώ. Θανάσης Βούτσινος έχει, γιατί είναι και ειδική περίσταση, έκτακτη. Πού να το προβλέψει ο φεύγοντας. Λοιπόν, από κίνηση μην περιμένετε πολλά πράγματα. Στο Κηφισό, από την λεωφόρο, από τη Λένδρο ουσιαστικά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Άνοδο, στην Κάθοδο τα πράγματα είναι καλύτερα. Από το ύψος των Ονοπατησίων μέχρι τη Λένδρο επίσης, τίποτα δηλαδή. Στον Πειραιά έχει κινησούλα, κάθε πρωί θα έχει κίνηση στον Πειραιά, ειδικά σήμερα που είναι και Πέμπτη. Από αύριο Παρασκευή θα γίνει χαμός, αύριο θα γίνει και μεγάλη έξοδος. Θα έχουμε και αλλαγή στον καιρό, σημαντική από σήμερα, για την οποία θα μιλήσουμε με ένα μετεωρολόγο. Κύριε Δούκα, καλημέρα σας. Από το Σταύρος Νιάρχος και μέχρι τον Πειραιά κίνηση πολύ. Στην Αθήνα όχι σπουδαία πράγματα. Και που βλέπω, στην Κηφισία, στην Άνοδο έχει αρκετή κίνηση, μέχρι τουλάχιστον το ύψος του Νεοψυχικού. Στην Αττική Οδό τίποτα σπουδαίο όχι. Έχει κίνηση από λίγο πριν από την, στο ρεύμα που έρχεται από την Ελευσίνα, λίγο πριν τον Κηφισό και φτάνει μετά μέχρι σχεδόν το ύψος που στρίβεις για Μαρούση. Και η Παραλιακή τι γίνεται, ησυχία στην Παραλιακή, ένα μικρό κομματάκι από το Καλαμάκι μέχρι το Παλιοφάλιρο. Αυτά.
1: Τέλειωσε ο μίνι καύσωνας, το μισό καλοκαίρι πέρασε χωρίς να νιώσουμε μεγάλες ζέστες, παιδιά. No. Θα έχουμε γύρω λίγο μετά τις 10 μετεωρολόγο εδώ, να σας τα πούμε αύριο τι θα γίνει, πώς θα φύγετε, όσοι φεύγετε και πώς θα περάσουμε εμείς που μένουμε και περιμένουμε.
0: Εμείς που μένουμε. Γιατί εσύ θα φύγεις κάπου, θα πας και εσύ.
1: Όχι,
0: εγώ είμαι στην Αθήνα. Είναι ωραία Αθήνα τον Αύγουστο, λένε.
1: Ναι.
0: Όχι, λένε. Λένε γιατί εγώ έχω μείνει εδώ Αύγουστο. Έχω κάνει γιατί Αύγουστο στην Αθήνα. Περιποιημένους χρόνια. Εγώ δουλεύοντας κιόλας, θέλω να πω αυτό. Τότε που ήμασταν μικροί και δουλεύαμε τον Αύγουστο. Αχ, και λέγαμε πότε θα μεγαλώσουμε να φεύγουμε τον Αύγουστο και τώρα λέμε να δεν μικραίνουμε να ξαναδουλεύουμε τον Αύγουστο. Καλύτερα ήταν που ήμασταν μικροί. Αλλά τι να κάνει, ο άνθρωπος έτσι είναι φτιαγμένος, να θέλει πάντα αυτό που δεν έχει. Και όταν το έχει, μετά θέλει κάτι άλλο.
1: Από τα θέματα της ημέρας όλα θα τα αναλύσουμε στην συνέχεια.
0: Όσο προλάβουμε.
1: Ναι, τα βασικά εννοώ, τα βασικότερα.
0: Ναι.
1: Ο αντισαγγελέας του Αριού Πάγου εισηγείται να συσταθεί ειδικό δικαστήριο για τον πρώην υφυπουργό πολιτικής προστασίας, τον κύριο Τριαντόπουλο, τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Αγοραστό και άλλα δύο άτομα για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη. Δικαστικό συμβούλιο Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο λογικά θα πάρει την απόφαση αν θα έχουμε ειδικό δικαστήριο ή δεν θα έχουμε. Σήμερα να πούμε είναι 8 χρόνια από τη μεγάλη τραγωδία στο Μάτι. Να το αναφέρουμε, παιδιά, είναι σοβαρό.
0: Θα γίνουν και εκδηλώσεις εκεί, από όσο γνωρίζω, από τους κατοίκους εκεί, από στην περιοχή.
1: Κάτοικοι και κυρίως, ναι, η Επιτροπή επιμένει ότι δεν έχουν διερευνηθεί όλα τα θέματα, πιθανόν να υπάρχουν και άλλοι νεκροί, τι θα γίνει με τον ομαδικό τάφο. Είναι θέματα τα οποία πρέπει μέχρι το τέλος να υπάρχει διερεύνηση, πραγματικά μέχρι το τέλος, η πλήρη αλήθεια και η πλήρη απόδοση ευθυνών είναι αυτά που οδηγεί στο να γίνουμε καλύτεροι και να μην έχουμε άλλες τέτοιες τραγωδίες.
0: Αυτό είναι που θα πρέπει θεωρητικά να μας Έχει μείνει από εκεί. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα, βέβαια, έτσι είναι το προφανές.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Αλλά το δικαστικό κομμάτι έχει τελειώσει. Δεν έχει άλλο. Αυτό ήταν. Ό,τι δικαστικά
1: αν έχουν νέα στοιχεία που λένε κάτι και δεν ξέρω αν υπάρχουν.
0: Ναι, προς το παρόν.
1: Το ζητάνε. Πήγαν στη δικαιοσύνη στην ηγεσία και ζητάνε να δούμε.
0: Προς το παρόν, ναι, προς το παρόν έχει τελειώσει το δικαστικό κομμάτι. Δεν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη. Εκτός αν προκύψει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί όταν μιλάμε για ανθρώπους που χάθηκαν και μιλάμε για περιπτώσεις ανθρωποκτονιών εξαμελίας έστω, οι ανθρωποκτονίες 20 χρόνια η παραγραφή, ναι, άρα ναι. Υπάρχει ακόμα
1: αλλά αυτή η πιθανότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει. Και το άλλο κομμάτι, το χρονοδιάγραμμα σας το είπε για τον κύριο Τριαντόπουλο, είναι φθινόπωρο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο το δικαστικό συμβούλιο που θα αποφασίσει παραπομπή όχι στο ειδικό δικαστήριο και μετά είναι η διαδικασία του ειδικού δικαστήριου.
1: Άδωνης Γεωργιάδης κόντρα με τον Σαλμά Σφοδρή χθες στη Βουλή. Θα έχουμε τον Υπουργό Υγείας μετά το διάλειμμα.
0: Πού το μάθετε εσείς τόσο και μας στέλνετε ήδη μηνύματα για τον κύριο Γεωργιάδη? Το σήκωσε ο ίδιος. Γιατί ψάχνω να δω, γιατί μας έχουν στείλει ήδη μηνύματα για τον κύριο Γεωργιάδη. Ότι διάφορα ζητήματα, για διάφορα ζητήματα. Σήμερα έχει ένα πρόγραμμα, βλέπω, για δες.
1: Ναι.
0: Έχει μια σειρά γενείων εκεί στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: 8.30, 9, 9.30, 10. Είναι σαν πρόγραμμα για οδοντιάτρο το πρόγραμμα του σήμερα, αν το δεις. Τι γελάς, έτσι.
1: Κάπου εκεί στο διάμεσο, να κάνει ένα διάλειμμα να τον έχουμε εμείς.
0: Δεν μπήκες για καλό, εσύ μας είναι κακό μπήκες. Για καλό αποκλεί την έχεις μπει. Ναι, λοιπόν, βάλει η μουσκούλα καλύψη, πέρα το χάσμα, ναι, βάλει η μουσκούλα.
1: Να βρήκαμε τον Ρουφιάνο, ο οποίος το είπε ότι θα είναι εδώ ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Αλέξανδρος Κλώσσας το είπε.
0: Α, το είπε ο Κλώσσας, δεν τον ακούγαμε εκεί την ώρα. Φαίνεται είμαστε μέσα, την κάναμε τη δουλειά μας και εμείς να κάνουμε. Το ακούμε συνεχώς. Λοιπόν, το είπε ο κύριος Κλώσσας, γι' αυτό μας στέλνει μηνύματα. Ωραία, θα τον ρωτήσουμε ό,τι μπορούμε. Και ό,τι είναι παιδιά, πώς το λένε, βρυσίδι δεν μπορούμε να μεταφέρουμε.
1: Ερωτήματα, ναι. Είχαμε κάνει και τις προηγούμενες μέρες μια προσπάθεια, τις προηγούμενες εβδομάδες στην ουσία, να βρούμε τον κύριο Σαλμά για το θέμα αυτό. Θα το ξαναπροσπαθήσουμε, θα είμαστε δίκαιοι απέναντι σε όλους.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πιάσανε τον 28χρονο Αιγύπτιο που ψάχναν οι αρχές, που φέρεται ως εμπλεκόμενος στη δολοφονία. Για δολοφονία μιλάμε πια.
1: Όχι, εμπλεκόμενος άμεσος.
0: Προφανώς ο δολοφόνος του δικηγόρου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Τον πιάσανε χθες το βράδυ. Είναι θέμα χρόνου, ήταν νομίζω έτσι κι αλλιώς. Ήταν μια υπόθεση η οποία οι αστυνομικοί λέγανε από την αρχή ότι είναι θέμα χρόνου να τον εντοπίσουν και να τον πιάσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αστυνομία λειτουργεί πάρα πολύ αποτελεσματικά και γρήγορα.
1: Λοιπόν, εμείς λέω ότι είναι να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Είναι και δύο 16χρονα.
0: Χρειάζεται.
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Τουλάχιστον από εμάς, παιδιά.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Ξέρουμε ότι το θέμα αυτό πουλάει, παιδιά. Ναι, το γνωρίζουμε, ναι. Αλλά δεν θα πουλήσουμε εμείς. Αγοράστε παλού. Αγοράστε παλού. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη τον Δούκα. Γεια σου. Τζάμπα χαίρεσαι. Τζάμπα χαίρεσαι, μπορεί να έχω να σου πω.
1: Το ζόκ θα βγει.
0: Λέει ο Διονύσης, καλημέρα σε αυτό το κράτος απάτης. Καλούμαστε να πληρώνουμε στους λογαριασμούς ρεύματος, ρευματοκλοπές και τα χρέη αυτών που δεν πληρώνουν. Και συστηματικά αλλάζουν παρόχους χωρίς πρόβλημα. Τι Ελλάδα έχουμε φτιάξει. Ναι, ναι, Διονύση μου, δείτε.
1: Θες παρεμπιπτόντως και το θεωρώ πολύ μεγάλο θέμα.
0: Ναι.
1: Είχαμε πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος σε περιοχές όπως το Κολωνάκι, του Ζωγράφου, στο κέντρο δηλαδή της πόλης.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν είναι καλά πράγματα αυτά.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και σε πολλές περιοχές στιγμίες. Μόνο και μόνο το εσωτήρι να φτιάξει μετά το ρολόι της κουζίνας. Φτάνει δηλαδή να διαολωστεί όποιον είναι.
0: Σκεφτόμαστε
1: είναι πολύ ωραίο μέσα στο καλοκαίρι. Και σκεφτείτε κάποιος να κλειστεί μέσα στο ασανσέρ.
0: Ναι.
1: 25 κλείσει τη πυροσβεστική. Γιατί υπάρχουν και ασανσέρ όπως εδώ το δικό μας που σε σταματάει στο όροφο. Έτσι, ναι, είναι δηλαδή.
0: Και του σπιτιού μου έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να σε βάζει όροφο και να ανοίγει και να μπορεί να βγει. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το έχω δοκιμάσει να δουλεύει όμω.
1: Όχι, δεν το κάνει.
0: Όχι, όχι, ενώ δεν μου έχει τύχει και δεν θέλω να μου τύχει.
1: Αυτό.
0: Γιατί έχω και μια μικρή κλειστοφοβία όπως γνωρίζει.
1: Φαντάζομαι ο καθένα.
0: Λοιπόν, όχι, δεν έχουν
1: το βγάλω το χάσει 4 ώρε μέσα στο ασανσέρ.
0: Δεν έχουν ένα τέτοιο θέμα. Έχω μείνει στο παλιό Μέγκα στο ασανσέρ πάνω από 2 ώρε ένα καλοκαίρι γιατί ήταν στο σταδίο τότε, το θυμάστε σταδίο το Μέγκα. Ήταν σε κτίριο εμπορικό, όπως θυμάσαι.
1: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
0: Εκεί δεν είχε ένα.
1: Πες τα όλα.
0: Η παγίδα ήταν ότι είχε δύο ασανσέρ. Άκουσα. Είχε δύο ασανσέρ. Ήταν καλοκαίρι, ήταν το κτίριο εμπορικής χρήσης. Άδειο ήταν, όλο άδειο, Ιούλιο, Αύγουστο μήνα. Παίρνω λοιπόν το ένα και μένω. Λοιπόν, αλλά δούλευε το άλλο. Πού να πάρει χαμπάρι άνθρωπος ότι δεν δούλευε τα σανσέρ. Φώναζα εγώ. Είχα μείνει στον τρίτο όροφο, δεν πήγε άνθρωπος εκεί. Ευτυχώς ένας συνάδελφος, ο Μάριος Βερβίλης, καλή του ώρα. Αλλά έμενε με τις κάλες επάνω πάντα. Για το συνήθιο. Και περνώντας άκουσε μια φωνή με τα σανσέρ να φωνάζει. Ναι, δεν είχα πάρει και το κινητό μαζί. Μπίπ, να μην πω το όνομά μου. Ναι.
1: Ίντερβιου, δημοσκόπηση Α Θεσσαλονίκη και Β Θεσσαλονίκη. Για τον τύπο Θεσσαλονίκη. Διαβάζω εδώ τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία στην Α Θεσσαλονίκη 29,5, Ελλάς 17,5, 9 Ελληνική Λύση 8,5, κυρία Καριστιανού 7,4 το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Στην Β Θεσσαλονίκη, κυρίαρχη μεγάλη Νέα Δημοκρατία, ψηλότερο ποσοστό, είναι στην πρόθεση, κάτι στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, 34,2 στην Β Θεσσαλονίκη, 13,6 δεύτερος εδώ ο Βελόπουλος, 13,6 τρίτος ο Τσίπρας, 11,4 τέταρτος ο Ανδρουλάκης, 7,4 και ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας 5 κλπ. Επαναλαμβάνω, Α και Β Θεσσαλονίκη, ίντερβιου στον τύπο της Θεσσαλονίκης σήμερα.
0: Καμιά φορά αναρωτιέμαι αν αυτοί οι οποίοι μας ακούνε και στέλνουν μηνύματα ακούν την εκπομπή, απλά ακούν θόρυβο.
1: Γιατί?
0: Ο φίλος εδώ, ο Μαρίνος, δεν θα πω το επίθετο του, λέει: καλημέρα σας. Κάποιο σχολιασμό για τις δηλώσεις Τριαντόπουλου και Σαλμά θα κάνετε, ή απλώς είναι Πέμπτη? Καλή συνέχεια.
1: Ναι, είναι Πέμπτη.
0: Λοιπόν, είναι Πέμπτη καταρχάς. Είναι Πέμπτη, και εσείς να ακούτε την εκπομπή. Ναι, να ακούτε την εκπομπή. Άλλωστε 10 λεπτά είμαστε στον αέρα, δεν είμαστε παραπάνω. Πώς είμαστε? 12 λεπτά είμαστε στον αέρα. Και έχουμε πει και για τον κύριο Σαλμά, για τον οποίο θα ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη μόλις τον έχουμε.
1: Γι' αυτό τον έχουμε.
0: Και για τον κύριο Τριαντόπουλο έχουμε πει επίσης. Όλη τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.
1: Λες να υπάρχουν ορισμένοι που βάζουν σε όποια ραδιόφωνα να στέλνουν τα ίδια μηνύματα?
0: Δεν ξέρω. Πάντως είναι, ή απλώς έχουν μάθει και τις φράσεις αυτές του διαδικτύου, ή είναι σήμερα Πέμπτη, ας πούμε. Αυτή είναι η κέντρο του διαδικτύου. Τελευταίο χρόνο είναι. Τη μάθαμε στο διαδίκτυο. Ότι είναι Πέμπτη, είναι Πέμπτη, φίλε Μαρίνο. Είπαμε και για τα δύο και θα πούμε και για τα δύο στη συνέχεια. Αλλά άκουγε η υγεία μας κιόλας. Δηλαδή. Πώς το έλεγαν οι αρχαίοι μου, άκουσον μεν, πάταξον δε, έτσι δεν είναι? Ναι, άκουσον πρώτα και μετά ρίξε μας. Καλημέρα, μορφόπεδα, λέει ο Ιωνάς. Γεια σου. Λοιπόν, ρωτάω το μαθηματικό στο σχολείο πώς πάει ο γιος μου. Ταλίν, μου λέει, και φεύγει. Το ψάχνω στο Google. Ταλίν, πρωτεύουσα της Εστονίας. Πού να κολλάει αυτό, σκέφτομαι. Άρχισα να ρωτάω, κάποια στιγμή θα έμαθα ότι Ταλίν θα πει Ταλίνι στα Αγρινιώτικα. Έλα τώρα, έχω εδώ και το Λακαρνάνα και τα ακούει αυτά. Λοιπόν, καλημέρα στον Μιχάλη.
1: Λιόνιο, δεν έχω σχέση με το Αγρίνιο.
0: Καλημέρα, μια πρόβλεψη με το χέρι στην καρδιά. Πόσο διάστημα να μην θα αντέξει ο δρόμο που θα εγκαινιάσει ο Μητσοτάκης? Καλή συνέχεια. Γιατί έχει πέσει κανένα δρόμο που εγκαινιάσει ο Μητσοτάκης? Σήμερα εγκαινιάζει τον Ε65 το απόγευμα. Μιχάλη,
1: πολλά εγκαίνια, αδερφέ. Πολλά εγκαίνια.
0: Αφού έχουμε εκλογέ, δε. Τι θε να κάνει ο άνθρωπο?
1: Εκλογέ έχουμε το.
0: Δεν θυμάσαι
1: Μάιο.
0: Το μευτήριο στην Πλατανιά?
1: Ναι, αλλά έχουμε το Μάιο. Μέχρι τότε.
0: Έχει να εγκαινιάσει Παναγία στα μάτια. Συγγνώμη, Παναγίτσα μου. Έχει να εγκαινιάσει πολύ πράγμα. Αυτό θέλω να πω. Καλημέρα στο Δημήτρη. Α, να, ένα θέμα που υπάρχει.
1: Δεν ζητούν από την Παναγία συγγνώμη, λένε Ήμαρτον.
0: Ήμαρτον. Στο Πατρικό μου προχθές στο Ηράκλειο Κρήτης είχαν διακοπή ρεύματος για 4 ώρες. Και χθες εγώ στο Γέρακα δεν είχα για μια ώρα. Και μετά που ήρθε κάθε λίγο κοβόταν για 2-3 λεπτά και ξαναρχόταν. Αυτό έγινε τουλάχιστον 5 φορές. Φαίνεται το δίκτυο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Άριστη, θέλω να πω εγώ. Ο Δημήτρης ο φίλος. Το δίκτυο. Το δίκτυο.
1: Αυτό λέει, επειδή συνηθίζουμε και λέμε ΔΕΗ.
0: Όχι,
1: δεν είναι ΔΕΗ.
0: Είναι το δίκτυο, δεν
1: είναι.
0: Δεν είναι. Δεν είναι. ΔΕΗ είναι, που έχει όλο το δίκτυο, την ευθύνη του δικτύου.
1: Αυτό που σκάβει τα πεζοδρόμια για να μην αφήνει τίποτα.
0: Λοιπόν, όντως υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει πολύ μεγάλη κατανάλωση, είναι δεδομένο αυτό, έτσι. Αλλά υποτίθεται πως πληρώνουμε ένα σκάσμα λεφτά στους λογαριασμούς μας για να έχουμε ένα δίκτυο που να αντέχει στην πολύ μεγάλη κατανάλωση. Είμαστε μια πόλη που έχει πάρα πολλούς τουρίστες, εκτός από τους ντόπιους κατοίκους. Disappointment, λέει ο Βασίλης, που λέμε και εμείς στο χωριό μας. Για τον καιρό, για τον καιρό θα στείλει αυτό. Κάτσε και άκου τον εδώ πέρα, εσύ τον καιρό δεν θες να μάθεις. Καλημέρα στη Ράνια που μας στέλνει. Λέει και καλά, απαγορεύονται οι υδροπάλου οικοδομικές εργασίες μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Και στη Μύκονο λέει: η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπει πρόστιμο 40.000 ευρώ και δείχνει, μας στέλνει ένα τέτοιο, ένα χώρο που γίνονται εργασίες. Και ο Δήμαρχος δεν ακούει τις καταγγελίες. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ
1: και
0: πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Να πω σήμερα σε λίγο, ναι. Και αμέσως μετά, νομίζω 12.30, είναι ο Θόλος. Θα αγοράσουν και μια σειρά άλλες αγορές.
0: 5 δις.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Επίσης θα αγοράσουμε και 3 μεταγωγικά, νομίζω, από την σε 130 από την Πορτογαλία, 600 εκατομμύρια δραχμές. Δραχμές, ευρώ.
1: Εμείς θα τα αγοράσουμε.
0: Πού τη στιγμή και τα δραχμές, θα αγοράσουμε. Θα αγοράσουμε. Καταρχήν εμείς θα τα αγοράσουμε. Γιατί εμείς θα πληρώσουμε. Άρα εμείς θα τα αγοράσουμε. Σωστά το είπα. Λοιπόν, 3 σε 130. Έμαθα χθες, πήραν τηλέφωνο εκεί, γιατί έχω φίλο που δουλεύει στην τέτοια. Λέω, πόσα σε 130 έχουμε? Μου λέει 15. Πόσα δουλεύουνε? 3, μου λέει. Πραγματικά μου λέει τρία. Τα άλλα μου λέει κάποια δουλεύουν, κάποια δεν δουλεύουν και υπάρχουν και κάποια τα οποία απλώς κανιβαλίζονται. Υπάρχουν δηλαδή εκεί για να παίρνουν ανταλλακτικά και να τα χρησιμοποιούν σε αυτά τα οποία δουλεύουν. Τώρα γιατί τα παίρνουμε τώρα όλα μαζί. Τα παίρνουμε τώρα όλα μαζί γιατί είμαστε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης, φαντάζομαι, και πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνα της χώρας. Ειδικά τώρα που βγαίνει το Roots Race, παιδιά, για να πάει, πώς το λένε.
1: Στην Κύπρο θα πάει, ναι.
0: Θα περάσει όμως. Θα περάσει για να πάει στην Κύπρο. Γιατί θα φύγει, δεν θα περάσει. Λες, δεν θα έχουμε τίποτα έτσι.
1: Τώρα πάει 27-28, νομίζω είναι ο Γκουτιέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην Κύπρο.
0: Αφού αυτός έρχεται κάνει την περιοδία την αποχαιρετιστήρια της, τελειώνει γι' αυτό.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν έχω θα γίνει μετά ακόμη πρωτοβουλία.
0: Ναι, θα λύσουμε τον Κυπριακό.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και όχι μόνο πώς θα το λύσουμε, είναι και πώς θα το λύσουμε.
0: Δεν θα το λύσουμε, παιδιά, ποτέ. Μην το συζητάμε. Νομίζω δηλαδή. Θα κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα, ναι, αλλά δεν νομίζω. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας πολιτικός στην Κύπρο που να πάρει το πολιτικό κόστος μιας λύσης που δεν θα είναι αυτή η οποία ως τώρα θέλουμε ως Έλληνες και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Οπότε ξεχάστε το. Τα παιδιά και το παιδιό μας θα συζητάνε για αυτό το θέμα.
1: Αφήστε το να γίνει όπως είναι. Καλά.
0: Λοιπόν, όχι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό.
1: Λέω όμως ότι. Για αυτούς που έχουν αυτή τη σκέψη.
0: Αυτό θα είναι.
1: Για αυτούς που έχουν αυτή. Κάθε σχέδιο.
0: Αυτό είναι μια σκέψη οριζόντια, νομίζω, που διαπερνά οριζόντια όλο το πολιτικό κόσμο.
1: Από το σχέδιο. Άτσεστον και μετά, κάθε σχέδιο που ερχόταν το
0: χειρότερο
1: επόμενο,
0: το
1: ήταν χειρότερο από το προηγούμενο.
0: Αυτό είναι
1: και de facto πια 53 χρόνια μια κατοχή.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο σε αυτό που λες, ότι συμφωνώ και σε αυτό.
0: Αν Γιώργο δεν ήσουν εσύ που έστελνες μηνύματα για την άνοιξη του 26, είναι ένας άλλος Γιώργος ο οποίος σου ζητώ συγγνώμη και δεν είσαι εσύ. Λέγω δεν έχω στείλει μηνύματα ότι θα γίνονταν οι εκλογές στην άνοιξη του 26. Υπήρχε κάποιος που επέμενε πάντως, δεν θυμάμαι. Και όταν Γιώργος, μπορεί να είναι κάποιος όμως άλλος Γιώργος, που ξέρει που είναι γιατί μας ακούει, τακτικός και αυτός ακροατής. Λοιπόν, αν οποιοδήποτε απλός πολίτης έκανε το 1 πέμπτο αυτό που έκανε αγοραστός και διατόπους, θα δικαζόταν για πλημέλημα, θα σοβαρεστεί η δικαιοσύνη. Έχουμε απλώς 2026. Έχουμε 2026. Λοιπόν.
1: Και σωστό είναι το πλημέλημα. Θέλω να ρωτήσω, δεν υπάρχει κανείς που το αμφισβητεί αυτό. Και στο θέμα είναι αν θα γίνει παραπομπή ή μη παραπομπή νομικά. Θέλω να πω ότι για παράδειγμα, και δεν είναι μικρό πράγμα, για πλημέλημα καταδικάστηκε ο Νίκος Παπάς. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: δικαστήριο. Πλημέλημα ήταν αυτό.
0: Σωστό.
1: Το 3-0 είναι πλημέλημα. Πληρώνεις και βγαίνεις έξω.
0: Πλημέλημα, πληρώνεις, βγαίνεις έξω και μετά λες είμαι και πολύ περήφανος και μετά είσαι υποψήφιος, σε ψηφίζει πάλι στον κόσμο και λες με δικαίωση και ο λαός και λιώνει η υπόθεση. Αυτό έγινε στην υπόθεση του Νίκου Παπά. Ακριβώς η ιστορία είναι αυτή. Δεν λέω κάποια υπερβολή. Πάμε γρήγορα για να βάλουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, οπότε αφού πάμε γρήγορα, να σας πω ότι αύριο στις 9 το βράδυ ο διεθνούς φήμος οργανωπαίκτης και συνθέτης ο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ σας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Foods Festival της Περιφέρειας Αττικής. Το Σάββατο, όχι αύριο, έτσι, 25 Ιουλίου. Η Ανατολική και η Μεσογειακή παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με το μυστικισμό, τον ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στον ιστορικό χώρο του Ζαπίου, στην Αθήνα, με είσοδο ελεύθερη, χορηγή επικοινωνίας, εμείς, Next Step Media, iEfemerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Mega Channel, για περισσότερες πληροφορίες, www.atikaroots.gr. Και να σας πω ακόμα, για επίγουσες εργασίες όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε χαλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι, ωραίο, μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Γρήγορα διάλειμμα και αμέσως μετά στον Άδων Γεωργιάδη.

0: Ionion FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
3: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
2: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Επικοινωνία.
5: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
6: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
8: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
9: Θανασάκη!
8: Ναι, ναι, μαμά.
9: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
10: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
11: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
12: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
13: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
14: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
15: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
16: Όλες οι ειδήσεις.
15: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
17: Στο freegr.gr.
18: Η πύλη της τεχνολογίας.
19: Το hotspot του ίντερνετ.
20: Διαβάστε στην απογευματινή «Ενεργειακά ποτά τέλος στα παιδιά και στην Ελλάδα». Πρωτοβουλία του Άδωνη Γεωργιάδη να απαγορευτεί η πώλησή του σε ανηλίκους για λόγους υγείας. Πρόταση Παύλου Μαρινάκη εν ώψη ΔΕΘ για το στεγαστικό. Αύξηση στον έμφυα των κλειστών σπιτιών και μεγαλύτερη μείωση στα ανοιχτά. Άγνωστες ιστορίες από την τραγωδία στο Μάτι. 8 χρόνια μετά, η αυτόπτης μάρτυρας και συγγραφέας Μαρίνα Καρίδα φέρνει στο φως νέες μαρτυρίες και ντοκουμέντα. Τι ψάχνουν οι αρχές για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
21: Ακούτε Ionion FM.
0: τη ψήφου τη Νέα Δημοκρατία.
16: Όχι αμέσω.
0: Το σημειώνω για του ακροατέ.
16: Ο κύριο Αλμάτη ήταν βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία πολλά χρόνια και με μεγάλο λόμπινγκ σε πιασένα να μην τον ψηφίσουν. Ήταν βέβαια δεν θα έρθει η ασυλία του με τον Αρμέ ολόκληρη Νέα Δημοκρατία.
0: Λέει ότι ήταν κομματική πειθαρχία.
16: Ο κύριο Αλμά έκανε το παν να μην έρθει η ασυλία του, ζήτησε από την Επιτροπή να μην έρθει η ασυλία του, έπιασε το δευτήριο έναν όλου του βουλευτέ να μην έρθει η ασυλία του, ήρθε η ασυλία του. Αυτή είναι η ιστορία. Άρα όλα τα υπόλοιπα μέσα στα δικαστήρια. Πάμε τώρα για τι χθεσινέ υποτιθέμενε φοβερέ του καταγγελίε. Η πρώτη καταγγελία ω προ το ότι εγώ βοηθούσα να πάρω διαφήμιση από την Οβάρτη κτλ. Συμπεριλαμβάνεται στην τυπογραφία Νοβάρτη που είχε η κυρία Τουλουπάκη τα χέρια τη. Και η κυρία Τουλουπάκη τα έκρινε αυτά ως νομικά αβάσιμα και αθήματα. Άρα δεν αποτελεί νέο στοιχείο στην έρευνα. Αν θέλει να στο πετρέψει, πολύ ευχαρίστω. Αλλά δεν αποτελεί νέο στοιχείο καθώς συμπεριλαμβάνεται στην αρχική τυπογραφία Νοβάρτη. Να σου πω και την ουσία ποια είναι. Όταν είχε ανοίξει η κυρία Τουλουπάκη το κινητό μου, είχε βρει ένα γραπτό μου μήνυμα στον κύριο Φρουζή το 2014, όταν εγώ δεν ήμουν υπουργό υγεία, το έφτιαξα το 2014 δηλαδή. Όπου μία φίλη μου δημοσιογράφος είχε φτιάξει ένα site για τη μητρότητα, είχε τότε κάτι προϊόντα Νοβάρτης σχετικά με τις μαμάδες και με είχε παρακαλέσει να μπορούσε να μεσολαβήσει για να πάρει διαφήμιση. Πράγματι, έφτασε ο κ. Φρουζή, είπα: Ξέρετε, κύριε Φρουζή, έχω μία φίλη μου και ένα προϊόντα site. Αν μπορείτε να βάλετε κάποια διαφήμιση Νοβάρτης, και έβαλε Νοβάρτης διαφήμιση 2.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
16: Και είχα πει αυτό ακριβώς. Γιατί αυτό ενδιαφέρει το Πανελλήνιο, τη Βουλή ή αποτελεί κατηγορία εναντίον μου και πόσο μάλλον παθητική
0: ροή. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή.
16: Αυτό
0: είναι το θέμα. Το θέμα του Λουπάκη δεν είναι, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ.
16: Όχι, η κυρία του Λουπάκη δεν το θεώρησε άξιο λόγου.
0: Ναι.
16: Ωραία, ο κύριος Αλμάς μου επαναφέρει μέσα από τη δικογραφία Νοβάρτης, σκευωρία, μέσα κάτι που έχει ήδη ερευνηθεί και αρχιοθετεί από την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα.
16: Για αυτό το πράγμα το Πασόκ μου λέει να παραιτηθώ.
0: Θα πάμε στο Πασόκ. Δεν ήταν μόνο αυτό όμως που είπε χθες ο κ. Σαρμάς. Πάμε να τα πούμε όλα.
16: Το δεύτερο είναι λοιπόν ότι έχουμε ένα διάλογο μεταξύ μας, γιατί εγώ είχα καταθέσει στο δικαστήριο υπέρ του κυρίου Μανιαδάκη και κατά του κυρίου Σαλμά. Έφερε λοιπόν στη Βουλή την προσπάματα από την κατέθεση στη Βουλή την ένορκη κατάθεσή μου στο δικαστήριο. Η ένορκη κατάθεσή μου στο δικαστήριο, κύριε Σκουρή, είναι νέο στοιχείο για να βγει από το αρχείο υπόθεση Νοβάρτης, κάτι που καταθέσει εγώ στο δικαστήριο. Τι λέει ο κ. Σαρμάς, πώς το ερμήνευσε αυτό το μήνυμα, ότι εγώ λέει καθοδηγούσα τον Μανιαδάκη, τον εκβίαιδα και γι' αυτό ο Μανιαδάκης έκανε τις καταθέσεις που έκανε. Μάλιστα. Σας θυμίζω την ίδια ακριβώς κατηγορία είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Βαξεβάνης κατά του κυρίου Στουρνάρα, ακριβώς την ίδια. Πάμε τώρα στην ουσία.
0: SMS υπάρχουν γι' αυτό, για αυτή την υπόθεση.
16: SMS δικό μου στον κύριο Σαλμά, βεβαίως. SMS δικό μου στον κύριο Σαλμά. Με ρώτησε γιατί κατέθεσα υπέρ του Μανιαδάκη και το απάντησα. Διότι το χρωστούσα.
0: Μεταξύ εσάς και του κυρίου Μανιαδάκη δεν υπάρχουν υπουργοί, γιατί αυτό κατάλαβα.
16: Όχι, το SMS είναι δικό μου και του Σαλμά,
0: ναι.
16: Αυτό κατέθεσα. Όπου του λέω ότι ο κύριος Μανιαδάκης δεν υποχώρησε εκβιασμούς του Λουπάκη και κατ' αυτόν τον τρόπο υπηρέτησε τελικά την αλήθεια και το χρωστούσα να το πω στο δικαστήριο. Είχε γίνει πάλι τα πραγματικά περιστατικά. Θυμάστε κάποτε ο κύριος Μανιαδάκης είχε πάει να φύγει από τη χώρα και το σταμάτησαν στο αεροδρόμιο, κυρία του Λουπάκη.
0: Ναι.
16: Και μετά είχε δώσει συνέντευξη τηλεόραση του Sky, την κυρία Κοσιόνη, τότε. Και είχε πει ότι τον πιέζανε να πει ψέματα για μένα, τον Στουρνάρα και τον Λοβέρδο. Για να μας προφυλακίσουν πρώτων εκλογών του 19. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν γράφω στο μήνυμα του κ. Σαλμά, ότι χρωστούσα στον κ. Μανιαδάκη, επειδή δεν συνήργησε στους εκβιασμούς τότε της κ. Τουλουπάκη, να το καταθέσω αυτό και ενόρκω στο δικαστήριο. Όπερ και γένετο.
0: Υπάρχουν SMS, όπως διαβάζω, ότι είπε ότι ο κύριος, ότι εσείς ο Υπουργός Υγείας διατηρούσε, ο κύριος Γεωργιάδης, ήταν το Υπουργός, διατηρούσε τα επικοινωνία με το Μανιαδάκη, με το κωδικό όνομα Ιωάννης Αναστασίου, καθοδηγώντας τις σχέσεις των...
16: Όχι, δεν υπάρχει SMS. Το SMS είναι το δικό μου, το
0: Μόνο
16: που το εξηγώ και ποιο λόγο
0: κατέθεσα
16: στο δικαστήριο. Μιλάμε τώρα, ακούστε, θέλω να το πω λίγο αυτό πριν να το πασώ. Είμαι 8 χρόνια υπουργός του Μητσοτάκη. Υποτίθεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πιο διαφθαρμένη κυβέρνηση όλων των εποχών. Και αυτά που έχει βρει όλη η αντιπολίτευση και όλες οι εφημερίδες, Δημοκρατία, Εστία κλπ. Εναντίον μου, Ευσύν, είναι το ξαναζεσταμένο φαγητό του Νοβάρτης, για το οποίο ρίσκομαι παρόδο. Όχι μόνο εγώ έχω αρχαιρεθεί και οι υπόλοιποι 9, μάλλον ο κ. Ροδόρη αθώθηκε κιόλα, άλλα διαβουλεύματο. αλλά έγινε και κάτι καλύτερο. Έχουμε ήδη καταδικάσει αμετάκλητα τους οικοφάντες μας ως ψευδοβάρτυρες. Είναι καταδικασμένοι και στο εφετείο.
0: Κατά τη γνώμη σας, μπορεί να ξανανοίξει η υπόθεση των Βάρτης.
16: Υπόθεση των Βάρτης, πώς να ξανανοίξει.
0: Ναι, ζωή, αλλά αυτό λέει ο κύριος Σαλμάς, αυτό ζητάει.
16: Μα αυτά που κατέθεσε ο κύριος Σαλμάς δεν είναι νέα στοιχεία, σας λέω.
0: Mm-hmm.
16: Για να βγει μια υπόθεση από το αρχείο, όπως ξέρετε, πρέπει να βρεθεί κάτι που δεν το είχαν υπόψη στις δικαστικές αρχές την εποχή στο αρχείο. Το μήνυμα που σας λέω παρουσίασε ως καινούριο υπάρχει στη δικογραφία και το μήνυμα το δεύτερο του Μανιαδάκη είναι δημοσίως γνωστό πολύ πριν μπούμε στο αρχείο. Είναι η συνέντευξη Μανιαδάκη στη Θεία Κοσιόνη.
0: Καλά, μπορεί η δικαιοσύνη να θέλει να το ανοίξει, δεν ξέρω. Ναι,
16: η δικαιοσύνη δεν μπορεί να ανοίξει χωρίς νέα στοιχεία. Αυτό το βάλει το ελληνικό σύνταγμα.
0: Μάλιστα.
16: Όταν κάτι αρχιοθετείται, για να ξεαρχιοθετηθεί, πρέπει να προκύψει κάτι καινούριο. Αλλιώς θα είσαι εσαΐ δικαζόμενο.
0: Τώρα, όντως το Πασόκ, πάμε. Ζήτησε από εσάς, ήταν πολύ ισχυρό και ζήτησε να σας διώξει ο Μητσοτάκης ή να φύγετε να παραιτηθείτε. Και το Πασόκ, θέλω να πω στην υπόθεση Νοβάρτης, δεν ήταν απέναντι με εσάς.
16: Μα ακριβώς εδώ είναι το θλιβερό. Εγώ θλίβομαι για το Πασόκ. Το λέω ειλικρινά, θλίβομαι. Το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Θλίβομαι. Το Πασόκ έχει πέσει θύμα της κεφορίας Νοβάρτης. Προσπάθησαν να σπηλώσουν την φήμη του Ευάγγελου Βενιζέλου. Να κλείσουν φυλακή τον Ανδρέα Λεβέρδο, τότε υπουργό του Πασόκ, και να σπηλώσουν τον Γιάννη Στουρνάρα, τότε θεωρούμενο υψηλό στέλεχο του Πασόκ. Λοιπόν, και τον Κουτρουμάνι, αν θυμάμαι καλά. Πάλι πρώην υπουργό του Πασόκ. Ο Πασόκ κατήγγειλε όλα αυτά ως και βορεία επί σειρά ετών. Και έρχεται χθες το ίδιο Πασόκ που τα κατήγγειλε αυτά ως και βορεία και ζητάει να παραιτηθώ εγώ ή να παραιτήσω ο Μητσοτάκης για αυτά που ο Σαλμάς, τα οποία το Πασόκ τα έλεγε και βορεία μέχρι χθες. Το πείτε λογικό, κύριε Σκούρη, αλήθεια τώρα.
0: Όχι, εσείς που το αποδίδετε, εγώ δεν έχει σημασία τι.
16: Πού το αποδίδω. Πρώτα απ' όλα το αποδίδω ότι πήγαν το κακό στο χειρό του και αν τουλάχιστον έχει κάνει πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Το αποδίδω ότι έχουμε βρεθεί στην τρίτη θέση δημοσκοπήσεων που τρελαθεί. Και τα αποδείω σαν έναν εκεί πέρα που έχει βάλει ο Ανδρουλάκης και τον καθοδηγεί στα νομικά από το πηγαίνει από ήττα σε ήττα, τον κύριο Δουδονή. Τότε έκανα ρεζίλ στο σκυλιόν προχθές στη Βουλή και μου τη φύλαγε να πω, γιατί νόμιζα να μου κάνει ζημιά ο Δουδονής, επειδή τον έκανα ρεζίλ με την υπόθεση Ευρωπαϊκής Αγγελίας προχθές στη Βουλή, αν δεν τα σχετικά βίντεο. Έτσι, αυτό πρόκειται. Μικρότητες, μικροψυχίες, δευτεράτζες. Ασήμαντα πράγματα. Τροφιαστικά για ένα κόμμα τη ζωή του Πασόκ.
0: Μάλιστα. Δεν έχω κάτι άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Να, ούτε εγώ έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Να το αφήσουμε να συνεχίσει την
0: ιδιαίτερη.
1: Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σα. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γεωργιάδη. Ο καθένα ακούει, βγάζει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, επειδή ένα φίλο εδώ μένει, με συγχωρεί, εσύ θε να μπαίνουμε σε τη σύντηση. Κύριε Μαρίνο, αν μου βρείτε δηλώσει που έκανε χθε ο κύριο Τριαντόπουλο, μου τι στέλνετε και δεν τι είπαμε, μου τι στέλνετε να τι πούμε. Εγώ δηλώσει του κ. Τριαντόπουλου χθε δεν άκουσα και δεν είδα πουθενά. Έτσι. Είδα μόνο ρεπορτάζ που μεταφέρουν τις θέσεις του από προηγούμενη
0: καμία
1: φορά.
0: Δήλωση,
1: αν βρείτε δήλωση Τριαντόπουλου, έτσι, επειδή με λέει ότι είμαι ειρωνικός, μιλάω πολύ σοβαρά, δεν κάνω καμία ειρωνία, στείλτε την και θα σας ζητήσω για δημόσια συγγνώμη.
0: Ειρωνικός για ποια πράγματα, κύριε.
1: Επειδή είπα χθες ότι δεν μας ακούνε. Είπα ότι δεν μας ακούνε οι άνθρωποι οι οποίοι στέλνουν. Καταρχάς για το Σαλμά δεν λέει κουβέντα γιατί είχαμε πει, είχαμε μιλήσει ήδη και τώρα μιλάμε 15 λεπτά. Για τον κύριο Τριαντόπουλο. Χθες ο κύριος Τριαντόπουλος δεν έχει κάνει δήλωση.
0: Καμία.
1: Αν έχει κάνει και την έχω χάσει, την έχω χάσει και όλα τα μέσα ενημέρωση μαζί. Γιατί ψάχνω εδώ και 10 λεπτά να τη βρω.
0: Δεν υπάρχει σωτήρι πάντων.
1: Ναι, μου τη στέλνετε. Αλλιώς ζητήστε εσείς συγγνώμη, έτσι, αν δεν υπάρχει δήλωση. Αν θέλετε να είμαστε εντάξει.
0: Δεν
1: αυτό
0: υπάρχει,
1: μόνο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Τι λέει, μας στέλνει μια δήλωση γλυπτά του Παρθενώνα υπέρ της επιστροφής στην Ελλάδα ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ. Να σου πω κάτι, Αβραάμ. Όσες πιθανότητες έχει γλυνανθεί το Κυπριακό, τόσες να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα υπό τις συνθήκες που εμείς θέλουμε να επιστρέψουν. Έτσι, να το πω και έτσι.
0: Και εμείς σας πω το Κυπριακό, είπε.
1: Εμείς σας πω το Κυπριακό, μπορεί να έχει περισσότερες πιθανότητες.
0: Όντως, είχε κάνει δηλώσεις υπέρ. Ως βουλευτής.
1: Ναι.
0: Και ο προηγούμενος είχε κάνει. Και ο προηγούμενος είχε κάνει.
1: Όλοι. Όλοι θέλουν, αλλά όταν φτάνει η κρίσιμη ώρα, σου λέει το μουσείο έχει αυτονομία. Αυτό αποφασίζει. Εμείς.
0: Και αν τα θέλετε, παιδιά, δανεικά, να σας τα δανείσουμε. Και λες, ποια τα δικά μας. Συγγνώμη, δηλαδή, αν πείτε σε μια λογική να σας πούμε, σας τα δανείζουμε. Παραδεχόμαστε ότι έχετε την κυριαρχία.
1: Μου θυμίζει εσύ το Βέγκο σε μια ταινία που ζητάει δανεικά και λέει το χιλιάρικο που λέει. Μου δώσει 2 χιλιάρικα και του δίνει ένα βάλος. Και λέει, ωραία, πώς το λένε, είμαστε πάτσι, λέει. Γιατί λέει. Γιατί λέει, πόσο σου ζήτησα, 2, πόσα μου έδωσε, 1, έτσι, πόσα μου χρωστάς, 1, άρα 1 μου έδωσε, 1 μου χρωστάς, δεν σου χρωστάω τίποτα.
0: Ο αγώνας για τα γλυπτά πρέπει να συνεχιστεί, όπως το έκανε η Μελίνα, κατά τη γνώμη μου. Και όχι όπως το κάνουν διάφοροι που μεταξύ απλών δυστυχώς με θλιβερό τρόπο και ο πρώην πρωθυπουργός ο Κώστας Σιμίτης, ο αείμνηστος, που λίγο πριν τις εκλογές είπε, πει στον Τόνι Μπλερ: έχουμε και εκλογές. Πες μια καλή κουβέντα. Δηλαδή δεν θέλουμε τέτοιου είδους διεκδίκηση. Όχι. Ούτε να λέμε κάθε φορά να επιστρέφουν και μην πω ότι επιστρέφει.
1: Λοιπόν, δεν θα επιστρέψω, πιστεύω. Μακάρι να πέφτει το έξω και σε αυτό. Λοιπόν, ο Τόλης λέει: καλημέρα. Θέλω να ρωτήσω αν έχουμε πρόβλημα μεταφορών. Αν έχουμε ρωτήσει, θέλω αν έχει μπει στον ηλεκτρικό να πάει μια διαδρομή χωρίς air condition. Θα γελάσουμε με την απάντηση. Δεν έχω να πω στον ηλεκτρικό χρόνια, αλλά όντως δεν έχει air condition. Έχει στο μετρό, αλλά όχι στον ηλεκτρικό.
0: Όχι παντού στο μετρό.
1: Όχι παντού. Δύο. Εσύ που ξέρεις, για πες.
0: Δύο. Διάβασα το ρεπορτάζ προχθές στα νέα του συναδέλφου μας, τον Ταλέζο του Κώστα, που είναι πολύ καλά
1: ενημερωμένο
0: στο ρεπορτάζ, που λέει ότι και αυτό που είχε γίνει ολόκληρες δηλώσεις και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ότι θα είναι έτοιμο 17 Ιουλίου, δεν θυμάμαι πόσο έλεγε, δεν θα είναι. Ναι. Αυτό το βαγόνι το ένα και μοναδικό.
1: Ένα βαγόνι τι.
0: Βαγόνια σειρμού, συγγνώμη, ένα σειρμού. Που θα είναι, έχει δίκιο, συγχωρείς πάνω στην.
1: Θα πάρουμε. Θα γυνιάσουμε ένα βαγόνι που έχει κοντήσει.
0: Εδώ λέει, είχαμε δώσει
1: την κοινωνία σαν του Ινδούς.
0: Θα πάει, λέει, αρκετά πίσω γιατί η εταιρεία, γιατί αυτό, γιατί το άλλο. Λοιπόν, για ένα σοβαρό παρεμπιπτόντω, το κύριο άρθρο σε αυτό τη καθημερινή και θέλω να το διαβάσω γιατί συμφωνώ απολύτω. Τέλο Ιουλίου με καύσωνα και οι δρόμοι είναι ακόμα μποτιλιαρισμένοι. Λύση δεν είναι μόνο οι αυτοκινητόδρομοι. Μόνιμη, οικολογική και οικονομική λύση είναι τα μέσα μαζική μεταφορά. Αλλά πώ μπορεί κανεί να τα προτείνει στου πολίτε όταν πολλοί σειρμοί κινούνται σαν σφίζοντε θερμοθάλαμοι. Βήματα έχουν γίνει στις δημόσιες μεταφορές. Όμως η πρωτεύουσα ψάχνει ακόμη την αξιόπιστη μετακίνηση που θα βάλει το γιο ταχύ στο περιθώριο. Και κατά τη γνώμη μου θα το ψάχνει πολύ.
1: Μακάρι, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορούσε να εξυπηρετηθεί από μέσο μαζικής μεταφοράς. Καλά όμως, κανονικά ναι. Και να μην το χρησιμοποιήσουν.
0: Δηλαδή, αυτοί που είναι κοντά στο μετρό και κατεβαίνουν κάτω, το αυτοκίνητο θα πάρουν. Δεν το βλέπεις επίσης ότι τα ενίκια κοντά στους σταθμούς του μετρό είναι πιο ακριβά όπως και οι αγορές.
1: Θείο Μακαρίτη που είχε λεφτά να αγοράσει, πώς το λένε, αυτοκινητοβιομηχανία. Είχε δύο αυτοκίνητα, πολύ ωραία. Έμενε στο παλιό φάλιρο, έχει φύγει χρόνια τώρα. Το λεωφορείο περνούσε μπροστά από το σπίτι του και τον άφηνε στο Σύνταγμα, που ήταν το γραφείο του. Πήγαινε κάθε μέρα με το λεωφορείο, κουστούμι, γραβάτα κλπ. Είχε να μας αγοράσει 10 φορές εμάς όλους αυτούς. Δεν το έκανε για οικονομία, το έκανε γιατί πήγαινε πιο γρήγορα και θα χρειαζόταν να ψάχνει πάρκινγκ για να κάνει όλα τα υπόλοιπα. Κατάλαβες.
0: Με σε έκανε κληρονόμο.
1: Τι, δεν με έκανε κληρονόμο, δυστυχώς.
0: Γλίτρα και εγώ, θα ξέρω το ξεράκι εκπομπή.
1: Όχι, η σύζυγός μου μπαίνει, παίρνει το τραμ κατευθείαν μπροστά από το σπίτι και την αφήνει στο Σύνταγμα. Αν εγώ είχα τρόπο να πάω από το, πώς το λένε, από το σπίτι μου να έρθω εδώ με το τραμ, ξέρω εγώ, γιατί να μην το κάνω. Χαζόταν να με αφήνει μπροστά. Να ψάχνω να βρω να παρκάρω μια ώρα.
0: Ναι.
1: Η κίνηση βέβαια δεν είναι η ίδια όπως ήταν πριν από ένα μήνα και φαίνεται. Έχει
0: το καλοκαίρι,
1: αλλά είναι μόνο για το καλοκαίρι. Τζίμι, καλημέρα για το μυστήρι. Είπε προηγουμένως ο διπλανός μου. Λέει θα πάρει και μυστήρι ο Μητσοτάκης. Το είπε σε άλλο βέβαια, το είπε σε Μητσοτάκη. Αυτό. Λοιπόν. Τηλεοτήκο, αχ, μια διαφημισούλα πήρε μόνο η φίλη μου. Λέει δεν τρεπόμαστε λιγάκι και εγώ γιατί τον χρησιμοποιήσει η φίλη για πρόσβαση. Με ποιο αντάλλαγμα, τι αντάλλαγμα, το ζήτησε μια διαφήμιση και το είπε, ζήτησε. Έκανε μια παρέμβαση και ζήτησε να μπει μια διαφήμιση. Αυτό το είπε. Εγώ δεν λέω πως είναι. Πώς το λένε, δεν τον δικαιολόγησε, δεν τον δικαιολόγησε κανένα μα γι' αυτό. Αλλά δεν ήταν αυτό το θέμα τη κουβέντα νομίζω. Άλλο ήταν το θέμα τη κουβέντα που έγινε, το βασικό. Και αφορούσε τον κύριο Μανιαδάκη, τον μάρτυρα.
0: Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο που γίνεται όλη αυτή θέμα. Η φασαρία και η αντιπαράθεση. Ναι. Ήταν πολύ σκληρός με τον Πασόκο ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ναι.
0: Έτσι
1: ναι.
0: Είναι. Έχει ανοίξει μια βεντέτα τώρα με τον κύριο Ανδρουλάκη, έχω μια αίσθηση.
1: Ναι.
0: Καιρό τώρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά.
1: Πάμε γιατί μετά έχουμε την φίλη μας την Ιωάννα τη Μάντρου. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech, The Road Show της Cosmote Telecom, φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και εργαστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Χίλια ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας πρωί-πρωί. Για Ιούλιο μήνα τέτοια εντυπωσιαζόμαστε πραγματικά.
0: Επίσης, να σας πούμε όλα, έτσι, ναι. Ότι εκεί μετά το διαφημιστικό διάλειμμα την επόμενη ώρα θα έχουμε τον εθνικό μας σεξολόγο, πρόεδρο του Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, σεξολόγος, ψυχίατρος.
1: Θα κάνουμε σεξ, ραδιοφωνικό.
0: Ο ασκητής, για να μπορέσουμε, γιατί τώρα το καλοκαίρι ανεβαίνει και η λίμνη, δεν το συζητάμε, έτσι, τι γίνεται. Λοιπόν, να δούμε να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει, γιατί όπως λέμε τίποτα το ανθρώπινο δεν μας είναι ξένο. Λοιπόν, πάμε. Ερωτήσεις στείλτε, παιδιά. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσουμε τον κύριο Ασκητή για οτιδήποτε.
3: Άμα θέλετε ερωτήσεις. Τίποτα για τα μπλε χάπια, για τα άλλα, για άλλα αυτό, για
0: το μυαλό του.
3: Πλαστικές κούκλες, για οτιδήποτε θέλετε. Είναι ένα ωραίο μέμο που κυκλοφορεί με τον Τζενάκι, το έχεις δει. Μια πλαστική κούκλα που την του χαλάει και την πάει για φτιάξιμο σε ένα, αυτά τα μαγαζιά που ασχολούνται με τα φρισκοντά, τα σκάφη. Λέει, αφού φτιάχνετε φρισκοντά, δεν φτιάχνετε και φρισκοντές κούκλες. Σουηδία γίναμε, Σουηδία. Λοιπόν, πάμε, έλα.
21: Άντε καλέ, σιγά, κόβετε το σεξ.

0: Ακούτε Ionian FM. Got my first real six string.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την συνάδελφο, την καλή μας φίλη, την Ιωάννα Μάνδρου. Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
1: Λοιπόν, δώσε μας ένα χρονοδιάγραμμα του τι σημαίνει και τι συμβαίνει πλέον με την παραπομπή Τριαντόπουλου που προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου στο Δικαστικό Συμβούλιο.
3: Το οποίο θα πάρει για την απόφαση, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι μια σημαντική εξέλιξη πάντως, γιατί οι εισαγγελικές προτάσεις δύσκολα απορρίπτονται σε αυτό το επίπεδο. Παραπέμπεται με τη λογική να καθίσει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για ποιο θέμα, για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη, αυτό που έχει ονομαστεί μπάζωμα. Το σκεπτικό του εισαγγελέα είναι ότι μετήχε στις συσκέψεις αυτές ως υφυπουργός και δεν μπορεί να μην αντελήφθη ότι υπήρξαν εκείνη την ώρα επιχωματώσεις, απόσυρση τεράστιων ποσοτήτων υλικών, βαγονιών, επίστρωση μεγαλίκια.
3: Ακριβώς το ίδιο σκεπτικό που έχει για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, που επίσης είναι θετική πρόταση.
2: Είναι θετική πρόταση, συνολικά παραπέμπονται πέντε. Είναι ο κύριος Τριαντόπουλος που συμπαρασύρει στο ειδικό δικαστήριο τον πρώην Περιφερειάρχη. Δύο αυτοί και τρεις είναι επιχειρησιακά στελέχη της πυροσβεστικής, οι οποίοι μετήχαν σε αυτές τις συσκέψεις. Για άλλους τρεις λέει απαλλαγή και να διαβιβαστεί στην εισαγγελία μήπως υπάρξει κάποιο άλλο δείγμα. Ναι. Πέντε λοιπόν στο ειδικό δικαστήριο, αν το δικαστικό συμβούλιο συμφωνήσει με την πρόταση. Πότε θα γίνουν αυτά?
1: Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση πρώτα. Μεσόρτα, υπάρχει προηγούμενο που ο δικαστικό συμβούλιο. Βέβαια δεν υπάρχει διαδικασία
3: δεν υπήρχε,
1: αυτή.
3: Δεν υπήρχε, οπότε δεν ξέρουμε.
1: Θα σε ρωτήσω αν έχει τύχει ποτέ το δικαστικό συμβούλιο να απορρίψει πρόταση, αλλά δεν υπήρχε αυτή η διαδικασία. Εντάξει, σύμφωνα.
2: Όχι, υπήρξε πάρα πολλά ειδικά δικαστήρια τα τελευταία χρόνια. Έχουμε και για τι τηλεοπτικέ άδειε.
1: Ναι, όχι, ναι, αλλά υπήρχε περίπτωση πρόταση αγγελική του αρμοδίου του εισαγγελέα.
2: Οι αγγελικές προτάσεις σε αυτό το επίπεδο που είναι αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είναι πολύ δύσκολο να
1: απορριφθούν. Ωραία. Αυτό ήθελα
2: γιατί
1: να σου ρωτήσω.
2: Είναι ένας ανώτατος αγγελικός λειτουργός που αυτά που γράφει τα γράφει με προσοχή και με.
1: Ναι. Σωστό.
2: Με λεπτομερή ανάλυση
3: το χρονοδιάγραμμα που σε κόψαμε, Ιωάννα. Ναι.
2: Το δικαστικό συμβούλιο αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο το αργότερο να έχει αποφασίσει. Ναι. Άρα, εάν η εισαγγελική πρόταση γίνει δεκτή, ειδικό δικαστήριο θα έχουμε πριν από το τέλος του χρόνου.
1: Μάλιστα.
2: Ειδικό δικαστήριο με κατηγορούμενο τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους. Παράλληλα,
3: όταν λέει ότι λες θα έχουμε, εννοείται θα αρχίσουν οι διαδικασίες. Θα γίνεται δίκη δηλαδή.
2: Τα ειδικά δικαστήρια δεν αναβάλλονται. Ναι. Όταν προσδιορίζονται γίνονται μία και έξω.
1: Ναι. Και πόσο κρατάνε.
2: Αυτό θα κρατήσει λίγο.
1: Πόσο θα κρατήσει.
2: Με δεδομένο ότι έχουν δηλώσει η παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας αρκετοί συγγενείς των θυμάτων και με δεδομένο ότι θα μετέχουν και συνήγοροι οι οποίοι έχουν και αυτοί, όπως είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα, η οποία έχει αρκετή μαχητικότητα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων των μαρτύρων, υπολογίζω θα κρατήσει κάποιους μήνες.
1: Κάποιους μήνες, δηλαδή μπορεί να κρατήσει μέχρι και 6 μήνες και 7 και 8.
2: 7 και 8, όχι, αλλά 6 μου φαίνεται ότι είναι πολύ λογικός χρόνος.
1: 6, δηλαδή 6. Να πάει μέχρι τον Απρίλιο, ας πούμε, έτσι δεν είναι, αν αρχίσει 8 Νοεμβρίου.
2: Είναι βέβαιο ότι παράλληλα.
3: Όταν λέει ότι θα έχουμε, εννοείται θα αρχίσουν οι διαδικασίες. Θα γίνεται δίκη δηλαδή.
2: Τα ειδικά δικαστήρια δεν αναβάλλονται. Ναι. Όταν προσδιορίζονται γίνονται μία και έξω.
1: Ναι. Και πόσο κρατάνε.
2: Αυτό θα κρατήσει λίγο.
1: Πόσο θα κρατήσει.
2: Με δεδομένο ότι έχουν δηλώσει η παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας αρκετοί συγγενείς των θυμάτων.
1: Ναι.
2: Και με δεδομένο ότι θα μετέχουν και συνήγοροι οι οποίοι έχουν και αυτοί, όπως είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα, η οποία έχει αρκετή μαχητικότητα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων των μαρτύρων, υπολογίζω θα κρατήσει κάποιους μήνες.
1: Κάποιους μήνες, δηλαδή μπορεί να κρατήσει μέχρι και 6 μήνες και 7 και 8.
2: 7 και 8, όχι, αλλά 6 μου φαίνεται ότι είναι πολύ λογικός χρόνος.
1: 6, δηλαδή 6. Να πάει μέχρι τον Απρίλιο, ας πούμε, έτσι δεν είναι, αν αρχίσει 8 Νοεμβρίου.
2: Είναι βέβαιο ότι

0: μου φαίνεται ότι είναι πολύ λογικός χρόνος.
1: Έξι, δηλαδή να πάει μέχρι τον Απρίλιο, ας πούμε, έτσι δεν είναι, αν αρχίσει Οκτώβριο, Νοέμβριο.
0: Είναι βέβαιο ότι αυτές οι διαδικασίες θα είναι προς πίσω από τις εκλογές, ανάλογα πότε αυτές
1: θα γίνουν. Αυτό σε ρωτάω, αν θα έχει βγει η τιμιγορία πριν ή μετά τις εκλογές, αλλά που να ξέρεις πότε είναι εκλογές, δεν ξέρουν πότε είναι ακριβώς εκλογές, οπότε...
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι αυτές οι διαδικασίες θα είναι προς πίσω από τις εκλογές, ναι, ανάλογα με το πότε αυτές θα γίνουν. Ναι, σε κάθε περίπτωση να προσθέσω αυτό, το φθινόπωρο αυτό που μας μπαίνει σε δύο μήνες, ναι, θα είναι ένα δύσκολο φθινόπωρο από δικαστικής πλευράς για την κυβέρνηση. Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουν προσδιοριστεί από τον Οκτώβρη μέχρι τον Νοέμβρη οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Σκρέκας, Μπουκώρος, Σανετάκης, ναι, και Παπακώστα.
0: Παπακώστα, ναι, και Σκρέκας.
2: Ναι. Και Μπουκώρος, ναι, και Σανετάκης, τέσσερις. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τέσσερις. Από τον Οκτώβρη μέχρι τον Νοέμβρη. Οπότε αυτό το δίμηνο, ναι, θα γίνονται αυτές οι δίκες.
1: Ναι.
0: Ένα αυτό. Το δεύτερο, τον Οκτώβρη είναι προσδιορισμένη, το Δεκέμβρη είναι προσδιορισμένη η δίκη των τεσσάρων ιδιωτών για τις υποκλοπές.
1: Ναι.
0: Mm. Αν πέσει και το ειδικό δικαστήριο,
1: ναι,
0: αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι δικαστικές διαδικασίες που έχουν πολιτικό ενδιαφέρον θα είναι
1: πολλές,
0: θα είναι πολλές και θα είναι μία πάνω στην άλλη.
2: Ναι. Η απόφαση, η εισήγηση του για τον Κώστα Χιλιά Καραμαλή και όσους τους γενικούς γραμματείς πρώην που είναι στο θέμα των τεμπών, πότε υπολογίζεται, Ιωάννα, να τελειώσει?
0: Αυτό νομίζω ότι δεν είναι, μπορεί να προσδιοριστεί αυτή τη στιγμή ο χρόνος, γιατί αυτή τη στιγμή ακόμα η ανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Δεν έχει τελειώσει η ανάκριση για να πάρει εισαγγελέας το υλικό αυτό από την ανακριτική διαδικασία και να προχωρήσει σε πρόταση. Αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά μεταγενέστερο.
1: Mm-hmm.
0: Θα κάνω μία πρόβλεψη. Νομίζω από το νέο χρόνο θα έχουμε το τέλος της ανάκρισης. Οπότε αν μιλάμε για προεκλογική περίοδο, με την προϋπόθεση ότι οι εκλογές θα γίνουν την προσεχή άνοιξη, ενδέχεται η πρόταση να πέσει πάνω στις εκλογές. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να τελειώσουμε, κύριε Πρόεδρε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κυρία Μάντρου, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ιωάννα, μας ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.
1: Πάμε να τα ξαναπούμε. Ναι, καλό καλοκαίρι, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Βασίλη Ντέτσικα, που είναι εδώ ήδη στο στούντιο. Έτοιμος, πανέτοιμος. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ρωτήθηκε αν είναι αυτό νέο στοιχείο ώστε να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης. Εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με κορονίδα την ασπίδα του Αχιλέα, δηλαδή την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων, θα εγκρίνει σήμερα το ΚΙΣΕΑ που θα συνεδριάσει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα συστήματα αυτά αποτελούν στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την προστασία κρίσιμων υποδομών στα νησιά και στην ενδοχώρα. Στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωση θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα εγγένεια του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65 που θα συνδέει απευθείας τη στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Στην κυκλοφορία θα δοθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μήκους 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας ως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Στην Ολομέλεια της Βουλής από σήμερα η τρίμερη συζήτηση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με ονομαστική ψηφοφορία. 23χρονος Αιγύπτιος, ο δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο δράστης ομολόγησε στις αρχές πως σκότωσε τον δικηγόρο μετά από λογομαχία που είχαν. Σε βάρος του εκκρεμού ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Σήμερα θα απολογηθεί ο 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη. Ο δράστης δηλώνει άστεγος και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για άλλα περιστατικά, ενώ έχει συλληφθεί και για κατοχή μαχαιριού. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δερβαίνη στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 πεζοπόρα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο δήμαρχος πόλης στην πολιτεία Μορέλο, στο κεντρικό Μεξικό, δολοφονήθηκε από ενόπλους στο κτίριο του Δημαρχείου, ανακοίνωσε η εισαγγελία της πολιτείας. Στα αθλητικά, ο Γιάννης Τάτσης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Απόλλωνα Καλαμαριά σε επέκταση του συμβολέου του στο καλοκαίρι του 2029 με την Μπάγερ Μονάχου. Θα υπογράψει ο Χάρι Κέιν.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Νιρεμβέργη». Τον Μάιο του 1945, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κορυφαίων ναζί κρατουμένων, ερχόμενος αντιμέτωπος με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, λίγο πριν την ιστορική δίκη. Σκηνοθετεί ο James Vanderbilt, με τους Russell Crowe, Rami Malek και Michael Shannon. Κατάλληλοι άνω των 15 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αβάσιμες και ασήμαντες οι καταγγελίες του Μάριου Σαλμά ότι ενεργούσαν να πάρω διαφήμιση από την Οβάρτης. Η καταγγελία αυτή είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία του Λουπάκη τον σε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ό,τι αφορά τον διάλογο μεταξύ τους και την τοποθέτησή του υπέρ του Μανιαδάκη και κατά του Σαλμά, είπε πως ο βουλευτής του οποίου ήρθε η ασυλία έφερε στο δικαστήριο ένορκη κατάθεση και

0: αφεντικό. Θέλω να με δανείσει 2 χιλιάρικα και στο τέλος του μηνός θα μου τα κρατήσει από το μισθό μου. 2 χιλιάρικα, μάλιστα 2 χιλιάρικα. 2 χιλιάρικα δεν έχω τώρα πάνω μου. Αλλά θέλεις να σε δανείσω 1 χιλιάρικο. Πού το φέρτο. Πάρε το. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πάτσι. Έλα εδώ. Τι πάτσι. Να δεν σου χρωστάω τίποτα. Τι λες μωρέ, τρελώσε. Τώρα δεν σε δάνεισε 1 χιλιάρικο. Αφεντικό. Τι σου ζήτησα. 2 χιλιάδες. Σε τι μου δώσες. 1 χιλιάρικο. Τι μου χρωστάς ακόμα. 1 χιλιάρικο. Εγώ τι σου χρωστάω. 1 χιλιάρικο. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω. Πάτσι. Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι. Ρώτα και το λογιστή σου.
1: Μου ζήτησε 2 χιλιάρικα. Του δώσα 1. Μου χρωστάει 1. Του χρωστάω 1. Έχει δίκιο. Έτσι είναι.
2: Ωραίο.
3: Ωραίο, νομίζω.
2: Καλημέρα σας, όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη Κανελόπουλο, ο οποίος παρακολουθούσε τη ραδιοφωνική συνέντευξη που είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη και φρόντισε να δημοσιοποιήσει ένα κομμάτι της ήδη. Λοιπόν,
3: από το Twitter σήμερα να διαβάσω ένα σεξ, αλλά είναι ωραίο. Μια ερώτηση μόνο. Αφού όσοι μιλάγανε για μπάζωμα ήταν για τα μπάζα, ο εισαγγελέας τι είναι?
2: Μας έστειλε σήμερα. Μπορεί ο εισαγγελέας, παιδί μου, να μην είναι γενεδεκτή η εισήγηση.
3: Λέω αυτό προτείνει όμως. Νομίζω σχολιάζει
2: την
3: φράση του κυρίου Φλωρίδη.
2: Αν είχαμε τον κύριο Φλωρίδη, σήμερα θα ρωτούσαμε. Επειδή σήμερα μας έχει στείλει κάποιος ένα τέτοιο μήνυμα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, ότι να ρωτήσει τον κύριο Φλωρίδη για αυτή τη δήλωση. Ναι. Τον είχαμε χθες. Τώρα θα ξαναφωνάξουμε αύριο, είναι και λίγο υπερβολή νομίζω.
3: Αύριο εξάλλου είναι η τελευταία μέρα της εκπομπής και πιστέψτε μας, θα έχει πλάκα.
2: Θα γελάσετε πάρα πολύ αύριο γιατί γελάμε κι εμείς τώρα με τους εαυτούς μας. Μας βάζει ο κάτσος κάτι ηχητικά που έχουμε πει στη διάρκεια της χρονιάς που εγώ δεν τα θυμόμουν.
3: Άσε που θα σας πούμε που θα πάμε διακοπές.
2: Οι βασιλιάδες των Σαρδάμ. Ναι. Εδώ. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Τζίμι από το Ρότερνταμ. Δεν έχω εικόνα, λέω, τι σημαίνει στις άλλες χώρες. Μιλάω για τη δικιά μας και στη δικιά μας οι εισαγγελείς θα έχουν αρκετή δουλειά μέχρι τις εκλογές, από ό,τι φαίνεται. Τι λέει ο φίλος ο κ. Αβραμίδης, με Νέα Δημοκρατία απόδοση κατά μέχρι τις εκλογές. Το ΣΥΡΙΖΑ έπεσε απότομα λίμπιντο. Α, επειδή έχουμε ασκητή, λέει. Στο Πασόκ υπάρχει διάθεση, αλλά ακόμα ψάχνουν τη σωστή χημεία. Και τα μικρότερα κόμματα περιμένουν μήπως προκύψει και ένα τρίο συνεργασίας. Δύσκολη περίπτωση η πολιτική μας ζωή. Τη συνδέει με τον κύριο ασκητή που θα έχουμε σε λίγο να μιλήσουμε μαζί του για θέματα της αρμοδιότητάς του.
3: Ό,τι ερωτήσεις έχετε, έτσι να μας βοηθήσετε κιόλας. Γιατί είμαστε ανίδιοι από αυτά.
2: Καλημέρα, η Μαρίκα μας είπε για τον κύριο Φλωρίδη, θέλω να πω. Το καλημέρα στο φίλο μας τον Σκάρο. Και επίσης, αλλά πρέπει να πάμε γρήγορα στον Θοδωρή Κολυδά, τον πολύ γνωστό μετρολόγο και νομίζω ότι και γνωστό σε όλες τις τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά κλπ.
3: Ο
2: εθνικός μας μετρολόγος.
3: Ναι.
2: Καλημέρα, Θοδωρή.
4: Καλημέρα και από μένα. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Τι θα γίνει σήμερα, θα πέσουμε από τον καύσωνα στη δροσιά και αύριο στις καταιγίδες. Δώσ' μας μια εικόνα, γιατί αυτά διαβάζουμε τις τελευταίες.
4: Θα έχει ένα σκαμπανέβασμα και η θερμοκρασία και. Οι βροχές θα έρθουν, θα είναι αύριο και τοπικά ισχυρές, μάλιστα κεντρική και βόρεια Ελλάδα.
2: Ναι.
4: Θέλει μια σχετική προσοχή γιατί, κοιτάξτε, δεν είναι τα ύψη βροχής. Ας πούμε, για παράδειγμα, στην Αθήνα αύριο δείχνει γύρω στα 13 με 15 χιλιοστά βροχής. Μπορεί να μην είναι πολλά, αλλά όταν πέσουν σε μικρό χρονικό διάστημα δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα.
2: Πότε θα πέσουν αύριο περίπου?
4: Περίπου μεσημεριανές ώρες, μεσημεριανές απογευματινές, πρώτες απογευματινές ώρες.
2: Δηλαδή
4: τις ώρες της εστάθειας. Ακριβώς να πω την αλήθεια, ότι δεν το έχω κοιτάξει με μεγάλη λεπτομέρεια. Εκείνες τις ώρες της γνωστής αστάθειας, έτσι κι αλλιώς, που παρουσιάζεται.
2: Που έχουμε τις καλοκαιρινές μπόρες που λέγαμε εμείς παλιά.
4: Τις καλοκαιρινές μπόρες. Ναι, πιστεύω, κοιτάξτε, μπορεί να αρχίσει από τις 10-11 η ώρα η αστάθεια να αρχίσει να εκδηλώνεται. Αλλά πιο έντονα φαινόμενα θα είναι εκεί στο διάστημα από μεσημέρι 12 με 4-5 η ώρα. Σε εκείνο το διάστημα.
2: Το προεδρικό στις 8 δηλαδή δεν θα βρέχει το βράδυ, λες? Γιατί έχω μια αγωνία στο προεδρικό, το ξέρω, έχω μιλήσει. Έχω μια αγωνία αν θα στήσουν μέσα ή έξω.
3: Γιατί αν έγινε καταιγίδα πριν, πώς θα είναι έξω?
2: Ναι, έχουν αγωνία σου, λέω, και ρωτάνε.
4: Μέχρι τις 7-8 η ώρα μπορεί να έχει βροχή στην Αθήνα. Γύρω στα 5 χιλιοστά δυνητή την ώρα. Περίπου από ό,τι βλέπω, τα είδα και τώρα ζωντανά. Πιο πολύ περιμένουν, όπως σας είπα, εκεί από μεσημέρα και απόγευμα. Ίσως κρατήσει όμως και λίγο πιο μετά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πιο πολλές βροχές που θέλει προσοχή είναι περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλίας και των Σποράδων. Εκεί φαίνεται να επικεντρώνονται τα περισσότερα φαινόμενα. Ας είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί κοιτάξτε, όπως είχαμε πει και εχθές, είχε ένα μπουρίνι τα ξημερώματα στην Κέρκυρα. Έβγαλε κάτι μετά στην περιοχή του Εύρου τις απογευματινές και βραδινές ώρες, αργότερα πέρασε και από τα βορειοανατολικά. θέλουν προσοχή αυτά τα συστήματα και είχαμε βέβαια και τις καταστροφές προχθές στην περιοχή της Δράμας, της Καβάλας κτλ. Ναι. Αυτές οι πόλεις θέλουν αρκετή προσοχή. Η θερμοκρασία, κοιτάξτε, πέφτει. Πάμε και ίσως και σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά. Οι κανονικές θερμοκρασίες είναι 33,5 βαθμοί αυτή την εποχή. Θα είμαστε κάτω λοιπόν από αυτές τις, ειδικά το Σάββατο. Θα είναι μια μέρα έτσι με δροσερή, γύρω στους 31 περίπου βαθμούς Κελσίου, για να αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία Κυριακή προς Δευτέρα. Δηλαδή την άλλη Δευτέρα, ας το πούμε, θα δούμε εκεί τον υδράγειο γύρω στους 36 περίπου βαθμούς, 36 με 37 σε αρκετές υπηρετικές περιοχές. Δεν περιμένουμε όμως καύσωνα. Έχει μια νέα άνοδο η θερμοκρασία και εντάξει, αλλά δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερα ακραίο.
2: Αυτό σημαίνει, Θεοδωρή, θα σα ρωτήσω κάτι πιο μελλοντικό. Εντάξει, από καύσωνα τόσο έντονο τελειώσαμε για τις επόμενες τουλάχιστον 10 μέρες από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι?
4: Σωστό.
2: Σωστό. Μπορεί όμως να μας προκύψει, ας πούμε, μέχρι τον Αύγουστο κάτι πιο έτσι αυτό, ή τον Ιούλιο είναι ο μήνας του καύσωνα συνήθως?
4: Όχι, έχουν συμβεί πολλές φορές και μέσα στον Αύγουστο. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τα μακροπρόθεσμα τουλάχιστον.
2: Μοντέλα,
4: τα οποία είμαι αρκετά μαζεμένος και κουμπωμένος και σε αυτά. Τα είπαμε και χθες κιόλας. Και χθες, ας πούμε, κοιτάξτε, μέχρι περίπου τις 2-3 η ώρα δεν έπιασε, είχε πιάσει 40-41 βαθμούς. Ούτε είχε ενισχυθεί ο δυτικός άνεμος που λέγαμε, ούτε τίποτε. Η Αθήνα έμεινε καρφωμένη στους 35-36 βαθμούς.
2: Όχι τόση ζέστη όσοι λέγανε.
4: Δεν είχε φυσικά. Δηλαδή υπήρξαν πολύ αναστατικοί. Έδρασε ευεργετικά η θαλάσσια αύρα. Έτυχε μετά τις 3-4 η ώρα που έπιασε κάποιος δυτικός, είτε στη στερεά Ελλάδα είτε στην περιοχή της Πελοποννήσου, να ανεβάσει το υδράριο και πάλι σε τοπικά επίπεδα να έχουμε το 42 ή και ένα μεμονωμένο 43 που είχε. Εκείνο που πρέπει να πω είναι το ότι σε γενικές γραμμές δείχνουν οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις του Κοπέρνικου που βγήκανε στις 10 του μηνός, 10 Ιουλίου.
2: Ναι.
4: Δείχνουν ένα λίγο πιο δροσερό ή στα κανονικά επίπεδα τον Αύγουστο. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι δεν μπορεί να κάνει κάποια επεισόδιο ζέστης. Στα μακροπρόθεσμα πάντως στα 15ήμερα, μια και μου τα είπατε, ίσως θα ανεβάσω προς το μεσημέρα και απόγευμα, γιατί έχω μέχρι 10ήμερο στην ιστοσελίδα μου, στο Κολυδάς Υγειού, που υπάρχουν αυτές τις 10ήμερες.
3: Το ξαναλές,
2: Κολυδάς Υγειού.
4: Κολυδάς.υγειού. Το Κολυδάς το λί με Y. Κολυδάς.υγειού, έχω μια ενότητα για 10ήμερες ensemble προγνώσεις, 10ήμερες προγνώσεις πιθανολογικές, οι οποίες πάνε αρκετά καλά. Όσοι τις παρακολουθήσανε, τα έχουν δει ότι πάνε αρκετά καλά. Πιστεύω λοιπόν ότι θα συνεχίσει. Τις κοιτάμε, τις επεξεργαζόμαστε, τέλος πάντων τις φροντίζουμε. Ναι. Θα βγάλουμε ίσως όμως και κάποιες 15ήμερες μέσα στη ημέρα. Για να
2: σου κάνω και μια ερώτηση. Ναι, να σου κάνω και μια ερώτηση για όλους αυτούς. Εγώ δεν συμπεριλαμβάνω πια, το έχω ξεπεράσει ευτυχώς, αλλά μέχρι πριν από 10 χρόνια δεν έμπαινα στη θάλασσα αν δεν, το καρπούζι δεν πήγαινε στα 10 λεπτά που λέγαμε παλιά. Έχει ζεστάνει επαρκώς πια η θάλασσα για να βούτυξουν και οι τελευταίοι που δεν βουτάνε?
4: Ναι. Νομίζω ναι, και μπορώ να σου πω κιόλας μισό λεπτό, γιατί η θερμοκρασία της θάλασσας αυτή τη στιγμή σε τι επίπεδα βρίσκονται. Σε μισό δευτερόλεπτο εδώ πέρα να κοιτάξουμε
2: τη
4: θερμοκρασία.
2: Να κοιτάξεις.
4: Οι πιο ζεστές θάλασσες είναι στην περιοχή της Ρόδου Καστελόρισμου 26-27 βαθμούς αυτή την περίοδο,
2: θαύμα,
4: πάρα πολύ ψηλές.
2: Ναι.
4: Στην περιοχή της Κρήτης είμαστε μεταξύ των 25 και 26 βαθμών Κελσίου.
2: Ναι.
4: Εδώ Σαλονικό και τα λοιπά στους 25 με 26 περίπου βαθμούς.
2: Τέλεια.
4: Στη 26-27 στα δυτικά και τα ορισμένα βόρεια, και μόνο προς την περιοχή της Λίμνου που είναι το Μπουγάζι με το Βοριά και τα λοιπά.
2: Ναι.
4: Περιοχή Λίμνου δηλαδή μέσα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.
2: Ναι.
4: Εκεί είμαστε λίγο σε πιο χαμηλές τιμές, γύρω στις 23
2: είναι,
4: με 24.
2: Να πω στα θερμενόμενη πισίνα το χειμώνα εκεί. Τους 23-24 βαθμούς τους βάζουν θερμενόμενες εκεί. Είναι θερμενόμενες. Δεν είναι λιγότερο, 25.
4: Είμαστε πολύ καλά.
2: Ναι.
4: Καιρό να έχουμε και διάθεση και να έχουμε και χρόνο να πάμε για τα μπάνια.
2: Να βρούμε πρέπει. Ειδικά εμείς που είμαστε λίγο πιο μεγάλοι. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε,
2: Θοδωρή. Να σε καλά. Πάντα σε ευχαριστούμε που είσαι έτσι πρόθυμος να μας βοηθήσεις. Και είναι και πάρα πολύ καλό παιδί. Παιδί δεν είναι, σαν και εμάς παιδί είναι εδώ. Αυτό θέλω να πω. Είσαι πολύ καλό παιδί. Ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς. Και πάντα συντηρητικός στις προβλέψεις του και πολύ ποτέ έτσι ακραίος.
3: Και βαθύς.
2: Κύριε Δούκα, καλημέρα σας. Και είκα τώρα, δεν θέλω να σχολιάσω αυτό που μου γράφεις. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα τέτοιου είδους, τα οποία, τι θες να σου πω, τα δικαιολογήσω? Όχι. Λοιπόν, Τι θέλω να πω. Να σου πω, αρέσει. Χθες παρατήθηκε ο κύριος Φάμελος, ανεξαρτοποιήθηκε. Γιατί δεν έχουμε τίποτα πολιτικό σχεδόν.
3: Να πούμε.
2: Ανεξαρτοποιήθηκε ο κύριος Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και δεν έδωσε την παράταση στη βουλευτική του έδρα. Και έγινε και ένας πόλεμος μετά. Ναι. Είπε ότι. Πώς είπε, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει. Κάπως το έχει γίνει και το γύρισαν πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ με μια δήλωση.
3: Ναι,
2: αλλά εμένα μου κάνει μια εντύπωση. Εγώ έχω πει πάντα εδώ τις καλύτερες κουβέντες για τον κύριο Φάμελο, γιατί τον, και δεν το αλλάζω αυτό, γιατί τον θεωρώ ένα πολύ αξιοπρεπή άνθρωπο, πολιτικό, πάντα είχε δημόσιο λόγο προσεκτικό. Ναι, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, καμιά φορά μπορεί να σου ξεφύγει κάτι παραπάνω. Η πορεία του όμως ήταν αυτή, κατά την άποψή μου. Βρήκα. Γιατί θυμήθηκα μια δήλωση που είχε κάνει όταν διασπάστη ο ΣΥΡΙΖΑ και φύγανε βουλευτές όπως ο κ. Τσακαλώτος, κυρία Πέρκα κλπ. Για βάλτε να δούμε, να ακούσουμε τι έλεγε τότε ο κ. Φάμελος.
5: Δεν περισσεύει κανείς και καμία. Να επιτύχουμε συνθέσεις και να έχουμε προσθέσεις και όχι αφαιρέσεις. Είναι κρίσιμο. Να πω και το εξής, να θυμίσω σε όλους και με την ευκαιρία της φιλοξενίας σας να θυμίσω και στους τηλεθεατές σας ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας. Πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι και αυτό που λέει ότι και αυτό είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι και είμαστε στον σύμβολο στον κόπο που εξελιξμένοι. Αυτό δεν αναιρείται όμως ότι υπόχρησε. Αυτό δεν ήταν υπογραφή του στον κώδικα διοντολογίας.
6: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
5: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση στην οποία εγώ οφείλω, επειδή σέβομαι τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
6: Και φαντάζομαι ισχύει και για όποιες μελλοντικές αποχωρήσεις αυτό.
5: Ναι, ναι, είναι προφανές αυτό, κύριε Κουβαρά.
2: Λοιπόν, αυτά έλεγε στον Γιώργο Κουβαρά. Ήταν, δεν θυμάμαι πότε ήταν.
3: Η μάνα μου έλεγε μεγάλα καρβέλια να τρως, ναι, μεγάλες, ναι, κουβέντες,
2: ναι,
3: να μιλές.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, παρότι εδώ, ναι, υπάρχει ένα θέμα, έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το πρόβλημά του οι έδρες, το θέμα είναι οι ψηφοφόροι.
2: Εντάξει, τώρα λέω όμως, ναι, ναι, ναι, ότι σε προσωπικό επίπεδο, πολιτικός, ναι, ναι, ναι, ναι, αρχηγός, ναι, που παρετείται από ανεξαρτήτως κόμμα, παραδείγει και τη βουλευτική του έδρα. Ειδικά αρχηγό κιόλα, έτσι.
3: Εγώ συμφωνώ σε αυτό απολύτω.
2: Ειδικά δε αν το έχει πει με αυτόν τον τρόπο τόσο καθαρά. Γιατί ο Γιώργο Κουβαρά τον ρωτάει ευθέω. Αυτό έχει για μελλοντικέ. Ασφαλώ λέει ισχύει.
3: Δεν το συζητάμε.
2: Την κρατάει την έδρα όμω.
3: Πώ να δει. Εγώ πιστεύω σε αυτό πρέπει να γίνει μια συζήτηση πια και ουσιαστική στο πολιτικό σύστημα.
2: Αρχή άντρα δείκνηση. Ναι, αρχή άντρα δείκνηση.
3: Με βάση το Σύνταγμα, η έδρα ανήκει σε αυτό που την παίρνει. Δεν είναι. Σαφώ το είπαμε αυτό. Πώς γίνεται όμως το πράγμα, πρόσεχε να δεις τώρα. Είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος έχει χάσει το κόμμα του, τους ψηφοφόρους εννοώ, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και είναι σε μια λογική το 1% με 9 βουλευτές, 8 έχουμε χάσει και το μέτρημα πόσους έχει και να φέρετε πίσω τις έδρες, είναι ένα σύστημα που είναι τελείως ανώμαλο. Αυτό λέω, δεν μπορεί να βγάλει άκρη στο πώς και τι. Επιθέσεις αρχής, εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σου ότι, και ιδίως αν είσαι αρχηγός, την έδρα την επιστρέφεις.
2: Βέβαια. Δηλαδή είναι. Και να σου πω, δεν ξέρω, θα σου κάνω και μια μαντεψιά που μπορεί να πέσω έξω. Έχω πέσει έξω.
3: Κοίτα για παράδειγμα την ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη για τον κύριο Φάμελο, που ήταν και προσβλητική, που έλεγε, ας πούμε, για τις έδρες. Πώς είχε πάρει ο κύριος Κασελάκης και πώς μείναν μαζί του. Που πήγαν σε άλλα κόμματα τώρα για άλλη έδρα, Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη. Είναι αρρώστια συνολική πια ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος των κομμάτων, κυρίως όμως στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και σε κάποια άλλα μικρότερα κόμματα, στο χώρο εκεί του, αυτό που λέμε αντισυστημικά κόμματα. Αυτό που γίνεται με τις έδρες, έτσι δεν είναι. Είναι σωτήρι 54 περίπου ανεξάρτητοι βουλευτές σε σύνολο 297 της Βουλής, και αυτό πρωτοφανές, μια ποτέ η Βουλή δεν είχε 300 ακριβώς. Λοιπόν, και η μεγαλύτερη ήταν όταν έγινε το πρώτο μνημόνιο που διέγραψε το Πασόκ, το μισό Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία τη μισή Νέα Δημοκρατία.
2: Που έγιναν οι Ανέλ μετά.
3: Και έγιναν οι Ανέλ, ναι, ναι. Ήταν 62, νομίζω, 63 ήταν τότε. Ναι. Το 12. Είναι, ναι. Τώρα είναι 54.
2: Εντάξει. Αυτό όμως όλο.
3: Ναι.
2: Μην λέμε πάλι για το συνάφημα, τα λέμε κάθε φορά. Ναι. Αφορά τους πολιτικούς τώρα. Αυτό, ναι, όμως, ναι, απαξιώνει πλήρως. Εγώ θα κάνω και την πρόβλεψη τώρα ότι με την εξέλιξη αυτή πολύ δύσκολο βλέπω τον κύριο Φάμελο να είναι υπό στα ψηφοδέλτια του κύριου Τσίπρα. Αλλά θα το δούμε αυτό.
3: Απάντηση.
2: Ναι.
3: Μια στο εκατομμύριο δεν.
2: Ορίστε να του. Εδώ που κάνει πιο καλό ρεπορτάζ από μένα. Εγώ ήταν εκτίμησή μου. Δεν έχω κάνει
3: και
2: ρεπορτάζ.
3: Και πριν θα υπήρχε, αλλά και τώρα. Δεν
2: τώρα. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι στο ψηφοδέλτιο. Δεν τον έχει. Γιατί εκεί οδηγεί η σκέψη χωρίς να έχω καμία πληροφορία. Ο τρόπος που κινείται ως τώρα ο κύριος Τσίπρας, θέλω να πω. Με αυτό που βλέπω δείχνει ότι δεν θα είναι. Και γι' αυτό θα ήταν ακόμη πιο γενναίο από την πλευρά του να αφήσει την βουλευτική έδρα. Αλλά μπάσου, ναι, ο καθένας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται για αυτές. Επιπλέσω κάτι άλλο. Αν βουλευτές που έχουν κάνει την περατζάδα τους από ένα, δύο, τρία, τέσσερα κόμματα, λέω τώρα εγώ.
7: Ναι.
2: Και πάνε και ξανακλέγονται σε πέντε και εκλέγονται βουλευτές. Με συγχωρείτε, αλλά δεν φταίνουν οι βουλευτές. Έτσι. Ούτε αυτοί που του άρεσε ψωρέλια φταίνε.
7: Φταίνει και αυτοί τώρα
2: μετά. Καλά τώρα, εντάξει, δεν φταίνει. Γιατί σου λέει, αφού ο κόσμος πάλι το κάνει έτσι, δεν πειράζει, θα του βάλουμε και κάτι θα μαζέψουν, μας φέρουν και αυτοί.
7: Θα βγει ένα, δύο, τρει, τέσσερι.
2: Λίγοι θα είναι, θα βγουν. Έχει αμφιβολία ότι τρει-τέσσερι θα βγουν σίγουρα όπου και να πάνε.
7: Περισσότεροι, να σου πω κάτι. Και θα εξευτελιστούν. Θα εξευτελιστούν, να χρησιμοποιήσουμε μια πιο έτσι. Και δεν θα βγουν κιόλα.
2: Τι κάνει μου έχει με τον Κασελάκη, ρε Σκουρή, τι πόνο σου έχει δώσει. Κάτσε, όχι μόνο για μένα, διαβάζω και τα δικά σου. Δεν έχει κανένα κακό με τον
7: Κασελάκη.
2: Εγώ τώρα δεν θέλω να απολογούμε για εκείνον, αλλά δεν έχει κανένα πόνο. Τι πόνο έχει. Μεταφέρει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή είναι.
7: Όχι μόνο γι' αυτό, έχει 8-9 βουλευτέ και φύγαν όλοι.
2: Ναι, γιατί φύγανε. Γιατί προφανώ φύγανε γιατί θέλουν να ξανακλεγούν. Γι' αυτό θέλουν, κύριε, γιατί έχουμε πει πολλέ φορέ ότι. Το πρώτο πράγμα που σκέφτονται οι βουλευτές όταν εκλεγούν βουλευτές είναι πώς θα ξαναεκλεγούν.
7: Και δεν το
2: θεωρείται κακό, εντάξει.
7: Και οι πιο στενοί του συνεργάτες, όπως ήταν ο Μπάμπης Παπαδάκης, όπως ήταν ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου, όπως ήταν άλλα πρόσωπα. Ή κάνω λάθος πουθενά. Έτσι δεν είναι, παιδιά.
2: Και γρήγορα φύγανε εκείνοι.
7: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, σιγά ξανά την κρυουλιάρη, άμα θες ζεστή θάλασσα, πήγαινε άκρη του ήλιου στον άλλη. Ακτή του ήλιου, λέει. Ναι, άκρη, ρε. Ακτή του ήλιου στον άλλη. Μου γράφει και σωστά. Έχεις δίκιο. Τσάι θάλασσα, έχει και οφθαλμόλουτρο. Λέει που ανεβάζει και άλλα μαγαζιά. Οφθαλμόλουτρο έχει παντού. Καταρχάς και στην τηλεόραση, άμα θες, γεμάτο είναι. Όταν βλέπεις ρεπορτάζ παραλία, είναι γεμάτο οφθαλμόλουτρο. Δεύτερον, όντως είναι ζεστή θάλασσα, αλλά έχει πολύ βότσαλο, δε φίλε. Και δεν με εγώ θέλω αμμουδιά, δεν μπορώ το βότσαλο. Κατάλαβες, ναι. Και εκεί που έχει μόνο αμμουδιά είναι ακριβά, 40 ευρώ ίσω.
7: Μειώνει 1/3 την τιμή των εισιτηρίων στα λεωφορεία ο Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας.
2: Ωραία, πρωθυπουργάρα, θα μας δώσει και τα Ελγίνια. Ελγίνια τα είπα. Κακά, φτού στο στόμα μου, ναι, τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Συγγνώμη, θα πω 10 φορές δεν θα τα ξαναπώ, 1000 φορές δεν θα τα ξαναπώ Ελγίνια. Θυμάσαι που τα λέγαμε Ελγίνια, έτσι μεγαλώσαμε εμείς, τα λέγαμε Ελγίνια. Ελγίνια, μετά μας είπαν μια μέρα δεν θα τα ξαναπείτε Ελγίνια. Θα τα λέτε τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ναι.
7: Και σωστά.
2: Και σωστά, ναι, αλλά εμείς τα μάθαμε Ελγίνια. Εμείς η δικιά μας γενιά έτσι μεγάλωσε, ρε φίλε, στο σχολείο μας τα μάθαμε.
7: Μια συνάντηση το ξέχασα αυτό. Ναι. Αλλά δεν έμαθα αύριο.
2: Ποιος?
7: Ο Λιμπερόπουλος με τον Μαρκόπουλο. Τον νέο υφυπουργό.
2: Ας το διάλογο.
7: Ναι, και δεν είχε θέση κυρανάκι ο κ. Μαρκόπουλος ως βουλευτής.
2: Όχι. Και είναι και λαϊκοδεξιός. Θα πεις και μου κυρανάκι τι είναι, το ίδιο είναι. Λαϊκοδεξιός είναι.
7: Ναι, εντάξει.
2: Είναι και οι δύο δεξί. Ντούρι δεξί είναι και οι δύο. Τσίμπησε 10 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνηση μέσα σε μια εβδομάδα. Διαβάζω, βλέπω εδώ στην ΕΡΤ. Εν τω μεταξύ, η μείωση αυτή τα 10 λεπτά στο λίτρο έχει ξεκινήσει στην άμα. Γιατί εγώ δεν το καταλάβει, θέλω να πω. Δεν έχω δει και μια μείωση. Ένα 90 τόσο έβαζα, 90 τόσο συνεχίζω και βάζω. Φαίνεται είχαν κάνει μεγάλο στόκ εκεί που βάζω βενζίνη. Θα είχαν πάρει 650.000 τόνους. Ένα πετρελαιοφόρο ολόκληρο. Δεν βαριέσαι.
7: Ακριβότερη
2: ένα πεντάρικο, έβαζε ένα πεντάρικο θα βάζω.
7: Τώρα αγγίδησε ακριβότερη κατά 5,3 είναι φέτος πανελλαδικά η μέση ζητούμενη τιμή για φοιτητική σχέση. Στέγη.
2: Τι,
7: ναι. 5,3 πάνω η μέση τιμή για φοιτητική στέγη.
2: Μάλιστα. Διάβασε το μήνυμα 10-24. Δεν το διαβάζω.
7: Δεν το διαβάζω,
2: ναι. Δεν χρειάζεται, γιατί. Είπαμε, δεν είναι αυτό, γιατί παιδιά δεν θα κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Εγώ διαβάζω και τα δικά μου, τα βρυσίδια που μου ρίχνετε, τα διαβάζω όταν διαβάζονται. Άμα δεν διαβάζονται κλπ. Χαιρόμαστε που μας ακούτε πάντως και χαιρόμαστε επίσης που το ακροατήριο είναι απ' όλα έχει ο Μπαχτσές. Εμένα μου αρέσει αυτό.
7: Σωτήρι, λέει, δεν είμαστε, δεν είχα πρόβλημα. Η Μαρίκα είναι ο Σκουρής, έχει θέμα. Διάβαζε λίγο παραπάνω την νιουζ, παραδέξω Σκούρι. Είσαι φίλο Τσίπρα, πολιτικά μιλώντας, λέει. Λοιπόν, το διαβάσαμε.
2: Πολιτικά μιλώντας. Πάντα πολιτικά μιλάμε. Πώς το είπε, είσαι απατεώνας. Πολιτικός απατεώνας, έτσι. Οπότε πολιτικός δεν έχει ποινική δίωξη, είναι είσαι εντάξει, έτσι. Είσαι, πώς το λένε, είσαι. Χθες έγινε πάλι στη Βουλή.
7: Αυτό είναι γιατί είπα για το Κασελάκι.
2: Χαμός έγινε.
7: Από εκεί έγινε.
2: Δεν ξέρω γιατί έγινε.
7: Μάλιστα.
2: Διαβάζω την νιουζ. Και τον διαβάζω και εκείνον. Διαβάζω γιατί κάνει πολύ καλό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες.
7: Τρόγωμα.
2: Όχι, έχει πληροφορίες, έχει πληροφορίες, τον διαβάζει. Και αυτός με διαβάζει, βέβαια. Η αλήθεια είναι μια φορά την εβδομάδα που γράφω.
7: Γι' αυτό διαβάζει το σήμερα, εσύ στην απογευματινή.
2: Γράφω τακτικά.
7: Διαβάζει το σήμερα.
2: Αλλά επωνύμως γράφω μια φορά την εβδομάδα. Ναι. Και απλώς λέω στην κυβέρνηση ότι. Στην κυβέρνηση λέω ότι οι εκλογές θα κρυθούν από το πορτοφόλι. κυρίως από αυτό. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα περιφερειακά γρατζουνάνε, κάνουν, δείχνουν, αλλά ο κόσμος ψηφίζει με βάση την οικονομική του κατάσταση και άμα η οικονομική
7: κατάσταση. Με βάση και την προοπτική που έχει.
2: Ή καταψηφίζει με βάση την οικονομική του κατάσταση.
7: Και με βάση την προοπτική που έχει.
2: Και
7: ελπίδα του δίνει κάποιος.
2: Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς λέω. Εκεί κρίνεται. Στο τι ελπίδα του δίνει κάποιος και το τι είναι. Και πώς μπορεί και αν ζει καλά, αν ζει μέτρια ή αν αυτό. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Αλλά ένα καλεσμένο έχουμε. Δεν έχουμε δύο, οπότε εντάξει. Έχουμε την πολυτέλεια.
7: Έχουμε δύο, έχουμε γιατί.
2: Αλλά εντάξει, ο δεύτερος είναι φίλος.
7: Θα τον ρίξουμε γιατί είναι φίλος μας.
2: Θα τον ρίξουμε, γίνεται πάντα. Τους φίλους δεν ρίχνεις πάντα. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να. Αν η έγνοια είχε μορφή, θα ήταν εκείνο ο φίλο που μιλάει συνέχεια. Έκλεισε την πόρτα, είναι όλα εντάξει, μήπω ξέρασε κάτι. Ευτυχώ κάποια πράγματα μπορεί να τα έχει ήδη φροντίσει. Το Magenta Insurance ασφαλίζει online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνει ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπω έτσι οι έγνοιε έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπε και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχει λίγε έγνοιε λιγότερε. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Επικοινωνία.
9: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
10: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
11: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
12: Διαβάστε στην απογευματινή «Ενεργειακά ποτά τέλος στα παιδιά και στην Ελλάδα». Πρωτοβουλία του Άδωνη Γεωργιάδη να απαγορευτεί η πώλησή του σε ανηλίκους για λόγους υγείας. Πρόταση Παύλου Μαρινάκη εν ώψη ΔΕΘ για το στεγαστικό. Αύξηση στον έμφυα των κλειστών σπιτιών και μεγαλύτερη μείωση στα ανοιχτά. Άγνωστες ιστορίες από την τραγωδία στο Μάτι. 8 χρόνια μετά, η αυτόπτης μάρτυρας και συγγραφέας Μαρίνα Καρίδα φέρνει στο φως νέες μαρτυρίες και ντοκουμέντα. Τι ψάχνουν οι αρχές για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Και υπάρχει και σε διάφορα μέτωπα. Ναι. Επιχειρούν και επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
15: Ναι.
14: Κυρίως επαφή με
15: τις
14: εναέριες δυνάμεις, οι οποίες αν συνεχίσουν τα καναντέρ να πετούν, θα καταστεί ελεγχόμενη η φωτιά σε όλα τα μέτωπα ή στα περισσότερα μέτωπα στην επόμενη ώρα ή τις επόμενες ώρες. Αυτό θέλουμε, να μην εξαπλωθεί η φωτιά, διότι υπάρχουν
15: αρκετά
14: εκατοντάδες στρέμματα δάσους δασικής έκταση και προς το Φίληρο και προς την Ευκαρπία.
5: Μάλιστα. Οι σπίτια κινδυνεύουν άνθρωποι εκεί που βρίσκεται η φωτιά ή...
14: Αυτή τη στιγμή εκεί πέρα δεν υπάρχει κοντά οικιστική ζώνη, κατοικημένες περιοχές δεν υπάρχουν. Και ευελπιστούμε ότι δεν θα κινδυνεύσουν.
5: Σας ευχαριστούμε, επανέλθουμε να μας είμαστε καλά και ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα εκεί. Είναι μια μεγάλη πυρκαγιά, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Κινδυνεύει προς το παρόν, κινδυνεύει δάσος, όχι άνθρωποι.
8: Όπως μας τα είπε ο κύριος Δήμαρχος.
5: Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά. Ναι. Ο Δήμος Παύλου Μελά, που δεν ξέρω ακριβώς, είναι κοντά στο Ρόκαστρο. Πάμε κάτω, ξέρω που είναι. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο επόμενο καλεσμένο μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα από την Ανατολική Αττική που μας έστειλε το νέο λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τρίστο κούκο λέει. Είναι το νέο του λογότυπο, έχει ένα κούκο. Και τους τρεις που μάλλον εννοεί τους τρεις της ηγετικής ομάδας δεν σχολιάζουμε εμείς, αναφέρουμε επίσης το χιουμοριστικό τρόπο με τον οποίο θα δούμε, οι εκλογές θα δείξουν.
8: Ο κύριος Θάνος Ασκητής.
5: Δεν χρειάζεται καμία σύσταση.
8: Τι να πούμε όμως τον επίσημο τίτλο, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, σεξολόγος, ψυχίατρος.
5: Ναι, συγγραφέας, πώς το λένε, αυτοδιοικητικός και γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χορταίνεις να τον ακούς.
8: Και μορφώνει, οφείλω να το πω στα αλήθεια, μια γενιά ανθρώπων και απενεχοποιεί επίσης θέματα.
5: Καλημέρα σας.
8: Και τα βάζει στη δημόσια συζήτηση.
16: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σκουρή για τα καλά του λόγια. Είναι μια, θα λέει κανείς, ανάγκη ενός ανθρώπου που θέλει να πει κάποιες σκέψεις του. Μέσα από μια ειδικότητα που όταν ήρθα στην Ελλάδα ήταν πραγματικά ένα πολύ σκοτεινό σημείο της ιατρικής αλλά και της κοινωνίας.
5: Το θυμόμαστε.
8: Αυτό γιατί φοβόμαστε να τα πούμε.
5: Το θυμόμαστε. Εγώ πιτσιρικά σας πούμε σε πάνελ που όταν ξεκίνησα να μπαίνω στο στούντιο που έλεγε σεξολόγος και έλεγε τώρα να τον βγάλω να μην το βγάλω. Γιατί ήταν κάπως σοκαριστικό.
8: Γιατί το φοβόμαστε αυτό, αλήθεια κύριε Ασκητή.
16: Γιατί δυστυχώς ο άνθρωπος με το σεξ έχει ταυτιστεί με το περίεργο, το πονηρό, το φαντασιωσικό. Και που έχει μια αλήθεια αυτό, αναφίβολα, η σεξουαλικότητα σχετίζεται με την υδρονή και την τροφή του εγκεφάλου για να διεγερθεί από σκηνές και φαντασιώσεις που είναι ηθικά ανήθικες. Και όταν λέμε ηθικά ανήθικες, να ξέρετε ότι η κοινωνία στηρίζεται πάρα πολύ στην ηθική. Η ηθική αποτελεί βασικό κομμάτι της γνώσης και της μόρφωσης και η ανηθικότητα αποτελεί κομμάτι της αίσθησης του ζώου, της φύσης του. Επειδή το ζώο όμως δεν έχει φαντασιώσεις, επειδή δεν ξέρουμε αν έχει κάποιες φαντασιώσεις, η βάση του ανθρώπου είναι ότι προκαλείται μέσα από την ανάγκη ερεθισμάτων που είναι προϋπόθεση για να διηγηθεί ο εγκέφαλος και το σώμα του για να φτάσει στον οργασμό. Ο οργασμός, όπως φαίνεται, είναι η τελική μορφή της σεξουαλικής διέγερσης και της πράξης.
5: Κάτι έχουμε ακούσει.
16: Και χαρακτηρίζει την πλήρη λειτουργικότητα και την ψυχική και τη σωματική.
8: Μάλιστα. Και αυτό γιατί είναι ανήθικο, δηλαδή. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και μάλιστα από ανθρώπους που πρωτοστάτουν. Πω, όχι το ζουν, όχι το κάνουν, όχι το επιδιώκουν.
16: Ασφαλώς. Αλλά το ανήθικο έχει να κάνει με το ρόλο που τελικά η σεξουαλικότητα σηματοδοτείται στην κοινωνία. Όταν λέμε σεξουαλικότητα, πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν τρεις μεγάλες διαστάσεις στην ανθρώπινη μας συμπεριφορά. Η κοινωνία είναι η νομοτέλεια. Ναι. Δηλαδή, η σεξουαλικότητα πρέπει να έχει όρια και να εκφράζεται κοινωνικά με την αξιοπρέπεια και τους νόμους της πολιτείας. Αυτό είναι καθεστώς για κάθε σύστημα. Αξιακό, λειτουργικό, πολιτιακό. Από την άλλη, είναι η ψυχολογία. Δηλαδή, πως ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα από τον εαυτό του την ανάγκη να εκφραστεί φιλίδωνα, αισθησιακά, προκλητικά και κυρίως συνδετικά, δηλαδή να συνδεθεί με έναν άνθρωπο. Και τρίτη διάσταση είναι η βιολογική, η ανάπτυξη του ανθρώπου. Οι ορμόνες από τον εγκέφαλο, οι γενετήσιες ορμόνες, η λειτουργικότητα των χαρακτηριστικών οργάνων του σώματος, εξωτερικά χαρακτηριστικά, πρωτογενή όπως λέμε, δευτερογενή κτλ. Αυτά τα τρία συνθέτουν τη σεξουαλικότητά μας ως συμπεριφορά. Οι κοινωνίες που κλειδώνονται, που είναι πιο συντηρητικές ή πιο παραδοσιακές, ή πολιτανικές κοινωνίες όπως είναι η Δυτική Πολιτεία. Δηλαδή η Αμερική έχει ένα πολιτανισμό. Παρότι η σεξουαλικότητα των εργόμενων στην Αμερική το 83-84, η φύση της εκπαίδευσης των ψυχιάτρων, όπως ξέρετε, είναι ψυχίατρος. Όταν πήγα στην Αμερική, εκπαιδεύτηκα στην νευρολογία του εγκεφάλου. Εκεί λοιπόν υπήρξε ένα τμήμα που το άνοιγε, προσέξτε, το New York University, από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης, και είχε ως στόχο το human sexuality, δηλαδή πώς η ανθρώπινη σεξουαλικότητα εκπαιδεύεται στους ειδικούς ψυχικής υγείας. Ένας αυτός είμαι και εγώ. Εκεί λοιπόν εκπαιδεύτηκα 3 χρόνια ως sex therapist. Δεν είμαι δηλαδή το σεξολόγος, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, ένας τίτλος κοινωνιολογικός περισσότερο. Η ειδικότητά μου είμαι ψυχίατρος, εξειδικευμένος στις σεξουαλικές διαταραχές και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτό ταυτίζεται δηλαδή με το δικαίωμα του ανθρώπου να επιλέγεται και να επιλέγει. Σε μια κοινωνία όμως που έχει μορφωθεί η ελληνική κοινωνία ακόμη και μέχρι σήμερα εξακολουθεί ημιμορφωμένη. Είναι καλύτερα τα επίπεδα σήμερα της κοινωνίας από την εποχή εκείνη. Άρα το σεξ είχε πάντα να κάνει με το πορνό, το προκλητικό, το αμαρτωλό, το ανήθικο, το βρώμικο.
5: Έτσι μεγαλώσαμε εμείς.
16: Τις πλευρές τις φώτισαν, αν θέλετε, όταν γύρισα από την Αμερική.
5: Και ποια δεν είναι έτσι.
8: Τώρα καλοκαίρι, Λίμπητο, πώς πάει.
5: Το ίδιο ήθελα να ρωτήσουμε ακριβώς, θέλω να σου πω. Και τώρα μιλούσαμε μεταξύ μας με τα μάτια, ποιος θα ρωτήσει. Και λέω, ρωτά εσύ. Αλλά ήθελα το ίδιο ακριβώς να ρωτήσω.
16: Τώρα πάει για τα μάτια. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το καλοκαίρι το πιο κυριαρχό αίσθημα είναι η βλεμματική επαφή.
5: Ναι, το ξέρω.
16: Δηλαδή η ενθουσιακή.
8: Τώρα το εννοείτε αυτό.
5: Το οφθαλμόλουτρο.
16: Ναι, δεν είναι τόσο οφθαλμόλουτρο όσο είναι οφθαλμολαγνία. Αλλά δεν πειράζει.
5: Έτσι θα το λέω όταν μου το λένε οι κύριοι ασκητοί. Όταν μου το λένε, θα λέω παιδιά, δεν κάνω οφθαλμόλουτρο, είναι οφθαλμολαγνία.
16: Ναι, το οποίο είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου.
5: Ναι, βέβαια.
16: Με θυμάστε ότι η αρχαία Ελλάδα, αν διαβάσει κανεί αρχαία ιστορία, η ιστορική αναφορά στο ανθρώπινο σώμα, οι αρχαίοι Έλληνε υπήρξαν σοφοί. Δηλαδή, όχι μόνο γιατί είπαν το σώμα είναι υγιέ με ένα ψυχικό νου εγγύη, αλλά γιατί έδωσαν το μήνυμα ότι η αρμονία, η πλαστικότητα του σώματο είναι η πραγματική ομορφιά. Όχι η έκθεση. Τα τελευταία 100 χρόνια έχει προβληθεί πάρα πολύ η έκθεση του σώματος, ναρκισιστικά. Άρα η πλαστικότητα είναι η σκέψη του σώματος που εγκέφαλος προσδιορίζεται ως τρόπος λειτουργίας.
8: Άρα, όπως το λέγεται στο ξύλο, βγήκε από τον παράδεισο, ήρθε το ζωντανό παράδειγμα μπροστά.
5: Έχει και χιούμορ ο κ. Ασκητής. Επίσης, να προσθέσω και τη θρησκευτική διάσταση. Ένας φίλος μου λέει ότι μέσα στις 10 εντολές δεν λέει πουθενά ου κοιτάξεις. Λέει ου επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίου.
16: Αυτό που λέει ο ακροατής σας, να ξέρετε ότι έχει βασική αλήθεια. Δηλαδή, το θρησκευτικό συνέστημα για εμάς τους θεραπευτές της σεξουαλικότητας αποτελεί βασική οργανωμένη δομή ορίων. Δηλαδή, όταν έχετε ένα ζευγάρι και λέει έχουμε πρόβλημα στη σεξουαλική μας ζωή, εκείνη τη στιγμή ο θεραπευτής πρέπει να καταλάβει όσο μπορεί το μορφωτικό επίπεδο του ζευγαριού, την κοινωνική του τάξη και διάσταση τη συμπεριφορά του, αλλά και το συνέστημά του το θρησκευτικό. Δηλαδή, δεν πρέπει ποτέ να παραβιάσει τον θρησκευτικό άξονα της ζωής ενός ανθρώπου. Και πρέπει να σέβεσαι τα όρια της θρησκευτικότητας και της πίστης προς το σεβασμό που κάθε άνθρωπος μέσα στο δικό του είναι εκφράζει. Διότι η σεξουαλικότητα δεν έχει να ισοπεδώσει, δεν είναι μια ζωώδης συμπεριφορά, είναι μια καθαρά διαιρική σχέση που λειτουργεί ως ανάγκη ψυχική, σωματική και βιολογική, αλλά κατ' επέκταση λειτουργεί και ως ανάγκη γονιμότητας. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας βρίσκεται στο χειρότερο στάδιο της ύπαρξής της δημογραφικά.
8: Είχατε μιλήσει για σεξ χωρίς σεξ. Για μια γενιά που φοβάται. Αυτό ισχύει και το καλοκαίρι. Ή το καλοκαίρι υπάρχει απελευθέρωση.
16: Όχι, το καλοκαίρι υπάρχει περισσότερη απελευθέρωση. Ο εγκέφαλος είναι πιο. Ξέρετε, το καλοκαίρι έχει τρία στοιχεία. Έχει το φως, που μας δίνει καλή διάθεση. Έχει το νερό, που είναι η θάλασσα, η πισίνα, το κολύμπι. Και έχει και το χρόνο. Το χρόνο το προσωπικό μας. Είμαστε πιο χαλαροί, πιο ελεύθεροι. Θέλουμε να φλερτάρουμε. Έχουμε μια προδιάθεση. Και παντρεμένοι και ανήπερε. Μην νομίζετε ότι και οι παντρεμένοι δεν έχουν ψυχή που λέγεται ζωή, αλλά στην πραγματικότητα και οι παντρεμένοι πολλές φορές νιώθουν φαντασιωσικές αναζητήσεις και ζευγάρια που είναι σε κρίση, το καλοκαίρι βιώνουν πιο έντονα αυτή την κρίση και έχουν ανάγκη να ξεφύγουν. Δηλαδή, βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς έχουν παράνομες σχέσεις, διατηρούν παράλληλους δεσμούς και λένε το καλοκαίρι θα χωρίσω. Τέλος, δεν πάει άλλο, πρέπει να χωρίσω. Να είμαι με τη γυναίκα που θέλω ή με τον άντρα που θέλω.
8: Αυτό που το καλοκαίρι απιστία. Η απιστία έχει περισσότερη πέραση το καλοκαίρι.
16: Εντάξει, η απιστία τώρα, επειδή ξέρω ότι θέλετε να πάτε σε ένα θέμα που είναι πιο πικάντικο στην πραγματικότητα, δηλαδή είναι πάρα
8: αλλά
16: πολύ
8: και δύσκολο. Και υπαρκτό όμως, ναι, ναι.
16: Υπαρκτό και πολύ ρεαλιστικό.
8: Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ, με τρόπο όπως το λέτε,
16: απιστία,
8: αλλά...
16: Εγώ θα ξαναπώ κάτι που το έχω πει και στα βιβλία μου, το έχω γράφει και το έχω πει και στις διαλέξεις μου. Η απιστία στη σεξουαλικότητα δεν υφίσταται πραγματικά. Η απιστία είναι στο γονίδιο. Όταν μιλήσαμε για απιστία, είναι για καθαρότητα γένους και φιλής. Δηλαδή να μην προσδοτούν άλλα γονίδια στην γεωφορία ενός θηλυκού. Ξεκίνησε από τα πρώτα χρόνια των σπηλαίων που οι άνθρωποι ανέπτυξαν συναισθηματικές σχέσεις, αγαπήθηκαν και έκαναν οικογένειες, ξέροντας ότι τα γονίδια τους, τα παιδιά τους, είναι αποτέλεσμα καθαρής σχέσης της σεξουαλικής συνέβρεσης. Μετά βέβαια η επιστήμη το ανέλησε πολύ περισσότερο, αλλά στην πραγματικότητα ο εγκέφαλος δεν έχει απιστία ή πίστη. Η απιστία και η πίστη είναι ένα συνέστημα ωριμότητας, είναι μια ηθική ανάγκη να μείνει σταθερός με έναν άνθρωπο που του έχει δώσει αξία όχι μόνο στο κρεβάτι, του έχει δώσει αξία στο μυαλό σου, στην ψυχική σου αίσθηση και στην ανάγκη να είσαι συντροφικά μαζί του τοποθετημένος και είναι και πρόκληση σε μια σεξουαλική αναζήτηση. Ναι. Και θα πω κάτι πολύ ρεαλιστικό, ότι ένας που πάει σε μια απιστία και είναι ευκαιριακή δεν πρέπει ποτέ να την ομολογεί στον άνθρωπό του, όσο και αν σας φαίνεται ανήθικο,
8: να μην το λέει αυτό.
16: Υποκλητικό ή ψεύτικο. Να μην το λέει, εφόσον είναι κάτι ευκαιριακό, γιατί ο άνθρωπος είναι αδύναμος στη φύση του.
5: Να σας διαβάσω
16: ένα διαμηνύματα. Αν όμως είναι καθέξιν άπιστος, να ξέρετε ότι θα αποκαλυφθεί.
5: Χωρίς να πω όνομα, φίλοι στέλνει μήνυμα. Μετά από 30 χρόνια γάμου, το καλοκαίρι το μόνο που σκέφτεσαι είναι πού θα φας το βράδυ και τι παγωτό θα δοκιμάσεις. Το σεξ είναι ανάμνηση, μας γράφει. Κυρία είναι, έτσι, φίλη. Άλλος φίλος, θα πω επίσης τον όνομα.
16: Πάντως δεν είναι ανάμνηση, γιατί σας το αναφέρει. Ναι. Άρα το θυμάται. Ίσως να είναι πληγωμένη, ίσως να έχει κάποια αίσθηση πίκρας γι' αυτό, αλλά το θυμάται όπως βλέπετε και σας το γράφει στο μήνυμα που στέλνει.
8: Αλλά ζητώντας
5: το. Άλλος φίλος μας γράφει και ένα καλό χάπι έχει να μας συστήσει. Δεν θέλω πάλι να πω ονόματα.
8: Ναι.
5: Όχι, επειδή παίζουν πολύ τα χάπια. Ναι. Παίζουν πολύ. Παίζουν.
16: Αν πα σε φαρμακείο. Πρέπει να μην γίνεται το χάπι μια καραμέλα από ένα φαρμακείο που το παίρνω για να αυξήσω τις επιδόσεις μου. Γιατί κάθε φάρμακο, να ξέρετε, έχει ενέργειες
5: και παρενέργειες. Ναι, σωστό.
16: Άρα μιλάμε για φάρμακο.
5: Ναι, το σεξ είναι φάρμακο τη ζωή.
16: Τα που κυκλοφορούν. Να σα πω και κάτι. Εμένα με έχουν προβάλει πάρα πολύ στο διαδίκτυο ότι πολλά φάρμακα για πάσα νόσων. Αυτά να ξέρετε ότι είναι εντελώς απαράδεκτα και αδιανόητα σε έναν άνθρωπο που σκέφτεται και που πιστεύει ότι από το ίντερνετ μπορεί να αγοράσει φάρμακα.
5: Ναι.
16: Μακριά από το ίντερνετ και τα φάρμακα που πουλούνται μέσα στο ίντερνετ.
8: Ναι. Μια ερώτηση ακόμα, ξέρουμε να φλερτάρουμε. Έχω μια φίλη η οποία λέει: ρε παιδί μου, πάω σε ένα μπαρ και κανείς δεν μου δίνει σημασία. Το κινητό κοιτάζουν.
16: Ναι, αυτό όμως είναι δυστυχώς φαινόμενο δικής μας συμπεριφοράς. Μπορεί εκείνη να προκαλέσει, αν θέλει να προκληθεί και να φλερτάρει. Και αν θέλει να νιώσει ότι είναι ενδιαφερόμενη σε μια νέα σχέση, είναι προσωπική της υπόθεση να δείξει μηνύματα. Γιατί και ο άνδρας και η γυναίκα εκφράζουν μηνύματα όταν θέλουν να αισθανθούν την ανάγκη να φλερτάρουν. Ο άνδρας είναι πιο πολύ στην εκφραστική, δηλαδή οφείλει να διεκδικήσει, θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να πιω ένα καφέ μαζί σου. Η γυναίκα επιμένει πιο πολύ στη βλεμματική επαφή. Δηλαδή η γυναίκα σε κοιτάζει και σου περνάει ένα μήνυμα ότι είμαι διαθέσιμη ή τουλάχιστον μπορεί να με πλησιάσει. Ασφαλώς αυτό δεν είναι πάντα απόλυτο. Μπορεί να την πλησιάσει και να σου πει ποιο δικαίωμα μιλάς και ποιος εσύ. Εκεί όμως υπάρχουν και τα όρια. Πρέπει να ξέρουμε ότι στο φλερτ δεν μπορούμε να προκαλέσουμε, να ευθελήσουμε έναν άνθρωπο και να επιβάλλουμε τη συμπεριφορά μας, γιατί δεν τα θέλεις και αυτό τα θέλεις, μου κάνει τα δύσκολα ή τη δύσκολη. Αυτά είναι αδιανόητες πολιτικές και λογικές. Αλλά το φλερτ το καλοκαίρι είναι βασικό συστατικό της ύπαρξής μας για όλους τους ανθρώπους. Το πόσο θέλω να κάνω μια γνωριμία, που θα σας πω από μελέτες ότι οι καλοκαιρινές σχέσεις το 70-80% τον Οκτώβριο τελειώνουν, δεν συνεχίζουν. Άρα είναι σχέσεις ευκαιριακές που οι συνθήκες προκαλούν και η γοητεία αναζητάει να ικανοποιήσει αυτό το 20ήμερο-10ήμερο μια ευκαιριακή επαφή.
5: Το έχει τραγουδήσει. Ποιος το τραγούδησε εσύ, μια αγάπη για το καλοκαίρι, θα είμαι κι εγώ.
8: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Είναι επίσης ανθρώπινο. Πολλοί γονείς βλέπουν κυρίως τα κορίτσια, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής οικογένειας. Να φεύγουν μόνοι τους πρώτη φορά το καλοκαίρι με το αγόρι τους ή με μια παρέα. Και νομίζω ότι γονείς, πολλοί γονείς να το πω έτσι, έχουν πρόβλημα. Φοβούνται, ανησυχούν.
16: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι που το πιστεύω και ως πατέρας. Και ως γιατρός φυσικά. Κανένα σπίτι δεν έχει πρόβλημα όταν οι γονείς μιλούν με τα παιδιά τους. Κανένα. Δεν υπάρχει θέμα απειλής ναρκωτικών, βίας, κακοποίησης, όταν ο γονιός έχει συστηματική επαφή με το παιδί του. Όχι ανακριτική ή υπερπροστατευτική επαφή, επαφή επικοινωνίας, σεβασμού και ορίων. Δηλαδή η κόρη μου που πάει τρίτη ηλικίου 18 χρονών, πλέον είναι ικανή αν έχει εκπαιδευτεί σε ένα σπίτι που οι γονείς από τη μικρή ηλικία, από τα 6 χρόνια τουλάχιστον, έχουν μιλήσει με τα παιδί τους, όχι να μιλήσει τι είναι το σεξ. Γιατί κάθε φορά ο γονιός λέει, πότε πρέπει να του μιλήσω του παιδιού μου για το σεξ. Αυτό δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Με το παιδί μου μιλάω συστηματικά. Το παιδί μιλάει από μόνο του. Μου δίνεται την ευκαιρία να πω κάτι που το έχω δει πάρα πολλές φορές. Το παιδί μεταξύ 12, 13, 14 χρονών, ενώ κλειδώνεται και ντρέπεται για τη σεξουαλικότητά του, που έχει περάσει από το πρώτο στάδιο αναζήτησης της σεξουαλικότητας ως πρότυπο συμπεριφοράς, στον προθάλαμο της εφηβείας κλειδώνεται και δεν μιλάει. Αν όμως έχει μια καλή σχέση με τον πατέρα ή τη μητέρα, και κυρίως το ομόφυλο γονεϊκό δίκτυο, δηλαδή ο πατέρας με τους γιους, η μητέρα με την κόρη, που είναι πολύ απλά σχήματα αυτά, στον χρόνο να φάμε μια πίτσα, να φάμε ένα παγωτό, το παιδί θα πει αυτό που σκέφτεται. Και από εκεί ο πατέρας ή η μητέρα θα αντλήσει πιθανή ανησυχία του παιδιού του ή κάποιους προβληματισμούς του, που εκεί η δύναμη του γονιού είναι όχι να του πει «Α, γιατί το έκανες αυτό και γιατί σκέφτηκες έτσι», αλλά να ακούσει το παιδί του. Αν ακούμε το παιδί μας, στην τρίτη ηλικία το παιδί μας, που έχει φύγει πια από την οριακή φάση της εφηβείας, βιολογικά, δικαιούται να πάει διακοπές με μια φίλη του και ένα φίλο του. Αν πιστεύω ότι το παιδί μου είναι ικανό να διαχειριστεί την πρόκληση και την πρόσκληση μιας καλοκαιρινής διακοπής λίγων ημερών. Και φυσικά να πάει και με τους γονείς του, γιατί αυτή είναι και η διασυνδετική οικογένεια, η ανάγκη να είμαστε με τα παιδιά μας μέχρι μιας ηλικιακής φάσης το παιδί αποφασίζει πότε θα πάει με τους γονείς του και πότε όχι, όταν περάσει τα 18 χρόνια της ζωής του. Μην ξέρετε ότι η πολιτεία σήμερα δίνει ψήφο στα 17 χρόνια. Δηλαδή δίνει αντίφαση 17 χρονών ένα παιδί να θεωρείται όριμο να ψηφίζει την πολιτιακή του δύναμη και από την άλλη να μην μπορεί να πάει διακοπές με ένα φίλο του. Γιατί είναι
17: ανώριμο,
16: γιατί είναι ευάλωτο.
17: Μας βοηθάτε πάρα πολύ. Νομίζω πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
16: Σπίτι.
17: Να είστε καλά.
16: Και
17: αν δεν μιλήσουμε ξανά, καλό καλοκαίρι.
8: Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.
17: Ο κύριο Θάνος Ασκητής, ένα άνθρωπο που πάντα εξαιρετικό επιστήμονα και που εκλαϊκεύει πράγματα.
8: Είδε τι γίνεται το καλοκαίρι.
17: Τι γίνεται.
8: Είπα άνθρωπο, απιστίε, πράγματα, θάματα. Και είπε επίση ότι οι σχέσει του καλοκαιριού 70. Και πώ δεν είναι.
17: Και πολύ ψάρεμα επίση.
8: Και είπε το 70 έως 80% των καλοκαιριών των σχέσεων που ξεκινάνε το καλοκαίρι, το φθινόπωρο τελειώνουν.
17: Ναι, και πολύ ψάρεμα σου λέει το καλοκαίρι. Ναι, έτσι. Και συνδέεται με τη λαϊκή ρίση που δεν θέλω να την πω.
8: Έτσι. Πάμε. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
17: Αυτό που δεν αυτό, δεν πάει.
8: Διάλειμμα στο Μόγλου.
17: Πάμε διαφημιστικό, μισό λεπτάκι, περίμενε. Για επίγουσε εργασία όποια ώρα και στιγμή μπαίνει σε 1888.gr, πατά επίγουσε εργασία, βάζει τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά. Από λίγο έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες εκπληκτικές προσφορές αυτό το μήνα. Διάλειμμα και ότι προλάβουμε μετά.
18: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Αλέξανδρο Σόμογλου, να προλάβουμε. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Έλα, πριν είχες πολλές απορίες. Τώρα δεν έχεις καμία.
0: Το κύριο ασκητή.
2: Ναι, όχι. Το κύριο ασκητή. Λέω ότι ο Βασίλης πριν είχε πολλές απορίες. Τώρα τον βλέπω για πες.
0: Τα ελληνικά μάτς σήμερα.
2: Έχει πάθει. Εγώ και πάω.
1: Τα πάμε. Κοίταξε, ξεκινάμε.
0: Τα πάμε.
1: Δεν
2: είμαστε με τα παιδιά τη εφημερίδα.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει με μια ομάδα πολύ ιδιαίτερη από την Ουγγαρία.
2: Μπιμπελό.
1: Είναι σαν χωριό εκεί.
2: Είναι το γήπεδο. Ένα καταπράσινο γήπεδο είναι το μεταξύ.
1: Η οποία έχει ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο ότι θυμίζει κάτι. Αυτό είναι πληροφορία, να ξέρετε. Inside την έχει μελετήσει πολύ καλά ο Κώστας Μπελιάς. Παίζει με μια ομάδα που έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι σαν την Bilbao, έχουν αυτή την οτροπία.
2: Σπάνιο.
1: Λογικά, όσο λογική επαναλαμβάνω, μπορεί να υπάρχει το καλοκαίρι. Δεν θα έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον να προκριθεί.
2: Ναι.
1: Λογικά. Επαναλαμβάνω όμως, είναι μια καινούργια ομάδα, με καινούργιο προπονητή, με μια ομάδα που είναι ένα πολύ φιλόδοξο project στην Ουγγαρία. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα, δεν είναι από κάποια χώρα καφενείο. Αν και όταν έχει ζήσει η Σωτήρη μου την ΟΑ ή την Έστερ Σουρτ, δεν έχουμε κανένα
0: σιγά τις ομαδάρες που έχει η Ουγγαρία τώρα. Για πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Τώρα, Δυνάμο, αυτό είναι στις 9. Απευθείας από την τηλεόραση του Sky νωρίτερα στις 8. Εντάξει, το καταλαβαίνει κανείς και από το όνομα. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ στην Πολωνία. Στις 8. Εντάξει, για πάρα πολλούς λόγους, στα χαρτιά τουλάχιστον, είναι πολύ πιο δύσκολο ζευγάρωμα. Και γιατί η Δυνάμο Κιέβου είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν με τον πόλεμο, με την εξορία των Ουκρανικών ομάδων, δεν μπορείς να την υποτιμήσεις ποτέ. Και παραλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο μεταβατικό στάδιο στη μετάρασμα Λουτσέσκου εποχή, όχι μόνο γιατί αλλάζει προπονητή, αλλά γιατί καλείται να πορευτεί χωρίς τον άνθρωπο που ουσιαστικά έβαζε πλάτη όλα αυτά τα χρόνια εσωτερικά στον οργανισμό για να καλύψει λίγο την εξαποστάσεως διοίκηση του Ιβάν Σαββίδη. Δηλαδή ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο από έναν προπονητή. Δεν ήταν απλά ο άνθρωπος που καθόταν στον πάγκο, ήταν ο άνθρωπος που κινούσε τα νήματα στα γραφεία, ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε την ισορροπία ανάμεσα στα διάφορα όργανα λειτουργίας του οργανισμού. Καταλαβαίνει κανείς ότι χωρίς τον Λουτσέσκου είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν είναι μόνο δύσκολη, είναι και κρίσιμη, θα πω, η επόμενη μετάβαση. Σε μια χρονιά, παραλαμβάνω, πάρα πολύ ιδιαίτερη. Με τον ΠΑΟΚ να έχει μεγαλύτερο αντίπαλο, τον μπασκετικό ΠΑΟΚ.
2: Να πω μόνο γρήγορα ότι όλη η ομάδα Πάξη κοστίζει λιγότερο από όσο ο Κρίστιανσεν, καινούριος μπακ που πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι μόνο γιατί αλλάζει προπονητή, αλλά γιατί καλείται να πορευτεί χωρίς τον άνθρωπο που ουσιαστικά έβαζε πλάτη όλα αυτά τα χρόνια εσωτερικά στον οργανισμό για να καλύψει λίγο την εξαποστάσεως διοίκηση του Ιβάν Σαββίδη. Δηλαδή ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο από έναν προπονητή. Δεν ήταν απλά ο άνθρωπος που καθόταν στον πάγκο, ήταν ο άνθρωπος που κινούσε τα νήματα στα γραφεία, ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε την ισορροπία ανάμεσα στα διάφορα όργανα λειτουργίας του οργανισμού. Καταλαβαίνει κανείς ότι χωρίς τον Λουτσέσκου είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν είναι μόνο δύσκολη, είναι και κρίσιμη, θα πω, η επόμενη μετάβαση. Σε μια χρονιά, παραλαμβάνω, πάρα πολύ ιδιαίτερη, με τον ΠΑΟΚ να έχει μεγαλύτερο αντίπαλο, τον μπασκετικό ΠΑΟΚ.
2: Να πω μόνο γρήγορα ότι όλη η ομάδα Πάξη κοστίζει λιγότερο από όσο ο Κρίστιανσεν, ο καινούριος μπακ που πήρε ο Παναθηναϊκός, κάνει κάτω από 9 εκατομμύρια.

0: με τον ΠΑΟΚ να έχει μεγαλύτερο αντίπαλο τον πασχετικό ΠΑΟΚ.
1: Να πω μόνο γρήγορα ότι όλη η ομάδα Παξί κοστίζει λιγότερο από όσο ο Κρίστιανσεν, ο καινούριος μπακ που πήρε ο Παναθηναϊκός, κάνει κάτω από 9 εκατομμυρία, ενώ η Δυναμό Κιέβου, και κάνει 100 ο Παναθηναϊκός, στο Transfer Market, όση αξία έχει αυτό, ενώ η Δυναμό Κιέβου είναι ακριβώς το ίδιο με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή στο 90 εκατομμύρια και οι δύο ομάδες.
0: Είναι τελείως διαφορετικά τα ζευγαρώματα.
1: Αλλά κοινό 2,5 εκατομμύρια είχε τότε.
0: Αυτό λέω. Είναι καλοκαίρι, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι καλοκαίρι, τα ξεχνάμε όλα. Δεν υπάρχουν φαβορία outsider. Είναι όλοι από το 0.
1: Τι ώρα είναι τα μάτια, είπαμε 8 και 9 είναι αυτά.
0: 8 και 9.
1: Πολύ.
0: Open ο ΠΑΟΚ.
1: Open ο ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Και νομίζω ότι εδώ κάπου ολοκληρώσαμε.
2: Πάμε στο αρδιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη.
1: Δύο ώρες κάναμε, κυρία Γελάκη. Εντάξει, είναι καλά, είναι καλός χρόνος. Ναι, καλά είναι.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: επιχειρούν, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο αναμένεται μικρή πτώση, κυρίως στις σχολές νομικής και ψυχολογίας. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, άνοδος στις σχολές με υψηλή ζήτηση. Στο τρίτο, άνοδος ιδιαίτερα στις ιατρικές σχολές. Και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, μικρές αυξομοιώσεις στις οικονομικές σχολές. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΙΣΕΑ, το οποίο αναμένεται να εγκρίνει εξοπλιστικό πρόγραμμα μαμούθ ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, με κορονίδα την ασπίδα του Αχιλέα, δηλαδή την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων. Τα συστήματα αυτά αποτελούν στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την προστασία κρίσιμων υποδομών στα νησιά και στην ενδοχώρα. Οι καταγγελίες του Μάριου Σαλμά ότι ενεργούσαν απάρω διαφήμιση από την Οβάρτης είχαν συμπεριληφθεί στη δικογραφία του Λουπάκη και κρίθηκαν αβάσιμες και ασήμαντες, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε ό,τι αφορά τον διάλογο μεταξύ τους και την τοποθέτησή του υπέρ του Νίκου Μανιαδάκη, προστατευόμενου μάρτυρα στην υπόθεση της Νοβάρτης, και κατά του κυρίου Σαλμά, είπε πως ο βουλευτής του, ο οποίος ήρθε η ασυλία, έφερε στο δικαστήριο ένορκη κατάθεση και διαρωτήθηκε αν είναι αυτό νέο στοιχείο ώστε να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα εγγένεια του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65 που θα συνδέει απευθείας τη στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Στην κυκλοφορία θα δοθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μήκους 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας ως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας. 23χρονος Αιγύπτιος, ο δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ομολόγησε στις αρχές πως σκότωσε τον δικηγόρο μετά από λογομαχία σε βάρος του εκκρεμού ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Σήμερα θα απολογηθεί ο 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη. Ο δράστης στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για άλλα περιστατικά, ενώ έχει συλληφθεί και για κατοχή μαχαιριού. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Νέο Αγίου Ιάννη Προδρόμου Νεοβουτζά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 5 μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Ταϊλάνδης έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επίθεσης στο νότιο τμήμα της χώρας όπου δρούν αυτονομιστές αντάρτες, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Δυναμού Κιέβου ΠΑΟΚ για το Europa League, παίκτης της Arsenal θα πρέπει να θεωρεί το Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός Χρήστος Τζόλης.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Πυρκαγιά σε αγροτοδασκία έκταση στην περιοχή Δερβαίνη στο Ρόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 2 πεζοπάρα ενώ από αέρο συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους λόγω των πυκνών καπνών. Μεγάλη φωτιά, υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης προς Φύλιρο και Ευκαρπία. Τα ενιαία αέρια μέσα πρέπει να συνεχίσουν να

0: αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψεις μέσα από το Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Εκπομπούλες εδώ ενημερωτικές, μία εγώ, μία ο Φάκος. Προσπαθούμε να βγάλουμε έτσι το καλοκαίρι, να μην σας αφήσουμε στα σκοτεινά της ενημέρωσης. Στα σκοτεινά της ενημέρωσης έχω λόγους που το λέω κυρίες και κύριοι, γιατί μόνο ενημέρωση δεν γίνεται από τους κουμανταδόρους των ειδήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι τελευταία έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο θράσους ώστε να λιβανίζουν ακόμη και ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο έτσι παρακρατικών μεθοδεύσεων και ενεργειών σε βάρος πολιτών, δημοσιογράφων, στρατιωτικών κλπ. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Έχω μία μικρή παρενθεσούλα για το θέμα αυτό. Γιατί τώρα όταν είσαι μηντιάρχης, λες ότι είσαι μηντιάρχης και ενδιαφέρεσαι για το καλό της ενημέρωσης και για την ενημέρωση των πολιτών, δεν μπορείς τώρα να προβάλλεις τέτοιου είδους πρόσωπα και να αφήνεις το απειρόβλητο, για παράδειγμα, άλλα ζητήματα και να τα κάνεις γαργάρα εν ολίγης. Λοιπόν, καίγεται κυρίες και κύριοι το πολιτικό σύστημα από τις αποκαλύψεις του Μάριου Σαλμά. Ο Γεωργιάδης ήξερε και συνομιλούσε με το Μανιαδάκη, του ζητούσε να αλλάξει στάση απέναντι στην Τουλουπάκη. Στοιχεία που φέρεται να πιστοποιούν ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης επικοινωνούσε με τον Νίκο Μανιαδάκη, προστατευόμενο μάρτυρα για το σκάνδαλο της Νοβάρτης, κατέθεσε επίσημα στη Βουλή ο Μάριος Σαλμάς. Ο ανεξάρτητος βουλευτής ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης και κατέθεσε στα πρακτικά SMS που ο Υπουργός Υγείας φαίνεται να παραδέχεται ότι γνώριζε την ταυτότητα του Μανιαδάκη και συνομιλούσαν μάλιστα. Ζητώ να ξανανοίξει η υπόθεση, να σταλούν τα στοιχεία στον εισαγγελέα και να καταθέσω όλα τα νέα δεδομένα, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μάριος Σαλμάς κατά τη συζήτηση για το αίτημα άρση ασυλίας του μετά από μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Στο επίμαχο SMS, ο Μάριος Σαλμάς συνομιλεί με τον Γεωργιάδη και τον επικρίνει γιατί πήρε το μέρος του Μανιαδάκη στην αντιδικία μαζί του. Στη δίκη ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω, απαντάει ο Υπουργός Υγείας. Παραδέχεται δηλαδή ότι γνώριζε ότι ο Αναστασίου ήταν ο Μανιαδάκης και ότι του είχε ζητήσει να μην συνεργαστεί με την εισαγγελέα κατά της διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη που ερευνούσε το σκάνδαλο Νοβάρτης. Σε αντάλλαγμα, ο Μανιαδάκης απολάμβανε τη στήριξη Γεωργιάδη, διότι εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω, όπως χαρακτηριστικά είπε. Είναι κυρίες και κύριοι ένα κομμάτι από την βρώμα, τη δυσοδεία και την αθλειότητα που αναδύεται μέσα από το πολιτικό σύστημα και ειδικότερα από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τελευταία και καταγράφονται, με το δικαστικό σώμα να κουκουλώνει με συνοπτικές διαδικασίες όλες αυτές τις βρώμικες υποθέσεις, όπως κουκούλωσε και την Οβάρτης, και τώρα βέβαια οι ακαθαρσίες, επειδή έχουν ξεπεράσει το βαρέλι, έτσι, τη στάθμη, έχουν αρχίσει και χύνονται απ' έξω. Και βρωμίζουν τον τόπο, όπως καταλαβαίνετε. Ο κόσμος καταλαβαίνει, νιώθει και αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στη χώρα μας με όλο αυτό το παρακράτος και την αθλειότητα που έχει στήσει ο Μητσοτάκης σε όλα τα επίπεδα. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο πρώην βουλευτής του, ο κύριος Σαλμάς. Έχουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του στη Βουλή γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Αξίζει να το ακούσετε, κυρίες και κύριοι, έτσι για να ενημερωθείτε, γιατί το ξαναλέω, ενημέρωση δεν υπάρχει περίπτωση να έχετε από τους κουμανταδόρους των ειδήσεων εδώ στη Δυτική Ελλάδα, οι οποίοι αγλύφουν έτσι για ιδίο όφελος την βρώμικη κυβέρνηση του Μητσοτάκη και θάβουν τέτοιου είδους ειδήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σαλμά τι είπε στη Βουλή.
2: Πριν από λίγους μήνες συμπλήρωσε 26 ολόκληρα χρόνια σε αυτή την αίθουσα. Με στιγμές έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, σε δύσκολες περιστάσεις για τη χώρα και σε περιστάσεις που τα όρια του πολιτικού λόγου ήταν δυσδιάκριτα και δύσκολο να τα τηρήσεις. Δεν τα ξεπέρασα ποτέ αυτά τα όρια. Γι' αυτό και στα 58 μου χρόνια ποτέ μου δεν με μήνυσε πολίτης και πόσο μάλλον συνάδελφος. Απόδειξη ότι σεβόμουν τα όρια. Τα επιχείρηματά μου είτε πιστικά είτε όχι, Ήταν κοντά στην αλήθεια και μπορούσα να τα αποδείξω. Δεν θα έπαιρνα το λόγο σήμερα αν η συκοφαντία δεν ήταν σοβαρό αδίκημα για εμένα, έναν καθηγητή της ιατρικής, τόσα χρόνια αντιπρόσωπος ενός μεγάλου μέρους του κόσμου, γιατρός, που πιθανόν στο τέλος της θητείας μου να είχα το στίγμα ότι είναι και συκοφάντης. Ο κύριος Γεωργιάδης με μίμησε για όσα έπασε μια συνέντευξή μου στον έγκριτο δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Σαχίνη. Στην συνέντευξη αυτή, όταν την δείτε, δεν είπα κανένα συγκεκριμένο γεγονός που συνέβη σε χρόνο και τόπο και που αφορά τον κύριο Γεωργιάδη, βασικό στοιχείο της συκοφαντικής δυσφήμισης. Είστε πολύ έγκριτοι νομικοί εδώ πέρα, σας βλέπω στην αίθουσα, άρα δεν στοιχειοθετείτε το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης. Από μόνο και μόνο την έγκληση φαίνεται, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, καταλαβαίνετε το ύφος, ότι η εικόνα μου που θίγεται αποτελεί θεσμικό κεφάλαιο για τη λειτουργία του κράτους. Σοκαριστικό. Δεν αποτελούν οι νόμοι, το κράτος δικαίου, οι θεσμοί, αλλά η εικόνα του κύριου Γεωργιάδη. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω τώρα, για να μην σας κουράσω, τι είναι αυτό που πιθανώς τον ενόχλησε. Είπα δύο πράγματα. Για το ένα με μίμησε, για το άλλο δεν με μίμησε και δεν το απάντησε ποτέ. Το ένα που με μίμησε προφανώς είναι επειδή είπα, ξέρω πώς γίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία και το έχω πει κατ' επανάληψη πολλές φορές με απευθείας διαγωνισμούς, σας λέω τώρα, με απευθείας αναθέσεις και στον ίδιο τα είπα, αλλά εν πάση περιπτώσει είπα για τα νοσοκομεία. Δεν είναι διοικητής των νοσοκομείων ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, και το δεύτερο που είπα, να μου απαντήσει, αυτό έχει πενιγμό παθητικής δωροδοκίας, αν ζήτησε ποτέ από φαρμακευτικές εταιρείες να δίνουν χρήματα σε μέσα ενημέρωσης για να κάνει καριέρα ο ίδιος. Αυτό δεν μου τα απάντησε, ούτε με μίμησε, που είναι πολύ σοβαρό και έχει πενιγμό παθητικής δωροδοκίας. Σήμερα όμως, επειδή παίζεται η φήμη μου, η στεροφημία μου, θα αποδείξω πόσο ο κύριος Γεωργιάδης έχει σχέση με τη διαπλοκή. Δεν είναι γνώση που ποτέ δεν την έλεγα, απλά δεν μπορούσα να δείξω μηνύματα, μιας και αυτό απαγορεύονταν μέχρι την πρόσφατη απόφαση του Αρειοπάγου, που λέει μόνο σαν υπερασπιστική γραμμή. Με διευκόλυνε, μου έκανε μήνυση και τώρα θα τα ακούσει. Ο κύριος Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους, να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους, αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ορισμός. Όπως και ο κύριος Γεωργιάδης σε πρόσφατη ανάρτησή του τον όρισε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην κρίση της χώρας, ο κύριος Γεωργιάδης, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να δίδει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Καταθέτω μήνυμα από το κινητό μου που ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι η κυρία Τάδε πήρε διαφήμιση από την Νοβάρτης σε νόμιμο site. Το αίτημά μου στο Φρουζή να της δώσει έγινε όταν πλέον δεν ήμουν υπουργός υγείας και εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με το Φρουζή. Εγώ την πληροφορία αυτή του την έδωσα όταν ξεκινούσε η υπόθεση της Νοβάρτης, που ποτέ δεν έκρυψα ότι ήξερα το TCR και ήταν ο μόνος Νέας Δημοκράτης υπουργός που αναφέρονταν στο πρώτο TCR του 2016. Τον κάλεσε στο γραφείο μου, τον ενημέρωσα και μου το παραδέχτηκε. Ορίστε. Ζητώ στην εισαγγελία αυτό να ξεκινήσει έρευνα ξανά και εγώ θα πάω να καταθέσω για τα πρόσθετα στοιχεία που δείχνουν το αντάλλαγμα. Όμως δεν τελειώνει εκεί αυτό. Δεν τελειώνει εκεί και επειδή θέλω να σας διευκολύνω στο τι θα ψηφίσετε σήμερα, ακούστε και το συγκλονιστικό. Ο κύριος Γεωργιάδης, όσο δημόσια ορίονταν για τους μάρτυρες της Νοβάρτης, τα θυμάστε, συνομιλεί με έναν από αυτούς όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας.
3: Μανιαδάκη.
2: ο Μανιαδάκης ως Αναστασίου και του υποδεικνύει την κατάθεσή του πώς θα την καθορίσει με αντάλλαγμα ότι θα του το ξεπληρώσει.
3: Τα ίδια κάνει ο Στουρνάρας.
2: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί στο μήνυμα το επόμενο που θα σας... στο επόμενο μήνυμα που θα σας δείξω μου λέει, εγώ είχα κάνει μήνυση στο Μανιαδάκη που ως Αναστασίου ήταν ο ψευδομάρτυρας που με έμπλεξε. Καταδικάστηκε με αρχικά 20 μήνες φυλάκιση, αφού του δόθηκε ελαφρυντικό πρώτερου βίου με βάση ένορκη κατάθεση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης στη δίκη τη δική μου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μηνύει ψευδομάρτυρα, ο οποίος καταδικάστηκε στο τέλος. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δίνει χαρτί που υποστηρίζει το μάρτυρα απέναντι στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας, να σας το πω αλλιώς, ο ένας από τους 10 που μας μπλέξανε στην Οβάρτης δίνει χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου. Και αυτό αναγνωρίζεται ως ελαφρυντικό και επηρεάζει την απόφαση του δικαστηρίου και παίρνει μικρό.
4: Μια φράση ακόμα, γιατί ολοκληρώθηκε ο χρόνος σας. Δυστυχώς, δεν το κλεινώ. Κύριε Σαλμά, κύριε Σαλμά, κύριε Σαλμά, το μικρόφωνο, θα σας δώσω ένα λεπτό, αλλά το μικρόφωνο σας το κλείνει ο κανονισμός που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Ο κανονισμός προβλέπει τα 7 λεπτά, εντάξει. Λοιπόν, θα σας δώσω ένα λεπτό, κύριε Σαλμά, για να ολοκληρώσετε αυτό που λέγατε.
2: Ευχαριστώ. Ο κύριος λοιπόν Γεωργιάδης μιλάει με τον κύριο Μανιαδάκη όσο ήταν Αναστασίου. Πού τον ήξερε? Πού τον ήξερε? Ότι είναι Αναστασίου. Και συνομιλεί μαζί του και του λέει, πρόσεξε, μην ενδώσεις την τουλουπάκι, άλλαξέ τα και εγώ θα σε υποστηρίξω. Και τι υποστήριξη του κάνει? Πρώτον, δεν του κάνει μήνυση. Ο Μανιαδάκης, κοιτάξτε τι έλεγε, το καταθέτω, ότι όλοι οι συνεργάτες του Άδωνη και εν γνώση του τα έπαιρνε. Δεν του κάνει ποτέ μήνυση. Και το δεύτερο αντάλλαγμα, στη δίκη μου του δίνει αυτή την έρωτη γνωμάτευση. Καταθέτω σήμερα μήνυμα του Άδωνη Γεωργιάδη στο κινητό μου, που του λέω ότι στο Τίση Άρη σου ο δεύτερος μετά το Μανιαδάκη. Εγώ σε ενημέρωσα, εσύ γιατί είναι πλάκη στην υπόθεση τη δική μου? Μου λέει ο Γεωργιάδης, στην δίκη ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην τουλουπάκι και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω. Μετρήστε τα δικήματα, ζητώ να ξανανοίξει υπόθεση του Νοβάρτης, κύριε Πρόεδρε, να στείλετε όσα είπα στον εισαγγελέα και θα καταθέσω εγώ τα νέα στοιχεία για να δούμε τη συνάφεια και τα ανταλλάγματα του κυρίου Γεωργιάδη.
4: Κύριε Σόλμα, ευχαριστώ.
5: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
6: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
7: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
6: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
7: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
6: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
8: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
9: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
0: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Από το Ionion FM.
1: Του έκλεισαν το μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι, του κυρίου Σαλμά. Την ώρα που έλεγε στη Βουλή τα όσα απίστευτα ακούσατε πριν από μερικά λεπτά, πριν από ένα-δύο λεπτά, επιχείρησαν να του κλείσουν το μικρόφωνο με το αιτιολογικό ότι μπορεί να μιλάει μόνο 7 λεπτά, όχι 8. Και ζήτησε ο άνθρωπος ένα λεπτό ακόμα. Και τι έλεγε ο κύριος Σαλμάς? Έλεγε την ιστορία της ζωής του. Μιλούσε για τα πρόβατα του γείτονα που μπήκαν μέσα στον άλλον γείτονα και του έκαναν ζημιές? Όχι. αποκάλυπτε σοβαρότατα στοιχεία για την υπόθεση της Νοβάρτης, η οποία με συνοπτικές διαδικασίες και με τη βοήθεια ενός βρώμικου κυκλώματος της δικαιοσύνης κουκουλώθηκε και κανείς ποτέ, μα ποτέ δεν έμαθε ούτε τα αδιευκρίνιστα 500 του Αβραμόπουλου, ούτε τα αδιευκρίνιστα ποσά του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, επικοινωνούσε με τον Νίκο Μανιαδάκη, προστατευόμενο μάρτυρα στο σκάνδαλο Νοβάρτης, και γνώριζε ποιος ήταν ο Αναστασίου. Σάλλος έχει προκαλέσει, έχει προκληθεί, βέβαια, σε όλο τον πολιτικό χώρο. Πριν από εδώ, στην περιοχή μας, εδώ στη Δυτική Ελλάδα, είναι διαφορετικά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Ισχύουν άλλα πράγματα σε επίπεδο ενημέρωσης. Ο ανεξάρτητος βουλευτής, μιλώντας και στο ντοκουμέντο χθες, αναφέρθηκε στα δύο SMS που κατέθεσε στη Βουλή. Όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, επικοινωνούσε με τον Νίκο Μανιαδάκη, προστατευόμενο μάρτυρα στο σκάνδαλο Νοβάρτης, και γνώριζε ποιος ήταν ο Αναστασίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπήρξε συντονισμός για να μην συνεργαστεί ο Μανιαδάκης με την εισαγγελέα κατά της διαφθοράς Ελένη του Λουπάκη, που ερευνούσε το σκάνδαλο Νοβάρτης τότε. Παράλληλα, επανέλαβε τα όσα είπε στη Βουλή και είπε ότι ο Υπουργός Υγείας ζητούσε από επιχειρήσεις που επηρεάζονταν από υπουργικές αποφάσεις να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης. Ξέρει κάποιος κάτι εδώ στη δική μας την περιοχή για τα ζητήματα αυτά περί χρηματοδοτήσεων μέσων ενημέρωσης? Γνωρίζει κάτι? Εδώ στην περιοχή, εδώ τη δική μας, εδώ στην Ηλία αναφέρομαι. Δεν λέω γενικά στη Δυτική Ελλάδα αυτή τη φορά. Ξέρει κάτι, γνωρίζει κάτι? Γιατί εμείς γνωρίζουμε και θα τα βγάλουμε στο φως της δημοσιότητας αυτά κάποια στιγμή. Το ρεπορτάζ, το ντοκουμέντο συνεχίζει, λέει, σε συνομιλία μέσω SMS ο Γεωργιάδης παραδέχεται μεσολάβηση στον ισχυρό άντρα της Νοβάρτης, Κώστα Φρουζή, για να πάρει διαφήμιση της εταιρείας συγκεκριμένη δημοσιογράφος. Ο ανεξάρτητος βουλευτής έκανε λόγο για παθητική δωροδοκία και τόνισε ότι πρέπει να ανοίξει ξανά η υπόθεση, υπάρχουν νέα στοιχεία. Από τη μεριά του, ο Γεωργιάδης δεν απάντησε στην ουσία των καταγγελιών και ανέφερε σε ανάρτησή του ότι με τον κύριο Σαλμά δεν ανοίγω κανένα διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων. Δεν δίνει απαντήσεις ο Γεωργιάδης. Λέει, πάμε στα δικαστήρια. Είναι, κυρίες και κύριοι, το ξαναλέω, οι ακαθαρσίες οι οποίοι ξεχύλισαν από το βαρέλι, το οποίο γέμισε, από όλα αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει και έχει προκαλέσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη στη διάρκεια της θητείας της. Και νομίζω ότι είναι καλό να τα μαθαίνετε, γιατί δεν πρόκειται να τα μάθετε από κάπου αλλού. Εδώ ο ρόλος των κουμανταδώνων των ειδήσεων είναι άλλος. Δεν είναι να μαθαίνετε τέτοιου είδους ειδήσεις. Λοιπόν, αυτά με την υπόθεση Νοβάρτης. Προφανώς θα ξανανοίξει κάποια στιγμή. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Η ώρα είναι 11:30.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Επικοινωνία.
5: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
6: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
10: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
9: Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
11: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
12: Διαβάστε στην απογευματινή «Ενεργειακά ποτά τέλος στα παιδιά και στην Ελλάδα». Πρωτοβουλία του Άδωνη Γεωργιάδη να απαγορευτεί η πώλησή του σε ανηλίκους για λόγους υγείας. Πρόταση Παύλου Μαρινάκη εν ώψη ΔΕΘ για το στεγαστικό. Αύξηση στον έμφυα των κλειστών σπιτιών και μεγαλύτερη μείωση στα ανοιχτά. Άγνωστες ιστορίες από την τραγωδία στο Μάτι. 8 χρόνια μετά, η αυτόπτης μάρτυρας και συγγραφέας Μαρίνα Καρίδα φέρνει στο φως νέες μαρτυρίες και ντοκουμέντα. Τι ψάχνουν οι αρχές για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
15: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Από
16: Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
17: Αποχωρεί, όπως όλα δείχνουν, κυρίες και κύριοι, αυτή η βρώμικη κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και να ξεκαθαρίσω εδώ λίγο τα πράγματα για να μην παρεξηγηθώ με κάποιους φίλους της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση, ή μάλλον έχει μικρή σχέση με αυτό το οποίο υπάρχει στον τόπο μας και μας κυβερνά. Το λένε και οι ίδιοι νεοδημοκράτες, το λένε και πολιτικά πρόσωπα, πρώην αρχηγοί του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Καραμαλής. Αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν συμβεί με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη στη χώρα μας δεν έχουν συμβεί ποτέ ξανά επί Νέας Δημοκρατίας. Όχι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κανένα άγιο κόμμα, αλλά όμως τέτοιου είδους κατακάθια σε διάφορες θέσεις κυβερνητικές πρώτη φορά βλέπουμε, και τέτοια σκάνδαλα και τέτοια αρπαχτή στο δημόσιο χρήμα. Διαστάνονται λοιπόν ότι αποχωρούν, κυρίες και κύριοι, και βέβαια θα λογοδοτήσουν όλοι τους στη δικαιοσύνη και εκεί που πρέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν έτσι όλα αυτά τα οποία έχουν προκαλέσει στην κοινωνία και όλες αυτές οι αρπαχτές που έχουν κάνει. Φεύγουν, και επειδή φεύγουν καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να βολέψουν τους δικούς τους ανθρώπους. Και ποιοι είναι οι δικοί τους άνθρωποι? Βέβαια δεν είναι ο φτωχός, ο βιοπαλαιστής, ο μεροκαματιάρης, ο επαγγελματίας, αυτός που ιδρώνει στο χωράφι για να βγάλει 25-30 ευρώ για να ζήσει την οικογένειά του. Είναι οι μεγάλοι, είναι οι λουστρασιόν, οι γραβατοφορεμένοι κύριοι, οι οποίοι μπορούν με βάση την οικονομική τους έτσι κατάσταση να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, για να κάνουν ακριβά τραπέζια ή γάμους και βαπτίσεις σε αρχαιολογικούς χώρους. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν έχω πάθει κάτι πρωινιάτικα, δεν σας λέω ψέματα, δεν είναι υπερβολή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη νομοθετεί αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πηγαίνει στην Ακρόπολη, άμα έχει και το μέσον, και να κάνει ένα γάμο εκεί, ή να παρουσιάσει, να κάνει μια διαφημιστική καμπάνια κάποιας πολυεθνικής εταιρείας. Σε αυτή την κατάντια, κυρίες και κύριοι, προωθεί τη χώρα και ρίχνει τη χώρα η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, και ευτυχώς υπάρχουν φωνές διαμαρτυρίας και μέσα από τους αρχαιολόγους αλλά και γενικότερα από το πολιτικό σύστημα που διαμαρτύρονται για αυτό το έγκλημα, το συγκεκριμένο έγκλημα που επιχειρεί να διαπράξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε βάρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ένας από αυτούς οι οποίοι σήκωσαν το ανάστημά τους, όρθωσαν το ανάστημά τους και αξίζει συγχαρητηρίων, και αντί να είναι ο άνθρωπος πρωτοσέλιδος σήμερα σε όλες τις τοπικές εφημερίδες, βλέπουμε άλλα ζητήματα να απασχολούν τους τοπικούς κομματαδόρους των ειδήσεων. Είναι ο αρχαιολόγος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηλίας, ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, μέλος της Διοίκησης Παραρτήματος Δυτικής Ελλάδας του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο οποίος κάνει δημόσια ένα ερώτημα. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι δημόσιο αγαθό ή περιουσιακό στοιχείο? Αυτό το ερώτημα απευθύνει δημόσια προς το Υπουργείο Πολιτισμού ο κ. Αντωνόπουλος, αφορμή της αντίδρασης του αρχαιολόγου. Αποτελεί δημόσια διαβούλευση, όπως σας είπα, για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύσταση, ακούστε, Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ανώνυμη εταιρεία. Με συγχωρείτε. Εν μέσω θέρους και καύσωνα, το ανωτέρω νομοσχέδιο έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και αντιδράσει στην αρχαιολογική κοινότητα. Οι επίσημες ανακοινώσεις των συλλόγων υπαλλήλων στο Υπουργείο Πολιτισμού και του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζουν τη ριζική διαφωνία των εργαζομένων με το προτινόμενο μοντέλο, καταθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία για τις επιπτώσεις στη δημόσια διαχείριση των μνημείων, αναφέρει ο κ. Αντωνόπουλος και τονίζει. Τα βασικά σημεία κριτικής του νομοσχεδίου είναι τα ακόλουθα. Οικονομική επιβάρυνση των πολιτών. Επισημαίνεται ότι η λογική της μεγιστοποίησης των εσόδων οδήγησε ήδη σε υπέρογγες αυξήσεις εισιτηρίων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάργηση του ενιαίου εισιτηρίου στην Αθήνα, που ανέβασε το κόστος επίσκεψης από τα 30 στα 103 ευρώ, και στην κατάργηση της μειωμένης χειμερινής τιμής, γεγονός που αποτρέπει τους Έλληνες πολίτες από την πρόσβαση στα μνημεία. Εγχώρηση λειτουργιών σε ιδιωτικούς φορείς. Κρίσιμοι τομείς, όπως η έκδοση εισιτηρίων στους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους, Ακρόπολη, Αρχαία Ολυμπία, Δελφή, Επίδαυρος, Λίνδος, η διαχείριση των αναπτυξιτηρίων και η λειτουργία 21 νέων πολιτηρίων παραδίδονται σε ιδιώτες, αναδόχους, με παράλληλη υποβάθμιση των εργασιακών σχέσεων και στροφή σε εργολαβική εργασία. Αλλαγή χρήσης των μνημείων. Εκφράζεται έντονη αντίθεση, λέει ο κ. Αντωνόπουλος, για τη διοργάνωση κλειστών ιδιωτικών εκδηλώσεων και πριβέ γευμάτων υψηλού κόστους σε χώρους με ιδιαίτερο ιστορικό και μαρτυρικό βάρος, όπως η Σπιναλόγκα και το Επταπύργιο, καθώς υποστηρίζεται ότι αλλοιώνεται ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των μνημείων. Θεσμικό έλλειμμα και απουσία δημοσίου ελέγχου. Ο ΣΕΑ τονίζει ότι η νέα ανώνυμη εταιρεία ιδρύεται με 50ετή διάρκεια και θα λειτουργεί εκτός δημοσίου λογιστικού. Το διοικητικό συμβούλιο της, το διοικητικό της συμβούλιο αποκτά υπερεξουσίες, όπως τη δυνατότητα να τροποποιεί το καταστατικό και τις αρμοδιότητες χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ ο ΔΑΠ υποχρεούται να καλύπτει ετησίως τα λειτουργικά της έξοδα προκαταβάλλοντας το 80% αυτών. Αποδυνάμωση της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι αντί για την κάλυψη 300 οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ, προκρίνεται η ανάθεση διοικητικών, λογιστικών και επιστημονικών εργασιών, όπως η συγγραφή κειμένων, σε εξωτερικούς συμβούλους, αποδυναμώνοντας τις υφιστάμενες δημόσιες δομές. Συντάσσομαι, λέει ο κ. Αντωνόπουλος, κυρίες και κύριοι, ανεπιφύλακτα με το κοινό μήνυμα των συλλόγων ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα όλων των πολιτών. Δεν είναι προϊόν προσπόληση ούτε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Είναι η συλλογική μνήμη της κοινωνίας μας, φορέας γνώσης, ταυτότητας και δημοκρατίας. Το ζήτημα είναι ουσιαστικό και πρέπει να μας απασχολεί σε όλους. Με ποια φιλοσοφία θα διοικούνται στο μέλλον τα μνημεία, αναφέρει ο Ηλίος αρχαιολόγος και επισημαίνει. Η δημιουργία ενός φορέα με εταιρική μορφή και αρμοδιότητες που σχετίζονται με την αξιοποίηση, τη διαχείριση εσόδων και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των μνημείων γεννά εύλογα ερωτήματα. Θα παραμείνει η προστασία των μνημείων η απόλυτη προτεραιότητα ή θα ενισχυθεί σταδιακά η λογική της οικονομικής απόδοσης? Θα λαμβάνονται οι αποφάσεις με αποκλειστικά επιστημονικά κοινωνικά κριτήρια ή θα συνδιαμορφώνεται από επιχειρησιακές και οικονομικές επιδιώξεις? Θα συνεχίσουν τα μεγάλα μνημεία όπως η Αρχαία Ολυμπία, η Ακρόπολης και η Κνωσός να στηρίζουν το σύνολο του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας ή θα ενισχυθεί μια λογική προτεραιότητας μόνο στα κερδοφόρα μνημεία? Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι αλλάζει σταδιακά ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα μνημεία από δημόσια αγαθά που προστατεύονται για τις επόμενες γενιές σε πόρους οικονομικούς που καλούνται να αποδίδουν επίσης οικονομικά. Η κρίση με αυτή τη συζήτηση, λέει ο κ. Αντωνόπουλος, βρίσκεται σε εξέλιξη. Αφορά όχι μόνο τη διοικητική οργάνωση του πολιτισμού, αλλά και το μέλλον της σχέσης της κοινωνίας με την ιστορική μνήμη. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι εμπόρευμα, είναι κοινό αγαθό και ως τέτοιο οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε. Καταλήγει στο άρθρο του. Τον άκουσε κανένας, κυρίες και κύριοι? Εδώ μια εφημερίδα έγραψε το κείμενό του, προς τιμή της βέβαια. Όλοι οι υπόλοιποι που θα έπρεπε να έχουν την άποψή του πρωτοσέλιδο και να του παίρνουν συνέχεια συνεντεύξεις, να τον βγάζουν στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες κλπ. Τίποτα, την πάπια. Γιατί έτσι αντιλαμβάνονται, κυρίες και κύριοι, την πολιτιστική κληρονομία. Γιατί έτσι αντιλαμβάνονται τις σχέσεις της βρώμικης κυβέρνησης Μητσοτάκη με όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί και το ξεπούλημα της Αρχαίας Ολυμπίας είναι μέσα στα πλαίσια των κόλπων που κάνει η κυβέρνηση και του ξεπουλήματος γενικότερα και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ο κόσμος δεν πρέπει να μάθει. Τα μαθαίνετε όμως εσείς μέσα από το Ionion FM, μέσα από το διαδίκτυο, γιατί αυτοί οι τύποι οι οποίοι κάνουν τους κουμανταδόρους των ειδήσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο έχουν μείνει και καλά με την άποψη ότι ο κόσμος ενημερώνεται μόνο από τις φυλάδες τους ή από τα μέσα ενημέρωσης που διοικούν. Δεν ενημερώνεται ούτε από το διαδίκτυο, ούτε από το ελεύθερο ραδιόφωνο εδώ του Ionion FM και τις ελεύθερες εφημερίδες που υπάρχουν δυστυχώς για αυτούς ακόμη δίπλα μας. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
18: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
19: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
20: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
19: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
20: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
19: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
21: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
22: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
23: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
24: Αποκαλύψεις.
17: Δεν μπορώ, θα το πω, γιατί αν δεν το πω θα σκάσω. Ανοίγω, κυρίες και κύριοι, το τοπικό τύπο σήμερα, τις εφημερίδες εδώ που βρήκα στο γραφείο μου, και τι να δω. Η μία εξ αυτών, η εφημερίδα πρώτη, έχει στην πρώτη σελίδα τη φωτογραφία του Γρηγόρη Δημητριάδη και από κάτω τίτλο «Περιφερειακά μέσα όασης πληροφόρησης και όχι έρημος ενημέρωσης». Και φιλοξενεί ένα άρθρο του κυρίου Δημητριάδη σχετικά με την πληροφόρηση και των μέσων ενημέρωσης επαρχίας Και λέει ο κύριος Δημητριάδης σε ένα άρθρο του διάφορα, δακρύβραχτα βέβαια, για τον τύπο, για τα μέσα ενημέρωσης επαρχίας, ότι είναι αδικημένα, ότι πρέπει να τα στηρίζουμε κλπ. Ποιος? Ο κύριος, Δημητριάδης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έχει κάνει 200 αγωγές, που λέει ο λόγος, σε μέσα ενημέρωσης, όταν αποκάλυψαν τη σχέση που είχε ο εκλεκτός της κυβέρνησης Μητσοτάκη και ο ανιψιός του Πρωθυπουργού με όλη αυτή την ιστορία και τον παρακρατικό μηχανισμό του Πρέταντορ και των παρακολουθήσεων, των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων του Αγίου Εθά, υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, επιχειρηματιών κλπ. Η εφημερίδα Documento είχε αποκαλύψει ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, κυρίες και κύριοι, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, φέρεται να λειτουργήσει ως κεντρικό πρόσωπο γέφυρα για την εισαγωγή και τη χρήση του παράνομου λογισμικού παρακολούθησης Πρέταντορ στη χώρα μας, διατηρώντας επαφές με πρόσωπα συνδεόμενα με την κατασκευάστρια εταιρεία. Ο Δημητριάδης φέρεται να συνδέεται στενά με τον Φέληξ Μπίτζιο, πρώην διαχειριστή της Συντελέξα, ενώ καταγράφηκε ότι οι αποστολές μολυσμένων SMS προέρχονταν από το τηλεφωνικό αριθμό που σχετίζεται με τον ίδιο. Επιπλέον, το ντοκουμέντο είχε δημοσιεύσει εκτενείς λίστες με δεκάδες πολιτικούς επιχειρηματίες και αξιωματούχους που παρακολουθούνταν ως στόχοι παρακολούθησης. Ο κύριος Δημητριάδης είχε αρνηθεί κατηγορηματικά βέβαια κάθε συμμετοχή, έχει μηνύσει, είχε κάνει αγωγές. Πρόσφατα έκανε μία αγωγή στην εφημερίδα Συνταχτών και απορρίφθηκε. Είχε κάνει μία αγωγή στο Θανάση το Κουκάκι, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Απορρίφθηκε. Το Πρωτοδικείο Αθηνών, σας διαβάζω έτσι για την ιστορία, απέρριψε την αγωγή του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη κατά του κυρίου Κουκάκη, ενώ με την ίδια απόφαση καλείται ο κύριος Δημητριάδης να πληρώσει και τα δικαστικά έξοδα ύψους 7.000 ευρώ. Είχε κινηθεί νομικά ο κύριος Δημητριάδης κατά του κυρίου Κουκάκη για τις δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Σύμφωνα με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, οι αναφορές αυτές έπληκταν την προσωπικότητά του και είχε ζητήσει 350.000 ευρώ από το συνάδελφο. Για το θέμα τοποθετήθηκε μέσω Twitter ο Ζαχαρίας Κιασές, δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη και άλλων θυμάτων των υποκλοπών. Ο κύριος Κιασές ανέφερε λεπτομέρειες για την απόφαση, σημειώνοντας ότι το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή, κρίνοντας ότι ο κύριος Κουκάκης αξιοποίησε τα διαθέσιμα στοιχεία της τρέχουσας περίοδου και διατύπωσε απόψεις με τη μορφή λογικών επαγωγών και όχι αυθαίρετων συμπερασμάτων, και πρόσθεσε: οι δικαστές του Πρωτοδικείου Αθηνών συνεχίζουν για άλλη μια φορά να εκθέτουν την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την πρωτοφανή και παρατεταμένη σκυταλοδρομία μη επαρκούς διερεύνησης της υπόθεσης των υποκλοπών. Εν ολίγης, έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο συνδέεται άμεσα με τις υποκλοπές, κυρίες και κύριοι, και το οποίο το βλέπουμε σήμερα να αρθρογραφεί για την ελευθερία του τύπου και για τον περιφερειακό τύπο στην εφημερίδα Πρώτη. Περίεργο, μαγικό, απίστευτο και όμως αληθινό, θα έλεγα εγώ. Υπάρχει εξήγηση. Μπορεί εμένα ως πολίτης της Ηλίας, θα δεχτώ εγώ ως πολίτης της Ηλίας και ως επαγγελματίας δημοσιογράφος να με συμβουλεύει και να εκφράζει απόψεις σε ένα πρόσωπο το οποίο συνδέεται με βάση τις δικογραφίες που υπάρχουν και λοιπά, άμεσα με όλο αυτό το κέντρο των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και του παρακράτους της ΕΥΠ και του Πρεταντόρ, που παρακολουθούσε μέχρι και τον Αγίου Εθά και υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Προσωπικά δεν το δέχομαι. Και επειδή δεν το δέχομαι και από μέσα μου, το εκφράζω και μέσα από το ραδιόφωνο. Δεν έχω τίποτα προσωπικού με τον κύριο Δημητριάδη, μιλάω πολιτικά. Έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό εδώ, όχι για αυτά τα οποία γράφει ο κύριος Δημητριάδης, για την εφημερίδα Πρώτη. Κύριοι, έχετε ασχοληθεί ποτέ με τις αποκαλύψεις γύρω από το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο αρθρογραφεί σήμερα για τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης? Δημόσια ερώτηση απευθύνω στους ιδιοκτήτες εκεί της Πρώτης και περιμένουμε απάντηση. Την οποία βέβαια δεν πρόκειται να την πάρουμε ποτέ. Γιατί έτσι λειτουργεί το σύστημα εδώ στην Ηλία μας. Του τουρισμού, της διαφάνειας, των μεγάλων πολιτικών ανδρών, της δημοκρατίας, της ελευθεροτυπίας και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης. Δεν θα σας κουράσω άλλο, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

καταλήψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωση θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνα. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα λύκεια της χώρας χωρίς τα ονόματα των υποψηφίων αλλά μόνο με τον κωδικό και τη σχολή εισαγωγής. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα εγγένεια του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65 που θα συνδέει απευθείας τη στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Στην κυκλοφορία θα δοθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μήκους 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας ως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας. Στην Αθήνα το Σάββατο, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Παράλληλα, θα συντονίσουν τις ενέργειές τους εν ώψη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο την ερχόμενη Δευτέρα. Τα 21 έφτασαν τα καταγεγραμμένα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. 13 ασθενείς νοσηλεύονται. Τις επόμενες ώρες θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα 23χρονος Αιγύπτιος δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ομολόγησε στις αρχές πως σκότωσε τον δικηγόρο μετά από λογομαχία. Απολογείται ο 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη. Ο δράστης του παρελθόν έχει απασχολήσει στις αρχές για άλλα περιστατικά, ενώ έχει συλληφθεί και για κατοχή μαχαιριού. Εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νεοβουτζά. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί και 5 τραυματίες σε ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία και στην προσαρτημένη Κριμαία. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 πάξη Παναθηναϊκός για το Conference League, και Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού forward Lamar Stevens.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
1: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
10: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Νιρεμβέργη». Τον Μάιο του 1945, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κορυφαίων Ναζί κρατουμένων, ερχόμενος αντιμέτωπος με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, λίγο πριν την ιστορική δίκη. Σκηνοθετεί ο James Vanderbilt, με τους Russell Crowe, Rami Malek και Michael Shannon. Κατάλληλοι άνω των 15 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
11: Σινέ Ρόδον. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
12: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Αναγγείλει και από χθες στον ραδιοθάλαμο του Παραπολιτικά FM σήμερα. Εξαιτίας της απουσίας λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων της κυρίας Έλας Γκαντώνα αύριο και πάλι εδώ σε πλήρη σύνθεση.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μένεται πυρκαγιά σε αγροτοδασκή έκταση στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, ενώ οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 33 οχήματα, 4 πεζοπόρα, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Αλλάζει από αύριο και το μεσημέρι του Σαββάτου το σκηνικό του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν Αττική και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Θεσσαλίας, Ποράδες, Εύβοια και Ανατολικής Στερεάς. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση υποψήφοι των Πανεπιστημίων.

Ο Δημήτρης Κύρκος είναι στην κονσόλα του ήχου να μας καθοδηγεί και να μας κάνει παρέα μέχρι τη μία παραπέντε και κάτι ψηλά που θα είμαστε μαζί. Η Κατερίνα Πλατής, η δημοσιογραφική επιμέλεια. Αφού όλοι οι άλλοι λείπουνε, γιατί πανηγυρίζεις? Τώρα θα έλεγα ότι όλοι οι άλλοι λείπουνε και έχεις μείνει εσύ εδώ, είναι για πανηγύρι αυτό? Ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε. Και ακούτε και γενικώς εδώ. Ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Η Μαρία Ιωάννου στο 211-10-88-80. Είμαι ο Θανάσης Φουσκίδης και πάμε στο εκείνη και εγώ της μοναχικής εκδοχής την οποία ακούτε σήμερα.

0: Λοιπόν, είναι και σήμερα, όπως όλες αυτές παραδοσιακά ημέρες του καλοκαιριού, μετά τη 15η του Ιουλίου. Που είναι λίγο περίεργες, λίγο έχει καλοκαιρινή ραστόνη προκύψει για τα καλά. Για κάποιους βέβαια προκύπτει όλο το χρόνο, αλλά εμείς λέμε για τους υπόλοιπους κανονικούς. Είναι και η επικαιρότητα λίγο περίεργη. Δεν ξέρω, ένα περίεργο πράγμα παραδοσιακά τέτοια εποχή. Έκακο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Θα τα έχετε ακούσει, να το πούμε κι εμείς. Χρήσιμο, καθώς πολλοί βρίσκεστε σε διακοπές εντός της Αθήνας, κάποιοι άλλοι, η οποία θα επηρεαστεί από αύριο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Η κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Σέβεια, Ανατολική Στερεά, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου για την Παρασκευή. Και για το Σάββατο, όπως σας είπαμε. Θα αγγίξει για την Αττική η κακοκαιρία αυτή, αλλά τα βλέπουμε, τα βλέπουμε. Προσοχή, σύνεση και όλα θα γίνουν. Λοιπόν, πάμε στο θέμα των βάσεων. Καθώς σήμερα είχαμε την ανακοίνωσή τους, να δούμε πού βρίσκεται η κατάσταση, τι μπορούμε να υπογραμμίσουμε, αν υπήρχε καμιά έκπληξη σχέση με αυτά που περιμέναμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καθηγητή και εκπαιδευτικό, αλλά και αναλυτή των Πανελληνίων, τον κύριο Χρήστο Κάτσικα. Χαίρετε, χαίρετε. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Τι ακριβώς μπορούμε να σημειώσουμε? Καταρχήν, έχουν αναρτηθεί οι βάσεις?
1: Κοιτάξτε, οι υποψήφοι ήδη γνωρίζουν που έχει μπει ή δεν έχει μπει ο καθένας, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς έχουν λάβει SMS για το τι έχουν κάνει, άλλοι έχουν πάει στα σχολεία τους να δούνε και άλλοι έχουν μπει στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή αυτοί οι τρεις τρόποι είναι για να διαπιστώσει κανείς τι έχει κάνει ο ίδιος όσον αφορά τις βάσεις παραγωγής. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι ό,τι υπήρχε σαν εκτίμηση πριν την ανακοίνωση των βάσεων με κριτήριο τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων, ουσιαστικά πάνω κάτω έτσι έχουν πάει τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε μεγάλη αύξηση των βάσεων στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι πολυτεχνικές σχολές, και όχι για κάποιο μεταφυσικό, από κάποιο μεταφυσικό λόγο ή για κάποιο μαγικό λόγο, αλλά γιατί το μάθημα φέτος της φυσικής είχαμε πολύ καλύτερες επιδόσεις, λιγότερο δύσκολα θέματα, καλύτερες επιδόσεις, άρα έδωσε μία όθηση στις πολυτεχνικές σχολές. Και επίσης για τον ίδιο περίπου λόγο έχουμε και αύξηση των βάσεων, όχι τέτοια ένταση, τα 150, 200, άντε 250 μόρια, και στις ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές σχολές που είναι στο τρίτο επιστημονικό πεδίο. Κατά τα άλλα, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα οικονομικά και οι σχολές πληροφορικής, έχουμε μεικτά αποτελέσματα, κυρίως όμως με πτωτικές τάσεις. Και στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι θεωρητικές σχολές, νομικές, ψυχολογίες και τα λοιπά, έχουμε στις περιζήτητες σχολές μια σταθερότητα, δηλαδή μικρή πτώση της τάξης των 10, 20, 30 μορίων, ας πούμε, και στις υπόλοιπες σχολές της θεωρητικής κατεύθυνσης έχουμε μεγαλύτερη πτώση, και εκεί έπαιξαν ρόλο τα αρχαία ελληνικά, που είχαμε χειρότερα αποτελέσματα λόγω αυξημένης δυσκολίας των θεμάτων.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και του χρόνου ό,τι καλύτερο. Και καλή δύναμη στα παιδιά που θα μπουν από εδώ και προς το Πανεπιστήμιο.
1: Έτσι, σαν ότι περίπου 9.500 θέσεις έμειναν κενές λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής, που σημαίνει ότι συνολικά από τότε που εφαρμόζεται η ελάχιστη βάση αγωγής έχουμε περίπου 50.000 θέσεις κενές. Δηλαδή 2-3 περιφερειακά πανεπιστήμια εξαφανίστηκαν χωρίς να το καταλάβουμε.
0: Μάλιστα. Σημαντική παράμετρος αυτή, νομίζω θα πρέπει να αναλυθεί και από τους αρμοδίους τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι πρέπει να ευχηθούμε καλή δύναμη για τα παιδιά που πέρασαν, αλλά και σε όσους δεν πέρασαν ή δεν πέτυχαν το στόχο τους. Πια νομίζω ότι σε αντίθεση με ό,τι γινόταν τα παλαιότερα χρόνια, έχει γίνει πια και βίωμα και κοινή πεποίθηση της ελληνικής κοινωνίας ότι δεν τελειώνουν οι εξετάσεις της ζωής καταρχήν με τις πανελλήνιες και βεβαίως πολλό δε μάλλον δεν σερεύουν και οι επιλογές για να κάνεις μια καριέρα και να έχεις μια πορεία επαγγελματική η οποία να είναι και αξιοσημείωτη και να σε καλύπτει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας κύριε Κάτσικα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Σαν σήμερα, κατά κάποιο τρόπο, κατά προσέγγιση φαντάζομαι, ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχή Ολυμπία, η πρώτη Ολυμπιάδα, το 776 π.Χ. Την ίδια ώρα, βεβαίως δεν έχουμε, αυτή τη μέρα έχουμε και πολλά αρνητικά να θυμόμαστε, όπως για παράδειγμα τα όσα συνέβησαν το 1974 στην Κύπρο. Σαν σήμερα εκλήθη εσπευσμένο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και επέστρεψε στη χώρα χωρίς και εκείνος να ξέρει τι θα πρωτοδεί και τι θα πρωτοαντικρίσει, τι θα πρέπει να κάνει για να ξεκινήσει πορεία προς την αποκατάσταση της ελληνικής δημοκρατίας. Βεβαίως η τραγική επέτειος από το μάτι. Άλλη μια υπόθεση που έκανε όλη την Ελλάδα να δακρύσει τότε. Να αναδείξει τα κακώς κείμενα. Αλλά και ελπίζουμε να δημιούργησε συνθήκες αξιολόγησης ορθής αντίστοιχων καταστάσεων προκειμένου να αποφευθούν μελλοντικές καταστροφές. Γενέθλια ο Νίκος Γκάλης σήμερα, ο κορυφαίος αθλητής ever σε όλα τα σπορ στη χώρα μας, αναμφισβήτητα. Η άνοδος του ελληνικού αθλητισμού, όχι μόνο του μπάσκετ, συνδυάστηκε με την παρουσία του. Σαν σήμερα για τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο μεγαλύτερος αθλητής και μεγαλύτερη στάρ, έτσι, που γνώρισε αυτός ο τόπος αντικειμενικά. Λοιπόν, και διαχρονικά. Ανάμεσα στα θύματα στο μάτι τότε ήταν και η ηθοποιός και συγγραφέας Χρύσας Πηλιώτη, η οποία είχε πρωταγωνιστεί σε πολλά σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης. Και έφυγε και η Amy Winehouse. Ίσως από τα μεγαλύτερα ταλέντα που εμφανίστηκαν στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Τις τελευταίες δεκαετίες έφυγε πολύ νωρίς και αφήνοντας μια εικόνα τελευταία πολύ άσχημη λόγω της εξάρτησής της από τις ναρκωτικές ουσίες και από το ποτό. Έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις. Με μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι από το 1978. Διασκευή από ξένο, αν δεν κάνω λάθος, γαλλικό κομμάτι. Τους ελληνικούς στίχους έγραψε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε υπογράψει μαζί με τον Γιώργο Κατσαρό τότε, εκείνη την εποχή, το σύνολο σχεδόν των μεγάλων επιτυχιών του Γιάννη Πάριου, ο Πυθαγόρας. Πολύ ωραίο τραγούδι, καλοκαιρινό και με πολλά μηνύματα να εκπέμπει. Και κάπως έτσι θα περάσουμε στον κύριο Στέλιο Πέτσα, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική. Χαίρετε, χαίρετε, Υπουργέ, πώς είστε?
1: Καλώς σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αναμονή να ακούσουμε και το τραγουδάκι.
1: Αρχικά νόμιζα ότι βάλατε το τραγούδι για τον κύριο Φάμελο και τους υπόλοιπους του ΣΥΡΙΖΑ που βρήκαν νέες αγάπες και πήγαν αλλού από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά, ακόμα δεν τους έχουν πάρει όμως. Δηλαδή φύγανε εκείνοι, αλλά δεν έχουν βρει ακόμα τη ζεστή αγκαλιά που περιμένουν.
1: Εκείνη το ζήτημα. Μπορεί να αποδειχθεί χωρίς ανταπόκριση.
0: Λέτε?
1: Θα δούμε. Όχι για όλους σίγουρα.
0: Μιας και το ξεκινήσατε από εκεί, πώς βλέπετε το νέο εγχείρημα του κ. Τσίπρα? Και σας το ρωτάω αυτό γιατί καλημέρα 15. Και ανεβαίνει. Συσπυρώνει και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πάντα όταν ένα τέτοιο πρόσωπο με αυτές τις αναφορές έρχεται στην εξίσωση, λογικό είναι να παίρνετε κι εσείς ένα κομμάτι της δεξαμενής σας, της παραδοσιακής, και από το κέντρο. Αλλά δείχνει ότι πια υπάρχει δεύτερος, κανονικός, μέχρι νεοτέρας τουλάχιστον.
1: Πιστεύω ότι θα είναι καθαρά δεύτερος ο κύριος Τσίπρας. Δυστυχώς το Πασόκ για εκείνο έχασε το τρένο. Δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την ανωδική πορεία μετά που είχε από την επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη. Επομένως, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι έχει κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση και, όπως σωστά επισημαίνεται, θα συσπυρώνει κοντά του δυνάμεις, και όσο αυτός ανεβαίνει δημοσκοπικά, θα ανεβαίνουμε κι εμείς, γιατί κακά τα ψέματα θυμίζει σε πάρα πολύ κόσμο ο κύριος Τσίπρας την καταστροφική διακυβέρνηση του 2015-19. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ξαναζήσουν αυτή την περιπέτεια θα συσπυρώνονται γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη πολιτικής σταθερότητας.
0: Βέβαια, από την άλλη.
1: Ναι, μας δημιουργεί μια τάση συσπήρωσης ο κύριος Τσίπρας, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα
0: που έχουμε
1: να
0: πάμε ψηλότερα. Όχι μόνο δεν αρκεί, γιατί το δεύτερο που θα σας έλεγα είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια συσπήρωσης που πράγματι καταγράφεται, έχετε και ένα βραχνά να αντιμετωπίσετε εκ των έσω, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Το ποσοστό του οποίου, όποιο και αν είναι αυτό, ο οποίος βεβαίως είναι δυνητική ψήφο, ακόμα δεν έχουμε κόμμα βέβαια, οπότε είναι λίγο έολη αυτή η συζήτηση, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποια δείγματα γραφής ότι σε δυνητική ψήφο δεν φτάνει βεβαίως τα ποσοστά του κύριου Τσίπρα ή ακόμα και της κυρίας Καριστιανού για την ώρα, θα δούμε. Παρόλα αυτά, δημιουργεί μια τάση απενοχοποίησης στον παραδοσιακό απογοητευμένο νεοδημοκράτη να πάει εκεί.
1: Πολύ σωστά το
0: και να σας πάρει ένα ποσοστό, όποιο και αν είναι αυτό, σημαντικό παρόλα αυτά.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Αυτή είναι η λέξη κλειδί, απενοχοποίηση. Μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι παραμένει στην ευρύτερη παράταξη της κεντροδεξιάς, ψηφίζοντας ένα κόμμα που ενδεχομένως να δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Όμως εγώ θα πω ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το κατακαιρματισμένο πολιτικό σύστημα να συνεχίσει να είναι έτσι, αν τελικά κάνει το κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Για παράδειγμα, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που είπατε, εγώ και από την πρώτη στιγμή που είχαν εμφανιστεί οι πρώτες δημοσκοπήσεις που τις έδιναν πολύ ψηλά ποσοστά, είχα προβλέψει ότι θα διολιστήσουν τα ποσοστά χαμηλότερα, και η προδική μου πρόβλεψη είναι ότι θα παλέψει για να μπει στη Βουλή το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Mm-hmm. Θα είναι δύσκολο να ξεπεράσει το όριο του 3% κατά τη δική μου εκτίμηση, αν τελικά κόνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς. Άρα πιστεύω ότι αυτές οι δυνάμεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή φαίνονται να διεκδικούν ένα κοινό το οποίο να έχει αποστασιοποιηθεί από τα άλλα κόμματα που ψήφισε στις εκλογές του 2023, θα σταθεροποιηθεί κάποια στιγμή προς το φθινόπωρο, και τότε θα μπορούμε να κάνουμε ασφαλέστερες προβλέψεις.
0: Έστω και στην ίστατη ώρα.
1: Απέφχομαι, έστω και στην ίστατη ώρα, να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Θα μας πλήξει, δεν πιστεύω ότι θα είναι ουδέτερο το αποτέλεσμα για μας. Όχι όμως καθοριστικά στη μάχη που δίνουμε, γιατί πιστεύω ότι αυτό που τελικά θα πρετανεύσει στην λογική των ψηφοφόρων όταν θα πηγαίνουμε στην κάλπη το 2027. Θα είναι η απάντηση στα σκληρά διλήμματα, αν θέλουν σταθερότητα και πρόοδο ή αν θέλουν οπισθοδρόμηση και περιπέτεια, την οποία θα την εκφράζει με διαρκώς μεγαλούμενα ποσοστά ο κ. Τσίπρας.
0: Έστω και υπό αυτές τις συνθήκες υπάρχουν περιθώρια για να προκύψει κάποια προσέγγιση τόσο με τον κύριο Σαμαρά όσο και με τον κύριο Καραμαλή, θα σας πω εγώ, θα πρέπει να αναλυθούν τέτοιες πρωτοβουλίες από την πλευρά της ηγεσίας κυβέρνησης και προσωπικά τον Πρωθυπουργό?
1: Ποτέ μιλάς ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι πάντα υπάρχει.
0: Θα πρέπει να γίνει αυτό, είναι το ερώτημα. Θα πρέπει να πάρει.
1: Αν ρωτάτε εμένα που πιστεύω στη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη 40%, φυσικά. Mm-hmm. Τώρα, πώς γίνονται αυτές οι πρωτοβουλίες όταν μιλάμε για ένα κορυφαίο επίπεδο των δύο προσώπων, νομίζω τελικά μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντώνης Σαμαράς μπορούν να τα δουν αυτά. Νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο για διαμεσολαβητές και καλοφιλητές.
0: Με τη ρίση του κυρίου Γεωργιάδη ότι σε περίπτωση που ο κύριος Αντώνης Σαμαράς δεν θέσει και δεν βάλει στο κάδρο θέμα πρωθυπουργιοποίησης άλλου προσώπου από αυτό του κυρίου Μητσοτάκη, θα μπορέσετε να έχετε μια προσέγγιση είτε μετά την πρώτη κάλπη είτε μετά τη δεύτερη κάλπη, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία?
1: Νομίζω το αληθινό νόημα αυτής της δήλωσης, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, mm-hmm. είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στο πολιτικό σκηνικό σήμερα, οι οποίοι έχουν ως μόνη συμπολιτική ουσία το μίσος τους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και στην προσπάθειά τους να απομακρυνθεί εκείνος από την Πρωθυπουργία, θα εξηφαίνουν διάφορα σενάρια, δίθεν συνεννόησης, μετά από μια τάχα, ας το πούμε, δοκιμαστική πρώτη κάλπη, κάλπη διαμαρτυρίας, κάλπη μηνυμάτων, πέστε όπως θέλετε, όπου εκεί οι πολιτικές δυνάμεις θα είναι τόσο καταγερματισμένες ώστε να εμφανιστεί κάποιος μεσσίας που θα πάρει τη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχουν τέτοιες μεσσίες και δεν υπάρχουν και τέτοια σενάρια. Υπάρχει μόνο η εναλλακτική δύναμη διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και αν αυτό το πράγμα δεν μπορέσει να αποκρισταλωθεί στις εκλογές που θα έχουμε την άνοιξη του 27, εγώ με τις άποψεις ότι θα υπάρξουν και δεύτερες και τρίτες εκλογές.
0: Αλλά λέτε εκλογές μέχρι αυτοδυναμία, έτσι. Εσείς αυτό...
1: γιατί? Ναι. Γιατί έχω ζήσει στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη, ναι, πόσο δύσκολο ήταν να κυβερνηθεί η χώρα με τρία κόμματα. Άρα αυτά, ότι θα υπάρξει κάποιος πρωθυπουργός δήθεν κοινής αποδοχής, ο οποίος όμως θα είναι υποχείριο ετερόκλητων πολιτικών δυνάμεων, μέσα σε περίοδο αβεβαιότητας, εγώ δεν τα ακούω, δεν τα ασπάζομαι και θα είμαι απέναντι και θα προσπαθώ να εξηγήσω πάντα στο εκλογικό σώμα, όχι μόνο τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ότι αυτό δεν είναι προς το συμφέρον της πατρίδας σήμερα.
0: Αυτή η συνθήκη θα συντρέξει, πιστεύετε, ανεξαρτήτως ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές? Θέλω να πω, άλλο το 30, άλλο το 24.
1: Το κόμμα έχουμε για την αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι εφικτό στόχος η αυτοδυναμία. Mm-hmm. Θεωρώ ότι όσο και αν μας πλήξει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, θα είμαστε ψηλά, σίγουρα πάνω από 30%. Δεν μιλάω για τέτοιου είδους ποσοστά. Εγώ θεωρώ ότι θα είμαστε υψηλότερα. Αυτό βλέπω τουλάχιστον στις δικές μου τις μετρήσεις και στην Ανατολική Αττική, που θα συμφωνήσω με όποιον θέλει να πει ότι δεν είναι αντιπροσωπευτική περιφέρεια για το σύνολο της επικράτειας. Αλλά όμως είναι μια τάση σε σχέση με αυτό που βλέπουμε και το 19 και το 23. Πιστεύω θα πάμε ψηλότερα. Και όσο περνάει ο καιρός και δίνουμε έμφαση στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, οι οποίοι μας τα επισημαίνουν σε κάθε δημοσκόπηση, η ακρίβεια, η ασφάλεια, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά του, όσο λοιπόν συνεχίζουμε και τα αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα με επιτυχία, τότε θα προσεγγίζουμε αυτό το στόχο.
0: Θεωρείτε τώρα, για να πάμε και στα υπόλοιπα, ότι το κομμάτι της διαγραμματικής αναθεώρησης, στο οποίο αφιερώθηκε πολύ μεγάλο μέρος της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της προχθεσινής, έχει περιθώρια υλοποίησης με δεδομένες ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί?
1: Καταρχάς,
0: ακόμα και αν υπήρχε μια σύμπνοια εν πάση περιπτώσει εσωτερικό του κόμματός σας, γιατί και εσάς σας έχει ταλαιπωρήσει το θέμα του ασυμβίβασου, το γερμανικό μοντέλο, το πορτογαλικό, δεν ξέρω και εγώ τι. Εσείς φαίνεται να τα βρήκατε, έστω και αργά. Με τους υπολείπους τι θα γίνει, γιατί μόνοι σας δεν μπορείτε να προχωρήσετε?
1: Καταρχάς, υπάρχουν δύο βασικά θέματα από τη συζήτηση για τη θεματική αναθεώρηση. Εγώ θέλω να αναδείξω ένα από αυτά, το οποίο θα το αναδείξω και στη σημερινή μου εισήγηση, την ομιλία στη Βουλή για τη θεματική αναθεώρηση. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε ένα τρομερό πολιτικό βέρτιγκο. Δεν ψηφίζει διατάξεις τις οποίες το ίδιο θεωρούσε ότι θα πρέπει να είναι αναθεωρητές. Κορυφαίαν το άρθρο 16 για τα μη κρατικά, μη κυριοσκοπικά πανεπιστήμια, το άρθρο 5 για την τεχνητή νοημοσύνη, το άρθρο 24 για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος και του δάσους. Λέω κορυφαία θέματα στα οποία το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει παρόν. Ξέρετε, όταν έχεις ένα τέτοιο πολιτικό βέρτικο, δεν κινδυνεύεις μόνο με απώλεια δημοσκοπικού ύψους, κινδυνεύεις με συντριφή. Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων τα έχει λύσει αυτά τα θέματα. Θέλει αλλαγές σε αυτά τα άρθρα του Συντάγματος. Δεν μπορεί να εγκλωβίζεται η πορεία της χώρας σε τακτικισμούς, ας το πω έτσι, σχολικού επίπεδου του Πασόκ σε μια τέτοια κορυφαία σταυματική διαδικασία. Αυτός είναι και ένας λόγος που ακόμα περισσότεροι μετριοπαθείς ψηφοφόροι θα συγκεντρώνονται κοντά στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει το θάρρος της γνώμης της και λέει κάποια ξεκάθαρα θέματα. Ναι, θέλουμε να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, το άρθρο 86, το άρθρο 5, το άρθρο 24. Θέλουμε και λέμε και ποια είναι και η κατεύθυνση. Και έχουμε ένα πόνο ακόμα σαν το Πασόκ να μην τοποθετείτε. Πραγματικά είναι κορυφαίο αυτό το θέμα. Και το δεύτερο είναι ότι όλα τα άλλα κόμματα, να ξέρετε, σε όλα τα άρθρα έχουν πει όχι. Δηλαδή αυτές τι δυνάμεις είναι αυτές? Είναι δυνάμεις οπισθοδρόμησης. Mm-hmm. Ο κόσμος σήμερα αλλάζει ταχύτατα. Ο κόσμος μην νομίζει ότι δεν τα βλέπει αυτά. Η κοινωνία τα βλέπει αυτά.
0: Καλά, είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζονται αλλαγές. Ζούμε στον κόσμο του AI, της υψηλής τεχνολογίας, διαφορετική παιδεία, διαφορετικά τα δεδομένα στην κοινωνική ζωή. Κάθε λίγο και λιγάκι. Ερώτηση όμως. Φταίτε κι εσείς, όχι εσείς προσωπικά, εσείς ως χώρος εννοώ, και μάλιστα ως κυβέρνηση τόσων ετών, που αυτή την πρωτοβουλία, τη σημαντική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, ανεξαρτήτως των λόγων και των σχεδιασμών για τον οποίο έγιναν, κάθε πρωτοβουλία έχει και το πολιτικό της περιεχόμενο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Φταίτε κι εσείς που περιορίσατε τη συζήτηση, αρχικά τουλάχιστον στην αρχική της μορφή, σε ζητήματα όπως ο ασυμβίβαστο που λέμε τώρα, όπως η αλλαγή του εκλογικού νόμου, που και τα μείζωνα θέματα δεν ήταν και δεν πρόκειται να είναι σε αυτή την συζήτηση και σε αυτή τη διαδικασία, και παράλληλα δημιούργησαν και μια εσωστρέφεια στο εσωτερικό του κόμματός σας.
1: Νομίζω ότι
0: και χωρέθηκε από το Μαξίμου αυτή η κουβέντα. Έτσι. Το παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός προχθές.
1: Ακόμη και αν κάποιος θα ήθελε να συμφωνήσει μαζί σας σε αυτή την παρατήρηση, δηλαδή ότι σε θέματα που ενδεχομένως να μην ήταν πρώτες προτεραιότητες της κοινωνίας ή της κοινοβουλευτικής ομάδας, εμείς αποδείξαμε μέσα από τη συζήτηση της πραγματικής αναθεώρησης και των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων που κάναμε τους τελευταίους τρεις μήνες, ότι ακόμα και σε αυτά τα θέματα βρίσκουμε συνενέσεις. Δηλαδή το άρθρο 81, για παράδειγμα, εγώ ξέρετε ήμουν της άποψης και το έχω εκφράσει και σε επιστολή μου στον Πρωθυπουργό και δημόσια στις τοποθετήσεις μου, ότι ήμουν υπέρ του απόλυτου ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Να μην υπάρχει δυνατότητα ένας βουλευτής να εκλέγεται υπουργός και ένας υπουργός, όταν είναι έξω κοινοβουλευτικός, να μην μπορεί να κατέβει αμέσως την επόμενη εκλογή για να μέτρησε για να γίνει βουλευτής.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Αλλά προσέξτε, ακόμα και εγώ σας λέω που ήμουν απέναντι σε αυτή τη θέση. Καταλαβαίνω άλλους συναδελφούς και βρήκαμε τον κοινό τόπο να μην τελικά με την δήλωσή μας που κάναμε στο άρθρο 81 να μην μπει τουλάχιστον στην αναθεώρηση το κομμάτι που έχει να κάνει με το ασυμβίβαστο. Βρήκαμε τον κοινό μας τόπο. Τα άλλα κόμματα δεν μπορούν να βρουν τέτοιου είδους συνενέσεις για θέματα όπως είπα πριν του άρθρου 16 ή του άρθρου 86, να σας πω, για την ποινική ευθύνη των υπουργών ή για την ηγεσία της δικαιοσύνης και την ανάδειξή της ή για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι δυνατόν? Δείχνουμε μια ωριμότητα, επιτρέψτε μου να πω πολιτική, ότι ακόμα και εκεί που διαφωνούμε μπορούμε να βρούμε τον τρόπο να προχωρήσουμε μπροστά. Mm-hmm. Άρα δεν το ακούω το επιχείρημα ότι αποπροσανατολίσαμε τη συζήτηση. Θεωρώ ότι στην πραγματική αναθεώρηση είναι κορυφαία διαδικασία. Δεν μπορεί να περιμένει ο πολίτης από τους ανθρώπους που έστειλαν να τον εκπροσωπούν στο κοινοβούλιο να πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Θέλει να βρουν διέξοδο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
2: Ionion FM Stereo.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
4: Τι λέει ρε αυτός?
5: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
4: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
6: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
5: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
6: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
7: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Και όσα πω εγώ, έχουν την αίσθηση ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κάθε άλλο παρά δικαιώθηκαν.
11: Έτσι, και σε... είναι και 4.000 οικογένειες, έτσι, δεν είναι λίγες, είναι 4.000.
10: Και στο πεδίο των δικαστικών αποφάσεων και σε όσα ακολούθησαν, γιατί η τραγωδία στο Μάτι, χωρίς να κάνουμε συγκρίσεις, δεν πήρε αυτή την πορεία που πήρε, για παράδειγμα, η αντίστοιχη τραγωδία στα Τέμπη, όπου επίσης οφείλουν να δώσουν, να δώσουν απαντήσεις εκείνοι που πρέπει, γιατί δεν το έχουν κάνει και η δικαιοσύνη να κάνει και αυτό που πρέπει, αλλά... Είχαμε μια διαφορετική πορεία και μια διαφορετική διαχείριση από την πλευρά των συγγενών, που τους κάνει ακόμα και σήμερα, 8 χρόνια μετά, να αισθάνονται πια μονίμως αδικημένοι. Έτσι. Η αδικία ήταν η τελεία και παράγραφος σε αυτό το κομμάτι. Το λέω γιατί στα υπόλοιπα βρισκόμαστε σε επίπεδο διαδικασιών και έχουμε ακόμα καιρό για να δούμε πού ακριβώς θα βγάλει το πράγμα.
11: Έτσι ακριβώς είναι, Θανάση. Μην ξεχνάμε ότι τεχνικά, τουλάχιστον σε επίπεδο αποκατάστασης κατοικιών, τα πράγματα ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί σε σχέση με τις αποζημιώσεις. Ολοκληρώνονται βέβαια, αλλά και διαδικαστικά. αυτοί που πήγαν οι φυλακοί, οι πέντε που πήγαν, μεταξύ των οποίων επιτελής της πυροσβεστικής και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας επί ΣΥΡΙΖΑ, ο Καπάκης, πήγαν μετά από παρέμβαση του Αρείου Πάγου, γιατί αν θυμούνται και οι φίλοι αγουρατές κατά την πρωτόδικη απόφαση, μπορεί να επιβλήθηκαν μεγάλες κινδυνές, αλλά ήταν πλημελήματα και δεν πήγε κανένας φυλακή.
12: Σωστά.
11: Έπρεπε να υπάρχει παρέμβαση μετά από τον Άριο Πάγο και μετά να γίνει ολόκληρη τη διαδικασία και να μπουν οι άνθρωποι σε αυτό το ψυχοφθόρο, σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία των διαρκών δικαστικών αγώνων, οι οποίοι και δικαιώθηκαν εντός εισαγωγικών. Γιατί οι άνθρωποι οι άλλοι θα εκτίσουν ποινές 3 και 5 ετών.
10: Και στον αγώνα τους χωρίς να υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο, έτσι, στον αγώνα αυτό. Έχει και αυτό τη σημασία του, θέλω να πω. Έτσι.
11: Έτσι και ακόμα
10: για, για να δημιουργηθεί μια περαιτέρω πίεση προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες δικαίωσης. Με αυτή την έννοια το λέω.
11: Έτσι, και ας μην ξεχνάμε, Θανάση, ότι δεν αναδείχθηκαν όσο έπρεπε αυτές οι ευθύνες, διότι η φωτιά ξεκίνησε από το Βουτζά, από την Πετέλη, κατέβηκε σε μία ώρα κάτω, καβάλισε εντός εισαγωγικών τη Μαραθώνες, κατέκαψε το μάτι, 26 άνθρωποι βρέθηκαν αγκαλιασμένοι και καμένοι και ακόμη αυτό το πράγμα δεν ξέρουμε γιατί έχει συμβεί. Γιατί η πυροσβεστική δεν κινητοποιήθηκε όπως έπρεπε να κινητοποιηθεί εκείνη την τραγική ημέρα της 23ης Ιουλίου 2018 και γιατί δεν ενήργησαν όπως έπρεπε να ενεργήσουν τα πυροσβεστικά μέσα. Να πω ακόμα ότι πρόσφατα, μέσα στην εβδομάδα, τα αρχές της εβδομάδας, προσέφυγαν οι συγγενείς εκ νέου για να αναγνωριστούν. Υπάρχει ένα σωματικό στάθος στο μάτι. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχουν 14 άνθρωποι που έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί. Υπάρχουν συγγενείς από το εξωτερικό που αναζητούν τους ανθρώπους τους στην Ελλάδα και δεν έχουν πάρει καμία απάντηση.
10: Ακριβώς, ήθελα να σε ρωτήσω λεπτομέρειες γι' αυτό. Τι ακριβώς συνέβη προς αυτό.
11: Αυτό έχει συμβεί από πέρσι, Θανάση. Είχε καταθέσει η οικογένεια Χερουβίμ, η δικηγόρη, ένα αίτημα να αναγνωριστούν οι ίσοροι 14 θυμάτων που εντοπίστηκαν, αλλά ποτέ δεν έχουν αναγνωριστεί. Από τότε δεν έγινε κάτι και επανήλθαν οι άνθρωποι φέτος με προσφυγή του στον Άριο Πάγο και λένε: παιδιά, τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Έχουν βρεθεί σε ομαδικό τάφο. Υπάρχουν και άλλα μέλη, ανθρώπινα μέλη, που δεν έχουν καν ταυτοποιηθεί.
10: 8 χρόνια δηλαδή, μετά, έτσι.
11: Δεν υπάρχει. Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει διασταύρωση. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των θυμάτων. Ξέρουμε ότι είναι 104 νεκροί, 14 οι οποίοι δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα και άγνωστος αριθμός που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δηλαδή δεν ξέρουμε καν τι DNA, αν έχουν DNA ή δεν έχουν κτλ. Και όσο περνάνε τα χρόνια, όπως καταλαβαίνεις, Ανάση, δεν είναι εύκολο να υπάρξει, να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Θα περάσει 8 χρόνια. Πώς θα γίνουν οι βιολογικοί έλεγχοι, πώς θα γίνουν οι αναγνωρίσεις, πώς θα κληθούν οι άνθρωποι από το εξωτερικό να αναγνωρίσουν αν αυτή η σωρός ή τέλος πάντων τα υπολείμματα ανήκουν στους ανθρώπους τους.
10: Γι' αυτό αυτά τα ζητήματα, και να κλείσουμε με αυτό, ούτε πολιτικό χρώμα έχουν, γιατί πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για τη διαχείριση εκείνης της εποχής, αλλά δυστυχώς αυτά τα ζητήματα στην Ελλάδα ήταν για πάρα πολλά χρόνια και είναι διαχρονικά. Τα όσα είδαμε μετά την τραγωδία, φαίνεται να μην έχουν γίνει βιώμα για το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
11: Έτσι ακριβώς, αν μην ξεχνάμε όμως, θα μας επικίνδυνο το βράδυ, μας έλεγαν όλοι ότι έχουμε, δεν έχουμε θύματα, μετά μας είπαν ότι έχουμε 8 με 10 θύματα και τελικά ήταν νεκροί πάνω από 100.
10: Ήταν ένα 38 παράδειγμα διαχείρισης κατάστασης με όρους που δεν θα έπρεπε και επαναλαμβάνω, δεν φαίνεται να υπήρχε αντίστοιχο μάθημα, να το πω, αντίστοιχο βίωμα προκειμένου να αποφευχθούν αντίστοιχα ζητήματα στο μέλλον. Θα τα δούμε. Γιατί όλοι κρίνονται, όλες οι κυβερνήσεις κρίνονται για τον τρόπο που διαχειρίζονται αυτά τα ζητήματα.
11: Και
10: σε αυτά που κάνουν για να αποφεύγονται οι τραγωδίες και στον τρόπο με τον οποίο τις διαχειρίζονται στη συνέχεια.
11: Το καλό είναι πάντως ότι όπως έχει αποδειχθεί και αυτές τις μέρες δεν έχουμε επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Παρότι υπάρχουν συνθήκες επανάληψη τέτοιων φαινομένων και ακραίες συνθήκες, βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζονται πλέον οι πυρκαγιές και με τα drones και με τα καινούργια ηλεκτρονικά συστήματα.
10: Όχι, ήταν μια πρόοδος. Το μάτι οδήγησε στο 112, έτσι. Αυτό το οποίο μπορεί να λιθωρείται, να θεωρείται υπερβολικό από κάποιους, αχρίαστο σε κάποιες περιπτώσεις, έβγαλε κάπου όμως. Ας ελπίζουμε και σε άλλα μέτωπα να δούμε ότι βγαίνουν κάπου αυτές οι πληγές που ανοίγουν στο Σώμα της Ελληνικής Κοινωνίας. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε.
11: Μια χαρά.
10: Λοιπόν, είχαμε ελληνικό FBI. Είχαμε σώμα διάκτορων. Τώρα έχουμε και Traffic Commander. Τι είναι αυτό? Drones, AI και περιπολικά ειδικά εξοπλισμένα στη μάχη κατά του μποτιλιαρίσματος που είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, ειδικά για τα μεγάλα αστικά κέντρα και δει εδώ στην Αττική. Πώς θα λειτουργεί το νέο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας, πώς αξιοποιεί τις τεχνολογικές εξελίξεις τύπου τεχνητής νοημοσύνης, τα drones εξελιγμένα και τις κάμερες, θα μας εξηγήσει τώρα ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης, ταξίαρχος στην Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Χαίρετε κύριε ταξίαρχε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, έστω και τηλεφωνικώς.
12: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές κύριε Μουσκηρή.
10: Σας ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε μας τώρα τι είναι αυτό το σύστημα, πώς θα λειτουργεί και σε τι, αλλά και σε τι βάθος χρόνου θα μας ωφελήσει.
12: Μάλιστα. Να πούμε κάτι, ότι δημιουργήθηκε μια ειδική ομάδα από τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής κατόπιν εισηγήσεων και προτάσεων και της πολιτικής και της φυσικής μας ηγεσίας, δημιουργήθηκε η ομάδα Κόμπος. Η ομάδα Κόμπος είναι μια ομάδα για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε όλη την Αττική. Αυτή την απαρτίζουν αυτή τη στιγμή 150 αστυνομικοί τροχονόμοι, μετά την τελευταία ενίσχυση που είχαμε, τα οποία είναι και πεζοί και δίκυκλα και περιπολικά οχήματα. Αυτή λοιπόν, σε συνδυασμό με το Traffic Commander στο κέντρο επιχειρήσεων, στο θάλαμο επιχειρήσεων της Τροχέας Αττικής, που είναι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έχει ανακοινιστεί, έχει αναπαθμιστεί πάρα πολύ το κομμάτι αυτό της τροχονομικής αστυνόμευσης, με συνδυασμό με drone, τα οποία είναι σε πλήρη λειτουργία αυτές τις μέρες, και με ένα σύστημα, το Traffic Commander που είπατε, το οποίο αντλούμε διάφορα στοιχεία, το που έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική, που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, που έχουμε βλάβες σε βασικούς οδικούς άξονες που δημιουργούν κυκλοφοριακή συμφόρηση, έτσι ώστε να μπορούμε να επεμβαίνουμε άμεσα για να μπορέσουμε να βοηθάμε λίγο την κίνηση, έτσι ώστε να μην έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα από κυκλοφοριακή, επαναλαμβάνω, συμφόρηση. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Σε πλήρη λειτουργία θα είναι από το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Είναι τα αρχικά στάδια τώρα. Ήδη νομίζω οι κάτοικοι της Αττικής βλέπουν σε πάρα πολλά σημεία στην Αττική τροχονόμους που βοηθούν.
10: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
12: Νομίζω είναι ορατά σε πάρα πολλά σημεία στην Αττική, όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Και μάλιστα σήμερα τις τελευταίες μέρες, μάλλον, είχα μια επικοινωνία με κάποιους κατοίκους του Χαϊδαρίου. Έχουμε τηλεφωνήσει σε κάποια σημεία κάποιους τροχονόμους. Η διέλευση από κάποιες διασταυρώσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί είχαμε συμφόρηση εντός των διασταυρώσεων, κόλλαγαν οι διασταυρώσεις, ανοίγαν 2-3 φορές ο πράσινος σηματοδότης, αυτοί παραμέναν σημείο ακίνητοι. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα για αυτούς και μας μεταφέραν τις ευχαριστίες τους για αυτό το μικρό κομμάτι εκεί της Λεωφόρου Αθηνών, που βοηθάμε λίγο τους κατοίκους να έχουν μια καλύτερη.
10: Το ερώτημα είναι, για παράδειγμα, στον Κηφισό. Παίρνετε εσείς το μήνυμα από το σύστημα ότι έχει μποτιλιάρισμα. Ποια είναι τα περιθώρια κίνησης, για να το δούμε και λίγο στην πράξη. Έρχονται άμεσα οι δυνάμεις να βοηθήσουν, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Έρχονται άμεσα οι άνθρωποι. Ποια είναι τα περιθώρια κινήσεων όμως και πρωτοβουλειών?
12: Θα σας πω. Λοιπόν, ο Κηφισός είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Καταρχήν είναι κάτι μοναδικό στην Αττική. Έτσι. Δεν είναι ούτε Λεωφόρο Ποσειδώνος, ούτε Βουλιαγμένης, ούτε.
10: Γι' αυτό αναφέρομαι, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
12: Πολύ καλά, σωστά το είπατε, γιατί καταρχήν δεν έχουμε φανάρια. Έτσι, εντάξει. Να πούμε κάτι, ότι αυτό το κάνουμε γύρω στο ένα χρόνο περίπου. Η ανταπόκριση των αστυνομικών επί του πεδίου, συγκεκριμένα επί του Κηφισού, ήταν λίγο. Οι τέσσερα τμήματα τροχέας είχαν το περισσότερο κομμάτι του Κηφισού. Άρα δεν ήταν εύκολη η ανταπόκρισή μας, η άμεση ανταπόκρισή μας στο κομμάτι όταν είχαμε συγκρούσεις, ακόμα από βλάβες. Έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις να μένουν από βενζίνη. Πολλά οχήματα. Αυτές οι καθυστερήσεις, και όσο δεν ήμασταν άμεσα να ανταποκριθούμε άμεσα στο να είμαστε κοντά τους πολύ, πάρα πολύ γρήγορα, δημιουργούσε μεγαλύτερη συμφόρηση. Αυτό που κάναμε, το κάνουμε σχεδόν ένα χρόνο περίπου, και θα σας πω συνέχεια τι άλλο κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι στην ανταπόκριση. Σχεδόν σε 3-4-5 λεπτά είμαστε στο σημείο με δίκυκλα περισσότερο της τροχέας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να απομακρύνουμε από το οδόστρωμα, βγάζοντάς τον στη Λέα. Που λέει, πραγματικά δεν έχουμε στην Κηφισό. Κάνω πάλι μια έτσι μικρή παρένθεση. Να τα βγάλουμε σε δεξιό μέρος ή στο αριστερό μέρος του οδοστρώματος, να μην έχουμε συμφόρηση. Έχουμε δει ότι είναι αποτελεσματικό, δηλαδή έχει μειωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης. Τελευταίο διάστημα παίρνουμε και κάποια έξτρα μέτρα, έτσι ώστε έχει πάρα πολλούς
10: δρόμους
12: που εισέρχονται εντός την Κηφισού και εξέρχονται. Προσπαθούμε λίγο με την παρουσία αστυνομικών τροχονόμων, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη ροή σε αυτό το κομμάτι. Και το οποίο είναι αποτελεσματικό, θα έλεγα, μας δίνει μια μεγάλη έτσι, αύξηση ταχύτητας στον Κηφισό, στο ανερχόμενο, είναι ήδη ορατή. Δηλαδή παίρνουμε κάποια μέτρα, γιατί εκεί δεν έχουμε, καταρχήν δεν έχουμε φανάρια καθόλου.
10: Ναι. Έτσι, μέχρι να γίνουν μεγάλα έργα υποδομών και μεγάλες παρεμβάσεις, έτσι. Είναι σε επίπεδο καθημερινότητας να δίνονται οι λύσεις.
12: Ακριβώς. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ξέρουμε συγκεκριμένα πόση χωρητικότητα έχει ο Κηφισός. Και εδώ μιλάμε για δεκαπλάσια αυτοκίνητα που κινούνται στο Κηφισό. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι.
10: Ευχαριστούμε, κύριε Ταξίαρχε. Όλα τα καλά. Καλό καλοκαίρι σας ευχόμαστε.
12: Επίσης, σας ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
10: Πολύ γρήγορα σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί η Ντέτσικας και το υπόλοιπο πρόγραμμα των παραπολιτικών. Χαίρετε.

0: ευχαριστούμαστε.
1: Καλά, επίσης σας ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
0: Πολύ γρήγορα σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί η Ντέτσικας και το υπόλοιπο πρόγραμμα των παραπολιτικών. Χαίρετε, χαίρετε.

0: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Αλλάζει τις επόμενες ώρες ως και το μεσημέρι του Σαββάτου το σκηνικό του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν Αττική και περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Θεσσαλίας, Ποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Μένε την πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, ενώ οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 33 οχήματα, 4 πεζοπόρα, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Εγκρίθηκε από το ΚΙΣΕΑ το εξοπλιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της αμυντικής ισχύως της χώρας. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις εξελίξεις με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για τις μεταναστευτικές ροές που έχουν παρουσιάσει σημαντική μείωση, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση των επιστροφών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσα. Σημείωσε ότι όσο ανεβαίνει το κόμμα Τσίπρα, τόσο θα ανεβαίνουν και τα ποσοστά

0: της Νέας Δημοκρατίας, καθώς οι ψηφοφόροι θα συσπυρώνονται γύρω από την παράταξη, καθώς δεν ξεχνούν τις ημέρες διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Για το κόμμα Σαμαρά είπε πως απέφχεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Χαρακτήρισε εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας, ενώ δεν απέκλεισε να υπάρχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές. Στην Αθήνα το Σάββατο, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου θα συζητηθούν τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Παράλληλα, θα συντονίσουν τις ενέργειές τους εν ώψη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιου Κουτέρες στην Κύπρο την ερχόμενη Δευτέρα. Απολογείται ο 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη. Εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νεοβουτζά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σε πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας με φόντο το πόλεμο στην Ουκρανία, κατέληξαν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ για το Europa League, στις 9 το βράδυ ΠΑΞΗ Παναθηναϊκός για το Conference League.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Επικοινωνία. Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
3: Ισάνος πια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας. Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Νιρεμβέργη». Τον Μάιο του 1945, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κορυφαίων ναζί κρατουμένων, ερχόμενος αντιμέτωπος με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, λίγο πριν την ιστορική δίκη. Σκηνοθετεί ο James Vanderbilt, με τους Russell Crowe, Rami Malek και Michael Shannon. Κατάλληλοι άνω των 15 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
11: Ακούτε Ionian FM.
12: Κόβουν το ρεύμα. Έχω σήμερα, μου είπανε, άλλο περιστατικό. Συνταξιούχος που παίρνει 450 ευρώ σύνταξη. Δίνει τα 400 για δόση για να μην της κόψουν το ρεύμα. Και δεν έχει κάνει φυσικά ρευματοκλοπή, έτσι. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν ρευματοκλοπή. Και γίνεται ένας χαμός. Το λέω να ακουστεί λίγο και από τη δική σας εκπομπή.
13: Καλά κάνεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι γίνονται λαμογές. Έχω το δικαίωμα. Δεν το πιστεύω.
12: Έχει μέχρι αποδείξεις.
13: Δεν έχουν δώσει δικαιώματα, κύριε αγαπητέ.
12: Όχι. Έχει δίκιο. Έχουν αποδειχθεί.
13: Μα είναι δυνατόν να λες ότι έρχονται και η υπουργεία και σε παρακαλώ.
12: Θα βρούμε βίντεο. Όταν βρούμε βίντεο.
13: Τα... Μπράβο, αυτό ακριβώς.
14: Έλα, ρε κουδουμαλέ.
13: Έλα.
14: Από την Κυφυσιά σου παραπένω.
13: Μπα, να.
14: Αποστόλη μου, ωραία να λες και εσύ και ο Θήμιος. Αλλά όσοι υπάρχουν και οι πατελίδες, μαλάκες που πιστεύουν σε αυτά τα τούβλα, σαν το Βελόπουλο, σαν τον Άδωνη, σαν το Μητσοτάκη, δεν θα αλλάξει, αδερφέ μου, κάτι. Τίποτα, δυστυχώς. Απογοήτευση. Αν γυρνούσα τον χρόνο, θα έκανα το γύρο του κόσμου και χωρίς μια αρχή να γλιτώσω με αυτό το κατέβη.
15: Εγώ πριν από 30 χρόνια, αποφυτώντας στο πανεπιστήμιο, έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες.
14: Με πιάσες.
13: Πώς?
14: Με πιάσες, λέω.
13: Σε έπιασα, ναι.
14: Να σε ρωτήσω κάτι που έχω περιέργεια. Η Ειρήνη που σε παίρνει τηλέφωνο, έχει σεξουαλική φωνή, κοπέλα που είναι καψούρα μαζί σου. Είναι ωραία, την έχει δει από κοντά.
13: Δεν μπορώ να αποκαλύψω.
14: Καλά, εντάξει, έχει και εσύ τα δίκτυα.
16: Ο Μαρκόνης που γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων. Προς όλες τις κυρίες που ανεβάζουν ιστορία τρόμου το θελικό τρίγωνο Βερμούδων. Το θρύλο Μαρκόνη να ανεβάζουν που το έλυσε. Λέγονται κυρίες Δεστρίχη.
13: Α, έχεις ξεφύγει τώρα, έχεις κόψει καπίστηση.
16: Τα μεταφυσικά και στα άλλα, πώς τα λέει, ιστορίες τρόμου. Θα να με βάζουν, ελεύθερα θα με
13: βάζουν. Δεν σε βάζουν, τις βλέπω εγώ, τέλος πάντων. Έλα, γεια.
17: Και μια ερώτηση, αν υπάρχει περίπτωση να κάνει η Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτά που ζούμε στους τελευταίους μήνες είναι σαν να έχεις βάλει την κυβέρνηση να κάνει αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Δεν περνάνε 15 μέρες και γίνεται χαμός. Και μετά ξανά χαμός.
13: Ποιος θα κάνει αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση? Έχει τα δικά της αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση έχει την έννοια της να γίνει αντιπολίτευση.
17: Ναι, αλλά οι ίδιοι, παιδάκι μου, είναι σαν να τους δίνεις, ας πούμε, χρήματα να κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Και ακόμα αντέχουν, τέλος πάντων.
18: Αποστολάρα μου, τι γίνεσαι?
13: Α, τι έγινε, χαθήκαμε. Και λέω τι ωραία.
18: Έχουμε καιρό, είμαι στην Ελλάδα 2.0, μαλάκα. Περνάμε ωραία.
13: Α, πότε ήρθατε?
18: Έχουμε καιρό εδώ. Από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ έφτιαχνε το μνημόνιο, το καινούριο, και ο άλλος ξέχασε τα γενέθλια.
13: Α, ναι, θυμάμαι.
19: Ένιωσα άσχημα. Είχα ξεχάσει μέσα σε όλο αυτό ακόμα και τα γενέθλια του παιδιού μου.
18: Ξέρετε τα γενέθλια, ρε, του παιδιού του, ρε, μαλάκα.
13: Άσε με τώρα, ο χαϊρεύτης τώρα, αυτό ήτανε.
18: Σοβαρά μιλάς. Τι έκανε με το βιβλίο, λοιπόν? Τι έκανε ο Τσίπρας γενικά, ρε, Απόστολε?
13: Πάταγο.
18: Πάταγο σίγουρα. Πάταγο παγκόσμιο έκανε. Κατέστρεψε την αριστερά παγκοσμίως. Όλα. Και τώρα τι κάνει, Απόστολε?
13: Τι κάνει? Πες μου, πόσες κοινοτοπίες στη σειρά θα πούμε, έλα.
18: Ξεπλένει και η Νέα Δημοκρατία. Ξεπλένει τα πάντα. Ο Άδωνης ρητορεύει τώρα πλέον. Πάνε όλα, Απόστολε, λοιπόν. Δεν υπάρχει σκάνδαλο, ΠΚΠ, Μάκης, σε καλά.
13: Σαν το Μαρκόνη έχεις καταντήσει.
18: Όχι, μην με βάζεις με το Μαρκόνη.
13: Πού δεν θα σε βάλω μακριά, εσύ νομίζεις?
18: Όχι. Τζάκι να βρει. Ακούω, Απόστολε. Και η δεξιοί είναι έτσι.
13: Ποιο να το περίμενε?
18: Αυτόν που έχει το καφενείο, τι μου κάνει εκεί πέρα, δεν λέω τίποτα. Προσπαθώ να μην λέω τίποτα, δεν μην βλέπω τίποτα. Και ρίχνει και με τσιγκλέει.
13: Άσε με τώρα, τέτοιοι είναι. Κοκτίζερ.
18: Με τσιγκλέει, σούπερ μάρκετ, λίγοι άνθρωποι.
13: Τσουτσουνοπειράχτε, του γνωστό. Λοιπόν, έλα, για τώρα, φτάνει.
16: Με κόβετε αμέσως να πω.
13: Σας κόβουμε αμέσως, δεν πάει το μυαλό σας? Γιατί τι λέτε αμέσως? Κράτα μου το suspense, κράτα την παπαριά για το τέλος να κρατηθεί λίγο χρόνος.
16: Ο ίδιος ο κόσμος.
13: Τα λες γρήγορα, σε κόβω γρήγορα. Τι να σε κάνω τώρα?
16: Έχουμε ιδιαίτερα τηλέφωνα και το ίδιο.
13: Τι ιδιαίτερο τηλέφωνο έχουμε?
16: Την παίρνει ο ίδιος.
13: Έχεις τίποτα ιδιαίτερο σε τηλέφωνο? Κανα Νόκια.
16: Έτσι νομίζουνε να σας παίρνουνε οι ίδιοι, για δεν με πιστεύετε. Και την Ανίτα οι ίδιοι να την παίρνουνε.
13: Την Ανίτα, πάλι φτάσαμε στην Ανίτα.
16: Οι άλλοι να τις τα λένε, λένε εμένα, ναι, νομίζω.
13: Σε έχουν βάλει να κάνεις 10 δουλειές και σένα.
16: Υπάρχουν πουθενά. Λοιπόν, επειδή αυτό το θέμα είναι τώρα εντάξει, το τρίγωνο Βερμούδων άρχισαν να ενδιαφέρονται ο κόσμος.
13: Άντε πάλι. Δεν ενδιαφερότανε και ξαφνικά άρχισε. Υπήρξε ένα όψιμο ενδιαφέρον από το πουθενά.
16: Η λύθη, λέει ο Ομπέρτο Έκο, στα social media. Έτσι έλεγε παλιά ο Χάρη Κλίν. Αφού γράφει το αυγό με δύο λάμδα, τι το θες στο μικρόφωνο. Άφεσε τα Ερτζιανά σε αυτούς που ξέρουνε.
13: Είχε social media ο Ομπέρτο Έκο. Τέλος πάντων.
16: Ναι,
13: όλα με εκπλήσεις. Έλα, γεια.
20: Αποστόλη.
13: Έλα.
20: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι.
13: Α, άντε.
20: Θέλω να σου πω ότι είμαστε πολύ καχύποπτοι σαν άνθρωποι και δεν χαιρόμαστε με τη χαρά και την τύχη του άλλου ανθρώπου. Άκου.
13: Για τον Τζόκερ λοιπόν, θα πεις Ελληνής τώρα, ε.
21: Έχετε εσείς μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος Μαγειρίας ή μέλη της οικογένειάς του κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία. Τζόκερ.
22: Α, ναι, μπορεί, ναι.
20: Άκου, το κορίτσι. Την κορίτσι κυρίουχα στα πέτσι. Κέρδισε τρεις φορές το λαχείο σε σύντομο χρονικό διάστημα.
23: Η κόρη σας έχει κερδίσει λαχείο μια-δυο φορές.
24: Αυτό δεν σας αφορά.
21: Τρεις φορές, εμείς ξέρουμε τρεις, άκουσα δύο.
24: Εάν ισχύει, αφορά το έτος 2017.
20: Δεν είναι η μόνη. Άκου. Εχθές άκουσα ένα podcast, λέγεται «Η σκληρή αλήθεια για το οικονομικό θαύμα σε εισαγωγικά της Χούντας». Άμα βάλεις το 23ο λεπτό, λέει για τον αδερφό του Παπαδόπουλου, ότι επί πολλά έτη, λέει, στο πόθεν έσχης του δήλωνε το 20% των εισοδημάτων του ως κέρδη από λαχεία.
13: Α.
25: Το πόθεν έσχης του, ένας από τους δύο αδελφούς του Παπαδόπουλου, εμφάνιζε επί 3 συναπτά έτη ένα ποσό εισοδημάτων που αντιστοιχούσε περίπου στο 20% κάθε έτους από τα τρία ως κέρδη από λαχεία. Έχεις ζήσει τόσο τυχερό άνθρωπο.
20: Πόσο τυχερός ήταν ο άνθρωπος.
13: Εμείς που δεν παίζουμε. Τα βλέπεις αυτά που λες, δεν μου κάθεται ένα τζόκερ και δεν παίζεις.
20: Μα πρέπει να είμαστε καλοπροαίρετοι και έτσι να χαιρόμαστε.
13: Δεν είμαστε μωρέ, τα έχει πει ο Μέγας Άδωνης για τη μιζέρια εννοώ.
26: Η μιζέρια της αριστεράς βλάπτει την Ελλάδα.
20: Να μην είμαστε μιζεριδές. 7 φορές το χρόνο το κέρδισε το λαχείο. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν παίζουμε από τα λοβές, γι' αυτό δεν κερδίζουμε.
13: Αυτό, τα είπα εγώ.
16: Καργιόλα είναι ένα έπιπλο στα ιταλικά. Λοιπόν, άκου τι είπε η Καργιόλα, η χαρτορίχτρα στη γυναίκα μου πριν από 30 χρόνια.
13: Μα τι έπιπλο είναι αυτή η κυρία.
16: Λοιπόν, άκου τι είπε η Καργιόλα, για να μην βάζεις μπιπ, γι' αυτό το λέω έτσι. Λοιπόν, άκου τι είπε, παράτατον και βρες αλλού την τύχη της. Είμαστε παντρεμένοι και έχουμε και δύο παιδιά. Άκου, άκου την Καργιόλα για μένα. Εχθές το έμαθα.
21: Όταν έχει η στροπή τη πάντως, μέχρι και στιχάκια για το ημερολόγιο γράφει. Για τον Τσίπρα λέω και γι' αυτό το σκηνικό το υπέροχο που περιγράφει με το πουλί. Πολύ ωραίο ήταν, πάρα πολύ ωραίο. Τσουτσούριασα. Πάντως να το αναγνωρίσουμε ένα ότι εξαιτίας του ξεχάσαμε τη φτώχεια μας. Την...
13: Μωρή, τι είναι αυτά που λες. Εσύ το στήριζες μέχρι χθες. Τι είναι αυτά, δεν μ' αρέσουν αυτά.
21: Ναι, στο ξαναλέω.
13: Όλα αυτά για τη φτώχεια, όλα αυτά που ξεχάσαμε, όλο αυτό το βρώμικο ρόλο που έπαιξε, δεν τον έβλεπες μέχρι χθες.
21: Τον έβλεπε.
13: Μας έβγαζε τρελούς.
21: Πλάκα μας.
13: Τώρα τι συνέβη ξαφνικά.
21: Συνέβη ξαφνικά, μωρό μου, ότι από τον Τζίπρα έφαγα ένα κέρατο με εγκατέλειψη και δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Για το 15-19, καθίστε και σκεφτείτε.
13: Ναι, αλλά εσύ θες να μας πεις ότι ο κερατάς, που ξέρουμε ότι από πριν είναι κερατάς, πριν ήταν καλός.
21: Όχι, δεν είπα εγώ. Τι λες, παιδί μου, μέχρι το 23 που έφαγα το κέρατο, τον υπερασπιζόμουν και αν γυρνούσα το ρολόι πίσω, το έχω πει χιλιάδες φορές, πάλι το ίδιο θα έκανα. Γιατί δεν αναζητάτε ποτέ τις αιτίες που φτάσαμε στον Τζίπρα. Είχαμε να επιλέξουμε ρε πούστη μου κάτι και πέσαμε με τα μούτρα στον Τζίπρα. Τι είχαμε να επιλέξουμε. Με έναν διεφθαρμένο καθεστώς, Πασόκ Νέας Δημοκρατίας που μας πτώχευσε, μας έβαλε στο μνημόνιο, γερούν γερά και επιλέξαμε τον άμπαλο.
13: Α, τώρα έγινε άμπαλος.
16: Ακόμα και η Ανίτα έχει κάνει Ανίτα πάρτο αλλιώς. Οι επιστήμονες δεν μπορούν να το εξετάσουν και αν...
13: Η σχέση με την Ανίτα δεν με εκπλήσει, αλλά το ακούς το πιατίνι, δεν το παίρνεις το μήνυμα.
21: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγωδο number one. Για πάμε.
13: Όχι, άστο. Θα στο πω εγώ. Έλα, γεια.
27: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
28: Ακούτε Ionian FM.

εκλογές. Μια κυβέρνηση θα φτιάχνουμε που λες. Μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό οικονομίας το Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει τέσσερα παιδιά. Υπουργήνα Γεωργία στην Ελένη, που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά.

0: πάντων, για να μιλήσω λίγο σοβαρά, τα συλληπιτήρια μου στον άνθρωπο που πέθανε και στο στρατιώτη που πέθανε επίσης με την Ελλαδάρα την ωραία που την τρέμει ο Ερντογάν. Μέχρι τον Οκτώβριο είχαμε 164 νεκρούς στην εργασία. Έτσι, δηλαδή πήγαν δουλειά και δεν γύρισαν και 253 τραυματίες. Αμαντό.
1: Καλό.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχουν γίνει και αυτά που γίνονται με τους αγρότες. Έτσι, οι άλλοι έχουν κερδίσει 3 φορές τζόκερ, δεν ξέρω πώς τα έχει καταφέρει αυτό.
2: Έχετε εσείς μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος Μαγειρίας, κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία?
3: Α, ναι, μπορεί, ναι.
1: Είναι κολόφαρδοι αγρότες, είναι γνωστό αυτό.
0: Α, ναι, ρε, ισχύει πάντα, ρε, και πάντα βολεμένοι.
1: Ναι. Πώς λες, φέτος έβαλα πατάτα και μου βγήκε. Απ' κολοφαρδία. Yeah. Είχα καλή σοδειά στις ελιές, είχα γιώμο. Αυτό είναι κολοφαρδία. Έτσι και στο λαχείο. Είχε γιώμο.
0: Εγώ να ρωτάω τι άλλο χρειάζονται οι Έλληνες για να ξεσηκωθούν λίγο, γιατί σε άλλες συνθήκες θα είχε γίνει λίγο τη πουτάνα. Αλλά τέλος πάντων.
1: Και τώρα αυτό θα κάνουμε, θα ξεκωνόμαστε. Δουλειές δεν είχαμε. Έλα, σε παρακαλώ.
0: Βέβαια, δεν έχουμε να δουλέψουμε 15 ώρες σε κανέναν εργοδότη να πάρει αυτό τα λεφτά και εμείς τα αρτίδια μας, που έχει πει και ο Λαζόπουλος.
1: Πες έτσι.
0: Αυτό συμφωνώ με τον Λαζόπουλο. Αποστόλη, φρένε.
1: Έλα.
0: Να σου πω, προχθές κάνοντας ράπτη να δω το παιδάκι αυτό που σκοτώθηκε στη Ρόδο, πέφτω πάνω στον Ευαγγελάτο που έλεγε για την πατρίδα. Και σκοτώθηκε για την πατρίδα. Ποια πατρίδα, δε και Αποστόλη? Του Φραφέ και του Αρνού του Καραγκιόζη, πώς τον λένε, του Χασάπη.
1: Αυτή η πατρίδα που κάποιοι λίγοι τα τρώνε και οι άλλοι τους πληρώνουν. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή την πατρίδα δομήσαμε. Δομήσαμε κάτι άλλο.
0: Εμείς τη δομήσαμε.
1: Ποιος τη δόμησε? Οι επιλογές. Οι επιλογές καπιανώνε, συγγνώμη.
0: Και μας βάζει και την τώρα εκεί να πιάσουμε, έχει χάνει και τα λύση και δεν μπορεί να μιλήσει καλά. Άσε να πάει στο διάλειμμα να πάει.
4: Το πληρώνουμε και σε Αθηναίους, οι οποίοι σου λένε τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι κάνετε.
1: Ω, καλά τα λέει, εντάξει, μπορεί να μιλήσει, απλά δεν είναι σίγουρο ότι είναι αυτή, δεν είναι αναγνωρίσιμη.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Δύο πράγματα. Πρώτον, έχει κατατεθεί επίσημα από τις 10 του Οκτώβρη καταγγελία αναφορά στον Άριο Πάγο για την αντισυνταγματική λειτουργία της Βουλής, λόγω του ότι μετά την αποπομπή των τριών βουλευτών των Σπαρτιατών λειτουργεί κατά παράβαση του νόμου και του συντάγματος με 297 βουλευτές. Το οποιοδήποτε νομοσχέδιο έχουν ψηφίσει μετά την αποπομπή των τριών βουλευτών δεν έχει καμία ισχύ, είναι άκυρο, και όποιος οργανισμός, φορέας, νομικό πρόσωπο χρησιμοποιήσει νομοσχέδιο και μετά την αποπομπή των τριών βουλευτών των Σπαρτιατών φέρει ακέραια την ευθύνη για την όποια ζημία τυχόν υποστεί ο οποιοσδήποτε πολίτης, ο οποίος έχει το δικαίωμα να στραφεί νομικά εναντίον των με μήνυση και αγωγή. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευθύνηση.
6: Η Ελλάδα είναι μπλε, είναι μπλε, είναι μπλε, αλλά είναι πίτσε. Ξηρές, κοντές, ξαρχές, μελαχρινές, αδύνατες, χοντρές. Όλες πίτσες μπλε. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
6: Θα στήσω εδώ φράγμα στην Εθνική Οδό.
7: Θα στήσω εδώ πράγματα στην Εθνική Οδό.
6: Να πω το Μητσοτάκη πόσο σ' αγαπώ. Συγχαρητήρια που το ψηφίσατε. Όσο νυχτώνει, δεν το λέω προς το σιδικό σου.
1: Μεγαλώνει, ξέρω.
6: Και συγχαρητήρια σου αξίζουνε. Είσαι πολλά χρόνια μπροστά, κύριε Αποστόλη. Τζένι Μπότσι. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
1: Τώρα εντάξει.
6: Τζένι Μπότσι.
1: Τα έχω πει εγώ αυτά χρόνια τώρα.
6: Είστε 15 χρόνια μπροστά σε αυτόν εδώ τον ωραίο τόπο. Φυλάκια.
1: Άσε μου, παιδί μου, τη δουλειά από μένα την πήρε. Κανονικά έπρεπε να πάρω μερτικό. Τέλος πανέλαγια.
8: Τι έγινε, Κωστάκι? Σε γουστάρει χωριάτισα.
9: Announcement today.
1: Announcement. Announcement. Announcement. Λέγε.
9: Very important to all ambassadors in Greece to listen how I save my ship.
1: Μην τα λες ξενικά, ρε παιδί μου, χανόμαστε.
9: 1978 all ambassadors.
1: Μην μετράς τώρα ξαφνικά.
9: Superpowers from heavy gravity from UFO.
1: Πώς γυρίσαμε στο μετάφραση?
9: I put autopilot.
1: Έχεις πατήσει shift alt. Κάτσε να πατήσω μια στιγμή να αλλάξεις. Δεν σε νοιαγες, έλαγε.
10: Ναι.
1: Λέγεται.
10: Αποστολής.
1: Ναι.
10: Έλα ρε με την πρώτη.
1: Έλα ρε μαγκά, εγώ είμαι.
10: Έλα ρε μαγκά. Τι κάνεις, από Αγγλία σε έχω παρμένο.
1: Όπα.
10: Είχαμε έρθει και είχαμε δει και το Φεβρουάριο στο Λονδίνο.
1: Α, στην παράσταση. Και, ωραία.
10: Ωραία ήτανε.
1: Ναι.
10: Βέβαια ήταν λίγο εκεί πέρα ψυχρό το κλίμα. Θα έρθεις καμιά βόλτα στην επαρχία της Αγγλίας.
1: Από χωριό με παίρνετε της Αγγλίας. Εντροπή.
10: Τι να κάνουμε, εμείς δεν είμαστε πρωτεβουσάνοι.
1: Σε ποιο χωριό είστε?
10: Είμαστε στο Λίτς.
1: Κατσικό χώρι και κακό ποδόσφαιρο. Ναι.
10: Ελάτε στο Μάντσεστερ, τι να κάνουμε.
1: Το ακούω. Οκ, okay, θα το δούμε.
10: Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, τώρα σου έχω θεωρία συνωμοσίας, θα σε κάψω.
1: Μ' αρέσει, λέγε.
10: Λοιπόν, Μαρκόνι, άκου. Ποιος επέμενε να μπουν στις ταυτότητες ο προσωπικός αριθμός και να βγάλουν όλοι οι Έλληνες καινούργια ταυτότητα?
1: Α, ποιος?
10: Ποιος? Ο Χρυσοχοίδης, ποιος έλεγε ότι τον πίεζε?
1: Α, ποιος?
10: Η Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Να το.
11: Πρέπει όλοι να πάνε να βγάλουμε ταυτότητες. Γιατί μας πιέζουν, θέλω να σας πω, οι Αμερικάνοι. Δέχομαι μηνύματα καθημερινά από την Αμερικανική πρεσβεία και από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
10: Λοιπόν, πρόσφατα ολοκληρώθηκε αυτός ο προσωπικός αριθμός. Όλοι τον έχουμε τώρα. Θέλετε, δεν θέλετε, το φάγατε. Έτσι. Τι έγινε αφού το ολοκληρώθηκε αυτό, ποιος ήρθε.
1: Πολλά, θα έρθει το αυτός ένα μηδέν, αλλά για πες.
10: Όχι, δεν το πήγαινε εκεί. Ποια είναι η καινούργια πρέσβηση στην ΗΠΑ.
1: Πρέσβηρα, αυτή η Κίμπεργη.
10: Έτσι, εργαλείο. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα πώς συνδέεται το Μαρκόνι με όλα αυτά. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι και ειδικά η Κίμπεργη είναι.
1: Είναι.
10: Εξωγήινοι.
1: Τι είναι?
10: Εξωγήινοι.
1: Τραμπ. Η Κίμπελη βλέποντάς τι θα έλεγες, ναι, έχει μια παραμόρφωση εξωγήνιο.
10: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Αν έχεις δει την ταινία Attack from Mars.
1: Το έχω δει.
10: Μπράβο, θυμάσαι την κόμενα τη Super Duper με την καούκα.
1: Ωρε μανάρι, ναι.
10: Μεγάλη.
1: Ναι, όχι, αλλά δεν πειράζει.
10: Καλά, δες το να το θυμηθείς. Πάτα το Google αρέτο, θα το θυμηθείς. Λοιπόν, παιδιά, αυτοί είναι εξωγήινοι. Και γιατί μας το επιβάλλανε, γιατί θέλουν να κάνουν control
1: το.
10: Όλο τον πλανήτη. Θέλουν λοιπόν να έχουμε όλη την.
1: Τα έχουν πει οι Μιούζ. Οι Μιούζ τα έχουν πει σε ανύποπτο χρόνο. Δεν τα ακούτε.
10: Άκου Μαρκόνι, του βάλα τα γυαλιά τώρα.
1: Νομίζω ναι.
10: Σε έκαψα.
1: Έλα, γεια.
10: Να στις Μάντσεστερ να σε δούμε. Άντε.
1: Ναι.
3: Αυτό θα μιλήσω.
1: Δεν θέλω.
3: 9,5 ώρα TikTok το βράδυ Paul Santorin ή UFO Chronicles επεισόδιο 341. The Motor Vessel Pothiti Incident. Όλος, όλοι οι πρέσβες, οι καινούργοι, οι Kimberly, πώς τη λένε, όλες οι υπερδυνάμες. Τώρα και του Τραμπ οι υπερδύναμοι, αλλά έχουμε και την Κίνα κι άλλες και οι σύμμαχοι, οι Γάλλοι, όλες οι χώρες. Περιγράφω πώς έσωσα το πλοίο να γλιτώνουν όλοι. Και δεν είναι μόνο το πλοίο και τα αεροπλάνα που πέφτουν. Σκάνε οι πύραυλοι, εκρήγνονται οι πύραυλοι, εκρήγνονται τα ηφαίστεια, σηκώνονται τα ηφαίστεια πάνω η λάβα. Blackout, σεισμοί και taking το παίρνει η βαρύτης επάνω εκτός όλων των άλλων εκδαναβολιών. Τώρα σε ευχαριστώ, αλλά με έπρεξες. Καταλαβαίνω γιατί είναι αχάριστοι και φθονεροί οι Έλληνες.
1: Εγώ σε έπρεξα.
3: Τώρα που μιλάω κάθε βράδυ θα σου τα λέω, από εκεί θα σου τα χώνω. Η Ανίτα με έκανε πιο διάσημο, δύο φορές είπε Paul Santorin και με ρωτάνε όλοι πότε θα μιλήσεις στην Ανίτα, βέβαια από σένα.
1: Σε δίνω. Πήγαινε στην Ανίτα, τι να σε κάνω.
3: Λοιπόν, το βράδυ η Ανίτα θα μιλήσει 10 η ώρα, εκεί θα είμαστε.
1: Καλέ, πού εκπέμπει η Ανίτα?
3: Στο TikTok, έχει TikTok, Ανίτα Πάνια.
1: Α,
3: ναι, δεν έχεις ακόμα TikTok?
1: Έχω TikTok, αλλά συγγνώμη που δεν ακολουθώ την αφρόκρεμα.
3: Α, ναι, τα TikTok είναι για όλη την οικουμένη.
12: Γιάννη, πανικός όταν βλέπουν ότι η αστυνομία δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση. Μιλάμε ότι τρελαίνονται. Να σου πω, ρε Λάκη.
1: Έλα, μαναράκι.
12: Έλα, να σου πω, πες αυτό το κυρενάκι. Έχω και τη σχετική απόδειξη με τη λεωφοριολόριδα, γιατί σήμερα έχουμε και απεργία. Ο πελάτης πληρώνει 8 ευρώ και καθυστερεί στη δουλειά του μισή ώρα. Τόσο γάταψη είναι αυτός ο άνθρωπος. Και τον κάνανε και υπουργό μεταφορών. Αλήθεια, υπουργό μεταφορών, ποιο είναι ο κανονικός?
1: Α, δεν ξέρω.
12: Τι έχουν βάλει τον αυτοφοράκια μπροστά?
1: Ναι, αυτό.
13: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
14: Από φόρτος εργασίας.
15: Καλημέρα, Απόστολε.
1: Καλημέρα, Αυγολέμονος.
15: Ναι. Άκου, Αποστόλη. Όταν ο λαός έχει δυστεί τη διαφθορά και μείωται την επικρότη, τότε δεν φταίει μόνο ο λαός, φταίει ο ηγεμόνας. Όταν ο ηγεμόνας είναι διαφθαρμένος μέχρι το μεδούλι, τότε και το λαό που ηγεμονεύει τον έχει κάνει διαφθαρμένο σαν τα μούτρα του. Δεν συμφωνεί?
1: Συμφωνώ.
15: Όλοι αυτοί που μας κυβερνήσανε, άλλο τόσα χρόνια, άλλοτε με το μανδύα της δεξιάς, άλλοτε με το μανδύα του σοσιαλισμού, και άλλοτε με το μανδύα της αριστεράς, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτοί ξεπουλήσαν την πατρίδα μας, διαψυχολογήσανε το βιός μας και καταστρέψανε τις οικογένειές μας. 1,5 εκατομμύριο Ελληνόπουλα στο εξωτερικό. Οι αγρότες σαν κάγκελα στους δρόμους. Κάθε μέρα εξώσεις, ο κόσμος στον δρόμο. Και ο ένας δεν βάζει μυαλό. Δεν υπάρχει ελπίδα για αυτόν τον τόπο. Α, του τα λέω.
16: Θέλω σχόλιο για Εριέτα Κούρκουλου από το φίλο μας από τη Νέα Ιωνία. Δεν ξέρω το μικρό το όνομα. Θέλω σχόλιο.
1: Μα μην το τζιγκλάς τώρα και εσύ, μην το τζιγκλάς. Δεν το έχει και σε τίποτα, έτοιμος είναι.
17: Ιδεολογικά προτιμώ την αριστερά, να σου είμαι ειλικρινής. Αρκεί να είναι όντως αυτή η ιδεολογία.
16: Έχουμε όνομα μικρό του ανθρώπου.
1: Ναι, αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω.
16: Ωραία. Τον κύριο από τη Νέα Ιωνία. Θέλω σχόλιο οπωσδήποτε. Τον παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ.
18: Αχ, μωρό μου, το σήκωσες αμέσως.
1: Έτσι με εγώ.
18: Έρθω
1: χαμός θα γίνει.
18: Με μία φίλη μου από το σχολείο, συμμαθήτρια και τον άντρα της που είναι φαν σου.
1: Να, βρήκες και φαν.
18: Ένα πρώην γκόμενο.
1: Τι έχεις?
18: Έναν πρώην γκόμενο.
1: Α, το μπαζαρεύεις, μπας και γίνει τίποτα μετά, ε, κατάλαβα.
18: Και όχι, όχι, απλώς τον πήρα για συνοδό.
1: Καλά κάνεις, δωρεάν.
18: Μετά θα κανονίσουμε να φύγουμε μαζί.
1: Με τον γκόμενο?
18: Όχι, με σένα.
1: Δεν μπορώ, με διεκδικούν πολλές.
18: Καλά τώρα, άστα αυτά.
1: Ε, τώρα τι να σου πω, ψέματα να πω.
18: Να μην έχεις κανονισμένο τίποτα.
1: Εγώ δεν δίνομαι αγάπη με έτσι εύκολα. Είναι πολλές που θέλουν το κορμάκι μου.
18: Σου παναδοθείς, λίγο να ράξουμε οι δυο μας.
1: Τα ξέρω εγώ αυτά. Να δούμε ταινία, ε, κατάλαβα, να δούμε ταινία.
18: Ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου, μπορεί να μην λέμε και τίποτα. Απλώς να κοιταχτούμε για λίγο και να φύγω.
1: Α, να κοιταχτούμε ξανά.
19: Θα συστηθούμε, βαθιά θα κοιταχτούμε.
1: Ναι, ξέρω. Και να είμαστε εκεί δυο. Σταγόνες στο γυαλό.
19: Σταγόνες στο γυαλό.
1: Να σου τραγουδάω, μωρή κιόλα. Τι θες, ποιος άλλος? Α, στο διάλογο πια, τίποτα δεν εκτιμάται.
18: Λοιπόν, έλα, θα έρθω backstage, εντάξει.
1: Αχ, αυτό φοβάμαι, έλα, γεια.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το Surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
7: Που να είναι ιαπωνικό.
6: Για κουμής Ευάγγελος.
7: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
6: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
7: Κουμπότα.
6: Ισέκη.
7: Μιτσουμπίση.
6: Γιάνμαρ.
7: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Για κουμής Ευάγγελος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
6: Και στο tractor.gr.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hot spot του ίντερνετ.
15: Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.
16: Ακούτε Ιόνιον FM.
17: Εγώ στην πολιτική θα λέω τη γνώμη μου. Η μιζέρια της αριστεράς βλάπτει την Ελλάδα.
18: Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα.
18: Ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί θα μας τρελάνει αυτός ο Χρυσογόητης.
19: Αυτά βλέπετε εσείς που έχετε βάλει παραμορφωτικούς φακούς και κατηγορείτε τους Έλληνες αστυνομικούς, 55.000 εργαζόμενους, ότι ασκούν αστυνομική βία ακραία.
18: Υπάρχει κανείς που κατηγορεί 57.000 αστυνομικούς για υπέρμετρη βία?
19: Όχι. Και λίγα δίνουνε. Και λίγες μπάτσες δίνουνε. Λίγες γκλοπιές.
18: Όχι, άλλο θέλω να πω. Κατηγορείς εσύ 57.000 άτομα ή κατηγορείς αυτούς που τους δίνουν τις εντολές?
19: Α, όχι. 57.000 όχι, αλήθεια είναι ότι δεν κατηγορώ.
18: Πόσοι είναι αυτοί, 100, 1000, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και 20.000, εντάξει. Ναι. Αλλά εμείς κατηγορούνται αυτοί που δίνουν τις εντολές. Όχι αυτοί που είναι υπάλληλοι, έστω αν είναι και από αυτούς πολλοί είναι ελεηνοί. Όπως αυτός που ρίξε τη σφαλιά στον αγρότη.
20: Αποστολή.
19: Έλα.
20: Τι υπέροχη συνέντευξη που έδωσε στο performance φιλάριστα.
19: Αλήθεια, τα λέω πάρα πολύ ωραία.
20: Τι τέλειο που τα λες.
19: Με θαυμάζω να κάτσε να φιλήσω τα χέρια μου που τα έγραψαν.
20: Βασικά είσαι υπέροχος και είσαι και κούκλος στις φωτογραφίες.
19: Είμαι καλός, ναι, κι εγώ.
20: Τέλειο. Να σε ρωτήσω κάτι, αυτό το ring light τι είναι, τι σημαίνει?
19: Το ring light είναι αυτό το φως που έχουν όλοι οι influencers και βγάζουν βίντεο. Ένα στρογγυλό φως που τους φωτίζει.
20: Α, που δείχνουν, ναι, και καλά, για να δείχνουν όμορφη.
19: Να δείχνουν φωτεινή, α το πούμε.
20: Ήταν υπέροχη συνέντευξη. Ναι.
19: Λέγεται.
20: Γεια σας. Για τις προσκλήσεις.
19: Δεν το κόβω.
20: Όχι.
19: Δεν προλάβατε.
20: Πολύ.
19: Αργήσατε.
20: Πρίμα.
19: Δεν πειράζει.
20: Ευχαριστώ.
19: Υγεία πάνω απ' όλα.
20: Έτσι, πάνω απ' όλα.
11: Ναι, γεια σας.
21: Γεια σας.
11: Ο κύριος Αποστόλης.
21: Ο ίδιος.
11: Τι κάνετε?
21: Καλά, εσείς?
11: Καλά, προφανώς είμαι πολύ καθυστερημένη για τις προσκλήσεις.
21: Δεν κρίνω.
11: Ίσως και γενικά.
21: Α, δεν ξέρω.
11: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Αρκεί πάσω την υπέροχη φωνή σου.
21: Αχ, βέβαια. Κι εγώ.
11: Δεν θα γουστάρει μόνο η Ειρήνη, να ξέρεις, όλες θα γουστάρουν.
21: Άρε, κοριτσάρες, πάμε όλες μαζί να χαρέμε.
22: Το ναυτιλιακό σαλόνι έχει αρχίσει, του ξαναλέω.
21: Α, ξεκίνησε το ναυτιλιακό, γιατί έλεγα πού να πάω να κάτσω. Να κάτσω στο αγροτικό, όχι, θέλω στο ναυτιλιακό.
22: Ο πολύγλωσσος ο συγγραφέας Charles Perley μιλούσε 75 γλώσσες. Για να μιλάμε εδώ και σε διάφορες γλώσσες. Και ισπανικά, κομπανίρος, αμίγκος, μίος, τριάνγκολο, όβνιες, μοίρα.
21: Μούρτο, λος μουέρτος, μούτσος, βέθος.
22: Σταφίστα, μπάρκο, ποθή.
21: Τραβαχαδόρ, κοχώνες. Κοχώνες και τα ξέρω όλα. Έλα, γεια.
23: Την ώρα που αυτοί οι εργαζόμενοι, 57.000, οργάνωσαν και υποστήριξαν και προστάτευσαν 1.700 διαδηλώσεις χωρίς ούτε έναν τραυματισμό. Εδώ έχουμε ακραία αστυνομική βία.
24: 1.700 διαδηλώσεις.
21: Πού είσαι εσύ?
24: Στο Υπουργείο Μεταφορών.
21: Α, πήγες, γιατί κάτι μου φάνηκε, σε είδα στη Μεσογείο, ήμουν στο άλλο ρεύμα.
24: Λοιπόν, 1.700 διαδηλώσεις. Και θα πω εγώ, εντάξει. Να σου πω, έγραψε τραγούδι ο Νταλάρας με το γκραουνάκι για τον Κουτσούμπα.

0: Κουτσούμπα για σένα είναι αυτό. Με 1700 διαδηλώσεις δεν έγινε τίποτα. Άρα.
1: Άστα αυτά τώρα, κοίτα και τα δικά σου. Κατέβει ο Κυρανάκης να μιλήσετε.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν μιλάω. Ο Κυρανάκης μιλάει μόνο με πολυεθνικές. Είσαι καλά, ρε.
2: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
3: Από φόρτο εργασία.
1: Εσείς τι πήγατε να κάνετε στο Υπουργείο Μεταφορών? Δεν θέλετε να διεκδικήσετε να μιλήσετε με κάποιον?
0: Εμείς πήγαμε απ' έξω, αλλά έχει κάγκελα. Απ' έξω δεν μας ανοίγει κανένα.
1: Ότι τι θες να έχει γκαράζ, να βάλετε μέσα από τα ταξί όλα?
0: Με το μαλάκα, τον Αποστόλη μιλάω.
1: Μπορεί να μην συμφωνεί με το μαλάκα ο πελάτης.
0: Όχι, άκουσε. Όχι, δεν είναι πελάτης. Να σου πω, άκουσε, η Uber έχει 90 εκατομμύρια, λέει, για δημόσιες σχέσεις. Πρόσεξε, το λάδωμα το λέμε δημόσιες σχέσεις. Επίσημα το δηλώνει σαν εταιρεία. Οπότε ο Κυρανάκης θα κάτσει να μιλήσει με τους βρωμοταρίφες. Άσε μας, ρε φίλε.
4: Ναι, είμαι έξω τώρα, μου στέλνει.
1: Μπες μέσα, παιδί μου, δεν είσαι για έξω εσύ. Δεν είσαι για έξω, μπες μέσα.
4: Οθόνη, το podcast θα έχει και οθόνη ή μόνο τηλέφωνο?
1: Θα έχει και οθόνη. Τι podcast είναι αυτό, σε παρακαλώ.
4: Ή αξιούριστος.
1: Να ξυριστείς, να τα πάρεις λίγο.
4: Να είναι.
1: Ναι, τώρα να σε λίγο, σε νιε πενιέ. Λοιπόν, έλα, ετοιμάσου και περιμένω, γεια.
5: Αμάν,
1: πού είσαι, στο Υπουργείο?
5: Πού είσαι, τρελό αγόρι, να σου πω. Εγώ σου είπα, ο Μητσοτάκης γαμάει, αλλά έχω διάγγελμα. Πρόεδρε, πρόσεξε τα ταξί, είμαστε ενεργό μέλος της κοινωνίας. Σας πηγαίνουμε στα νοσοκομεία, τα παιδιά στα σχολείο. Σας παίρνουμε και σας πηγαίνουμε στη διατέταρτη, στα αεροδρόμια. Νέα παιδιά έχουν μπει στη δουλειά, 500 άτομα στα αεροδρόμια έχουν επενδύσει. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε οχήματα και εκατοντάδες χιλιάδες σε άδειες. Πρόεδρε, τα ταξί, αδικία των βαν, θα φύγουν τα βαν. Δεν μπορεί τα βαν να κάνουν την ίδια δουλειά με εμάς και να μην τους ελέγχει κανένας. Πρόσεξε, πρόεδρε, τα ταξί, σ' αγαπάω, σε ψηφίζω. Πρόσεξε καλά, ο Ραγκούτσι δεν μας υπολόγισε το 11. Και θυμάσαι τι έπαθε ο Παπαντρέου. Φιλιά πολλά από το γυμναστηριακό και ο Μητσοτάκης γαμάει.
6: Έχουμε γαμίσει μια Ελλάδα όπως ακριβώς επιβάλλει ο πατριωτισμός της ευθύνης.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Ακούτε, Ιόνια FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Μπα αυτό το μαλάκα από χώρα στα κάθα δεν πέφτουν και τα κάθα δεν πέφτουν. Είναι τώρα οι άνθρωποι ετοιμάζονται να βγουν στι κινητοποιήσει και καλά θα κάνουν, αλλά να του το τρίψουμε για λίγο στη μούρη, έτσι ώστε να θυμηθούν εκεί πέρα πάνω στου πέρε ότι τα κάστρα είναι παλαιά κτίσματα. Τουαλέτε δεν είχαν και πολλέ φορέ τα σκατά τα πετάγανε από τα παράθυρα. Α πάνε τώρα κάνα τα κάστρα να πάνε σκατά. Από το 2008 σα ακούω, πρώτη φορά μιλήσαμε, χάρηκα πολύ που μιλήσαμε.
2: Προηγούμενη Τετάρτη λέει η κυβέρνηση ότι έκανε την εξόφληση.
3: Στον Μόσερον δεν πλήρωσαν περίπου το 80% των αγροτών μας. Βγαίνουν κάθε μέρα και καινούργιοι αγρότες που είναι απλήρωτοι. Την προηγούμενη Τετάρτη να είναι κοκκινισμένα τα αφημί τους, μπλοκαρισμένα και την Παρασκευή όπως μας ενημερώνουν δεν θα γίνει πληρωμή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Χατζηδάκη έσπηραν ανέμους.
2: Κοντεύει να γίνει ο μεγαλύτερος πολιτικός νεκροθάντης των Ελλήνων αγροτών.
4: Ήταν μια μεγάλη νίκη, πρώτα για το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν.
5: Κάνω βουτιές, εγώ θωρώ με εικόνες.
6: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε.
5: Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες.
7: Μου λένε έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ.
5: Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος.
8: Καταρχάς για όσους νομίζουν ότι έχουν βρει ένα Αμερικανάκι σε μένα, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν κριτήκαρο.
5: Μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος.
9: Νικολή, Νικολή, καπετάνιε ντερντιλή.
10: Θέλω να μου βάλεις κάτι αυτού του γελίου του Τσίπρα που μας είχε βάλει ο Θήμιος δυο αποσπάσματα που σφύριζε στους διαδρόμους. Θέλω να μου βάλεις το πρώτο που λέει ότι περπάτε και σφύριζε και αυτά και μετά το τραγούδι που λέει σφύριξε χαρούμενα μπορείς.
11: Θυμάμαι τότε με όλη την ένταση, την αγωνία, την κούραση μου είχε κολλήσει ένα σκοπός που σφύριζα συνέχεια.
12: Σφύριζε.

0: Μετά το δεύτερο που λέει, είχε ένα σκοπό στο μυαλό του και σφυρίζει και να βάλει να τον λέει τη Μαντάμ Μέρκελ και καπάκι το τραγούδι του Πάριου που λέει σου σφυρίζω για να βγει σου σφυρίζω.
1: Σφύριζα το σκοπό καθώ περπατούσα σε αυτού του ατελείωτου διαδρόμου του κεντρικού κτηρίου τη Κομισιόν.
2: Σου σφυρίζω για να βγει σου σφυρίζω.
3: Μαντάμ Μέρκελ.
2: Και κρυφό μουρμουρίζω το δικό μας σκοπό.
0: Μετά το συνοψίζοντας που λέει και μετά του πια μου που λέει στήριξα και έλψε. Έτσι, αυτά μου ήρθαν στο μυαλό γιατί ο Τσίπρας δεν στήριζε απλά, μας τον στήριξε.
4: Ναι, αυτό το νιώσαμε.
3: Συνοψίζοντας.
2: Αμουργιά σκότωμα, αγάπη αν σου έδινα.
3: Δεν έχω προλάβει να αγαπήσω την καρέκλα μου.
2: Κοίτα για χάρη σου πάση μου και πώς έγινα.
3: Και ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
2: Πήρες παράταση.
3: Γεια σας συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
2: Μην ξαναγυρίσεις. Σφύριξα και λύσες, έλυσες.
3: Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
2: Σφύριξα και λύσες, έλυσες. Έλυξες.
5: Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή, άμα γίνεται.
4: Για πείτε.
5: Θέλω τους κουραμπιέδες της Ντόρας Μπακογιάννη που είχε παρουσιάσει σε μια εκπομπή του Sky.
3: Θα δοκιμάσουμε. Περιμένε. Τώρα. Νομίζω είμαστε οι πρώτοι που δοκιμάζουμε δημόσια τουλάχιστον. Κουραμπιέδες Ντόρας Μπακογιάννη.
6: Δηλαδή, συγγνώμη. Καλημέρα, κύριε Μπακογιάννη.
7: Καλώς
6: σας. Έχετε φτιάξει εις αλήθεια τώρα.
7: Ναι, ναι, ναι.
3: Και χρόνια πολλά να
7: πούμε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Την έφερα για να το αποδείξω σε κάποιους οι οποίοι το αμφισβητούν.
6: Αμφισβητούν τις μαγειρικές σας ικανότητες.
7: Ναι.
3: Και είναι και μπουκίτσα που βλέπετε εδώ.
7: Είναι μία από τις μεγάλες πίκρες της ζωής μου.
6: Ενδοοικογενειακή αμφισβήτηση.
7: Ενδοοικογενειακή.
6: Το καταγγείλω αυτό και
7: να
6: εγώ.
7: Να το καταγγείλετε, παρακαλώ. Πάρα
6: γιατί
7: πολύ
6: ήταν εξαιρετική η κουραμπιέδες.
7: Έτσι δεν είναι.
6: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
3: Εγώ σα το είπα και στο διάλειμμα, το λέω και τώρα.
6: Μην τρώσει άλλου, παιδί μου.
3: Δεν είναι σαν τι μάνα μου κουραμπιέδες. Είναι με βούτυρο κανονικό. Μυρίζουν βούτυρο όπω πρέπει
7: είναι
3: να μυρίζουν.
7: Είναι η συνταγή τη προγιαγιά μου.
5: Και την αντιπαράθεση που είχε με τον Κυριάκο Βελόπουλο για κουραμπιέδες από τη Δράμα. Από κάπου τέλο πάντων στη Βόρεια Ελλάδα.
8: Άντε που ήξερε η Μαρίκα να κάνει κουραμπιέδες. Άντε που ήξερε να κάνει κουραμπιέδες. Κουραμπιέδες Καρβάλης ρε. Παλιοκουραμπιέδες του παρακράτους του Κορονακίου. Κουραμπιέδες Καρβάλης. Έχω άδικο. Άσε με τώρα. Με το αμυγδαλάκι μέσα. Ξέρουν τώρα. Στην Κρήτη ξέρουν να κάνουν άλλα πράγματα. Ειδικά η Μαρίκα και ο Αείμνηστος ξέραν καλά την αρχαιολογία. Άλλο η ζαχαροπλαστική, άλλο η αρχαιολογία. Άντε δεν μπορώ, φεύγω.
9: Έλληνας.
8: Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε. Είμαστε Έλληνες!
10: Μια φοβερή αφιέρωση. Με τα μακαρόνια με κοιμά.
4: Τι θες?
10: Εντάξει και λίγο σάκι, ρουβά.
4: Καλά, έλα, γεια.
10: Αλλά μου χάρηκα πάρα πολύ που σ'
4: εγώ να σε καλά, γεια.
10: Μαλάκα. Κατευθείαν το σηκώσει και έκανες πως δεν με ήξερες κιόλας.
1: Αργά το απόγευμα άρχισα να νιώθω μια βαριά εξάντληση. Και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα. Ανοίγω την πόρτα προς το γραφείο της Ελένης και απευθύνομαι προς τους συνεργάτες μου. Ρε παιδιά, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε? Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε? Είχα συνηθίσει να τρώω στα γρήγορα ένα σουβλάκι, κάτι απλό. Αλλά πριν προλάβει κανείς να απαντήσει, εμφανίζεται ο Τάκης, ο σερβιτόρος του Μεγάρου, ένας καλοσυνάτος τύπος από την Καλαμάτα. Κύριε πρόεδρε, μου λέει.
11: Θα σου κάνω μακαρόνια με κύμα για να φας.
1: Κύριε πρόεδρε, μου λέει.
11: Θα σου κάνω και μασά στα πόδια σου αν πονάς.
3: Μπράβο ρε παιδιά, πολύ καλή δουλειά αυτή.
11: Θα μου και ευτυχισμένος άνθρωπος επίγης.
3: Αισθάνομαι σαν τον ταινίστα που έρχομαι τα μπαλάκια και τα βαράω.
11: Κάνει μόνα καμιά μέρα σπίτι μου να δεις.
3: Ερχόμαστε από Δευτέρα.

0: Έλα, θυμάσαι μια κυρίουλα που πήρε τις προάλλες πριν από καμιά 25 μέρες και σου έλεγε για το υψηλό νοητικό σας επίπεδο που είναι απίστευτο κτλ.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Πώς δεν το θυμάμαι. Ξεχνιέται αυτό. Ξεχνιέται το υψηλό νοητικό μας επίπεδο.
0: Ξέρεις ποια είναι.
1: Ποια είναι.
0: Αυτή που έλεγε ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
1: Τι πώς, άλλαξε τέτοια γνώμη, δεν γίνεται.
0: Από το υψηλό νοητικό σας επίπεδο. Πείσατε, δοκίμασέ το.
1: Δεν είναι. Θα το δοκιμάσω, όλα θα εκτεθείς.
2: Μου αρέσουν πολύ τα σχόλιά σας και λέω ότι ρίχνουν φως ότι φωτίζουν.
3: Πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία.
2: Θα ήθελα να σταθώ και στη δύναμη του σατυρικού λόγου σου.
3: Και θα δει ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
4: Η παπαλάμπρενα γυμνή.
5: Τι λέτε?
4: Χαϊδεύει δώρο συσκευή. Σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο.
6: Κόσμε μου! Κόσμε μου!
4: Πουλάκι ξένο.
7: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα.
4: Πουλί χαμένο.
8: Τσιου, τσιου, τσιου.
4: Τρώει τα σπλάχνα. Δεν βγάζω άχνα.
1: Έλα.
9: Ήθελα να σου πω κάτι.
1: Λίγο πιο δυνατά πες το αυτό το κάτι.
9: Έλα, μ' ακούς?
1: Ναι.
9: Ήθελα να σου πω ότι σε είδα στην παράσταση.
1: Ναι.
9: Και σε ρωτήθηκα.
1: Όπα.
9: Και ήθελα απλά να το ξέρει. Και θέλω να σου αφαιρώσω ένα τραγούδι. Μπορώ?
1: Ναι.
9: Θέλω να σου αφαιρώσω το τραγούδι του Βασίλη που λέει «Σ' αγαπώ να προσέχει».
1: So sweet. Ευχαριστώ. Όλοι παίρνετε για αφιερώσεις. Κανείς δεν αφιερώνει σε μένα τίποτα. Σε ευχαριστώ.
9: Όχι, και σε σένα μπορούμε να αφιερώσουμε.
1: Μπορείτε, αλλά κανείς δεν το κάνει. Μόνο ένας φίλος μια φορά τους Queen. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Να είσαι καλά.
9: Εγώ θέλω να το αφιερώσω σε σένα.
1: Είσαι το μωράκι με το σγουρό, το μαλλί, το ξανθό.
9: Όχι, ίσιο.
1: Α, ίσιο, εντάξει, δεν πειράζει. Okay.
9: Είναι πολλές ερωτημένες μαζί σου.
1: Είναι πολλές και ψάχνουν να βγάλω άκρη κι εγώ.
9: Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη.
4: Και φοβάμαι τη δίνεις, ο αέρας παγώνει.
7: Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη.
4: Κι η καυτή σου ανάσα, το μυαλό μου θολώνει.
7: Βλέπω κύκλους.
4: Και

0: Προσοχή.
1: Λοιπόν, θέλω και μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Ή όποια Παρασκευή τέλος πάντων. Για όλες τις μαμάδες παιδιών, αμαία και μη. Για όλες τις μαμάδες ούτως ή άλλως. Έχει και ένα βιντεάκι στο YouTube Men of Style που λέει κάτω από τα όλα. Και αναφέρεται σε αυτό.
2: Μας.
1: Το αφιερώνω και το αφιερώνω. Σεβασμός στις μαμάδες και γενικά στους γονείς μας, παιδιά αμαία.
3: Πάντα να σέβεσαι τους άλλους, αλλά κυρίως σεβάσου επιτέλους τον εαυτό σου. Κάντα όλα πουτάνα. Γιατί η στιγμή που σέβομαι τον εαυτό μου είναι ότι είναι η στιγμή που αποφασίζω να σηκώσω το φορτίο του ονείρου μου, να θέσω αυτοπιθαρχία και αυτοέλεγχο, να θυσιάσω όλα αυτά τα οποία μπορεί να έχουν αξία για εμένα, αλλά με κρατούν πίσω για να αποκτήσω όλα αυτά που έχουν αξία για εμένα, αλλά θα με πάνε μπροστά και κατά πάσα πιθανότητα θα μου κλείσουν το μάτι με νόημα και θα μου πούν ότι σε αυτό το ταξίδι που έχεις κάνει, κατά πάσα πιθανότητα να φτάσεις στο τέλος του, θα είσαι περήφανος που το έκανες και ίσως να θέλεις να το ξανακάνεις. Δεν πειράζει να τα γκρεμίσεις όλα, γιατί θα μπορείς να τα ξαναφτιάξεις από την αρχή.

0: Δαπίτης, για πάντα Δαπίτης!
1: Σ' ένα κλουβί γραφείο σαν αγρίμι πέσω ατέλειωτο κουβό ταξίδι.
0: Είμαστε Έλληνες!
2: Και μην ξεχάσει που μου πες ότι την Παρασκευή θα μου βάλεις αυτό που ξεχάσει την άλλη φορά. Δεν το βάλεις σωστά.
3: Το έχω ξεχάσει ήδη, για ξαναπέστο.
2: Τους Paul Revere και Raiders μου βάλεις την κιθάρα την εισαγωγή, γιατί είπαμε ότι όλη η μαγιά στη hard rock είναι η κιθάρα.
3: Σωστό.
2: Έτσι το Just Like Me.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
0: Ιόνιον FM

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
10: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
9: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
13: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

0: αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Επικοινωνία.
7: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
8: Ισάνος πια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
9: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

0: ήττες, εξοργιστικές δηλώσεις της Κάγια Κάλλας για το Κυπριακό. The Cyprus issue. Το Κυπριακό θέμα, The Cyprus issue. Πώς λέμε, ας πούμε, The Ukrainian issue. Σύντομα, αν έχουμε και Estonian issue, αν έχουμε και θέμα Εστονίας, γιατί αν μπουν ιδέες στη Ρωσία, θέλω να δω τι θα λέει η Κάλλας. Αν θα το λέει και τότε The Estonian issue. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ψευδεστήσεις δεν πρέπει να υπάρχουν, η Ελλάδα πρέπει να ανασυγκροτηθεί και η Κύπρος μαζί και να ετοιμαστούν για ακόμα μία φορά για τις πιέσεις των δίβουλων, ύπουλων και με σκοπιμότητα εταίρων Ευρωπαίων. Διότι για τη μεν Ρωσία απαιτούν αλληλεγγύη, για την δε Κύπρο συμβιβασμό. Δεν γίνεται, η απάντηση πρέπει να είναι μία και συγκεκριμένη. Εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ευρωπαϊκό κεκτημένο, τίποτα λιγότερο. Και κάποια στιγμή αυτά τα περιδίκαιες και βιώσιμες λύσεις θα πρέπει να αντικατασταθούν με μία λέξη. Απελευθέρωση. Λοιπόν, πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί έχουμε εντωμεταξύ εξελίξεις σε όλο το φάσμα των Αμερικανικών θεμάτων, έτσι, από το Μεσανατολικό, από το Ιράν, που είναι το πρώτο μέχρι όλα τα υπόλοιπα. Έντζη Ζεμενίδη είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Έντζη.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Ο Τραμπ επανέρχεται στην αρχική τελικά πολιτική λογική που μάλλον ήταν και σωστή περί στρατιωτικής επιχείρησης μέχρι τέλους, ή ακόμα δεν είμαστε εκεί, πηγαίνει βλέποντας και κάνοντας?
1: Δεν έχουμε ιδέα που είμαστε, γιατί να έχει μια... δεν έχει στρατηγική δυστυχώς, γιατί να είχε στρατηγική θα το είχε και ξεκαθαρίσει στο προπολογισμό του Πεντάγωνου. Όπως είδαμε, ο Υπουργός Πολέμου παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο εχθές και λέει σύντομα δεν θα έχουμε λεφτά να συνεχίσουμε πόλεμο. Ο πρόεδρος, αν είχε στρατηγική, δεν θα επέμενε για άλλα νομοσχέδια που δεν έχουν σχέση με το πόλεμο. Θα έβαζε προτεραιότητα να μπορεί να εξασφαλίσει αυτό το προϋπολογισμό. Δυστυχώς δεν ξέρει κανένας που βρισκόμαστε.
0: Τι λέει, συγγνώμη, τι λεφτά, τι λέει, πόσα χρήματα ζητούν επιπλέον, ζητά ο Hegseth επιπλέον?
1: Ο Hegseth είπε ότι χρειάζεται και άλλα 70 δις και το έχουν κάνει πολιτικό το θέμα. Λένε φταίει ο Biden. Παιδιά, όποιος φταίει τώρα, χρειαζόσαστε τα λεφτά. Αν θέλετε να έχετε και να παρουσιάσετε και να πιστεύει ο υπόλοιπος ο κόσμος, και ιδιαίτερα να πιστεύουν οι εχθροί σου ότι μπορείς να το πας προς το τέλος, πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς να εξασφαλίσεις αυτό το ποσό. Και δεν υπάρχει τέτοια εξασφάλιση. Υπάρχει και το θέμα, δυστυχώς, που αντιπρόεδρος και κάποιος μια μέρα θα μας εξηγήσει τι περνάει από το μυαλό του J.D. Vance, δημιουργεί ανταγωνισμό και κακή πρόθεση προς το Ισραήλ. Αν θέλουν να πάνε προς το τέλος, θα πρέπει συντονισμένοι με το Ισραήλ. Αν θέλουν συνομιλίες, κάπως θα πρέπει να πείσουν και το Ισραήλ ότι αυτό είναι καλύτερος μέθοδος. Αλλά τώρα φαίνεται ότι μέχρι και ο πρόεδρος ο ίδιος έχει βγει και ρεπορτάζ ότι από όλα τα θέματα που έχει και με τον Νετανιάχου είναι και τσαντισμένος, που ο Νετανιάχου μιλάει εναντίον τα F-35 στην Τουρκία. Σήμερα είδαμε και ένα γράμμα που η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε σε βουλευτές που διαμαρτυρηθήκανε για τις σχέσεις Τουρκίας με το Χαμάς, και σαν να μας λένε δεν μας πειράζει. Ότι μας βοηθάει και η Τουρκία στο Γκάζα, λέει. Και ό,τι βοήθεια παίρνει το Χαμάς στην Τουρκία το παίρνει ανεπίσημα. Που αυτό το ξέρουμε όλοι τι ρόλο έπαιξε και ο Φιντάν να δημιουργήσει το Χαμάς σαν στρατιωτική δυνάμη.
0: Ναι, τη Χαμάς την έχει στηρίξει. Συγγνώμη, τι λέει η επιστολή, τι λέει? Ότι δεν πολύ πειράζει την κυβέρνηση, την αμερικανική, που η Τουρκία στηρίζει τη Χαμάς.
1: Όχι, το αγνοούν. Το αγνοούν τις λεπτομέρειες της υποστήριξης προς το Χαμάς. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Μου δείχνει ότι δεν έχουν στρατηγική. Προσπαθούν να τα μαζέψουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους. Και σε μια ακατάλληλη στιγμή. Σε μια στιγμή που δεν έχουμε και έχουμε πολλά προβλήματα με τους προϋπολογισμούς εδώ στην Αμερική. Έχουμε ενδιάμεσες εκλογές. Έχουμε αντιπρόεδρο που πάει προς μια κατεύθυνση σε σχέση του Ισραήλ, υπουργό εξωτερικών σε άλλη σχέση, σε άλλη κατεύθυνση.
0: Εδώ είναι αυτό που λες σημαντικό, γιατί είναι εμφανές πλέον ότι ο Ρούμπιο και ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος ο Βάνς και ο υπουργός εξωτερικών ο Ρούμπιο κινούνται σε εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις, όχι μόνο σε ό,τι αφορά στο Ισραήλ, αλλά και για τον ρόλο της Αμερικής στον κόσμο. Είδαμε, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα την πλατφόρμα του Ρούμπιο με αφορμή την διάσκεψη για την ακροαριστερή τρομοκρατία, που ήταν μια ολόκληρη πλατφόρμα για την Αμερική. Ήταν μια πλανητική πολιτική. Πήρε αφορμή από την διάσκεψη και ξεδίπλωσε μια ολόκληρη πλατφόρμα πολιτική. Τελείως αντίθετη από αυτή του Βάνς.
1: Είναι τελείως αντίθετη και δεν ξέρουμε και πια. Ποιοι από οι δύο επηρεάζουν τον πρόεδρο πιο πολύ προς στιγμής. Ο πρόεδρος δεν ξέρουμε τι θέλει. Απ' τη μία λέει θέλω τέλος του πολέμου, απ' την άλλη λέει θα σας καταστρέψω. Και αυτή η ρετορική τώρα έχει φτάσει στο σημείο που βλάπτει και στρατηγικό σχέδιο, εμποδίζει στρατηγικό σχέδιο. Μέχρι και οι σύμμαχοι δεν ξέρουν, δεν έχουν επικοινωνίες με συμμάχους. Έχουμε, και δεν είναι μικρό πρόβλημα, είναι τεράστιο πρόβλημα, έχουμε ακόμα οι μισές χώρες στο πλανήτη δεν έχουν πρέσβη της Αμερικής, που πάει να πει έχουν ένα υπηρεσιακό δεύτερο που είναι Σαρζέ, που είναι υπεύθυνος για την πρεσβεία, και όπως ξέρουμε αυτή η κυβέρνηση μπορεί και να όχι μόνο δεν ακούει τη γραφειοκρατία, δεν επικοινωνεί με τη γραφειοκρατία, και έχουμε άτομα σαν τον που το έχουμε συζητήσει και ξανά και ξανά και ξανά, τον κύριο Μπάρακ, που επηρεάζει όλη την πολιτική και μάλλον είναι η δικιά του η πολιτική στη Μέσα Ανατολή.
0: Έτσι φαίνεται. Γιατί προωθεί όλη την ενοποίηση αυτού του χώρου. Στην ουσία προωθεί ένα σχέδιο που είναι ανταγωνιστικό αντίπαλο του ΑΕΜΕΚ. Προωθεί όλη την ενοποίηση του χώρου Συρίας, Ιράκ, Τουρκίας. Με ένα σουνητικό χώρο, εν πάση περιπτώσει, που είναι ανταγωνιστικό του ΑΕΜΕΚ, αγωγού κλπ.
1: Και επειδή ανάφερε και το Κυπριακό, να τον φοβόμαστε πάρα πολύ στο Κυπριακό. Να μην νομίζει αυτό να ακούει το Φιντάν και να λέει μπορώ να βρω και σχέδιο εδώ, και να πάει να πείσει τον πρόεδρο τον Τραμπ λύσε το Κυπριακό και θα πάρεις Νομπέλ Ειρήνης. Σε μια στιγμή που δεν έχουμε ισχυρό πρέσβη της Αμερικής στην Αθήνα και ακόμα δεν έχουμε καθόλου πρέσβη της Αμερικής στην Κύπρο.
0: Μάλιστα. Αυτό με το Κυπριακό είναι όντως επικίνδυνο, επειδή υπάρχει μια κινητικότητα και δυστυχώς έχουν διοριστήσει για ακόμα μια φορά στις τουρκικές θέσεις και χειρότερα, δηλαδή τώρα πάνε για συνομοσπονδία, πάλι ένα έκτρωμα επαναφέρουν, χειρότερο από το σχέδιο Ανάν, εκεί χρειάζεται προσοχή. Κάτι τελευταίο, Έντι, βλέπεις...
1: Όχι μόνο προσοχή, αυτά που έχουν διαβάσει πρέπει να υπάρχει μια δήλωση, δεν τα δέχεται κανένα.
0: Σωστό.
1: Από τώρα, αυτά που έχει αφήσει η κυρία Φόγγεν, και να προσέχουμε και τους Έλληνες, αυτούς που είναι στην Αθήνα, που μας λένε, και δεν θα πω ονόματα, τι καλή είναι η Φόγγεν.
0: Σωστά.
1: Αυτά που έχει βγάλει η Φόγγεν δεν δέχονται. Και εγώ το δηλώνω. Εγώ πάω, αν βάλουν αυτά σε δημοσκόπηση, φεύγω από την Αμερική να πάω εναντίον. Δηλώνω όχι από τώρα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτά που έχει βάλει κάτω.
0: Έχεις δίκιο. Γιατί η Χόλγκεν έχει μεταφέρει, να πούμε ότι είναι η ειδική απεσταλμένη του ΟΕΕ, η Χόλγκεν, η οποία έχει μεταφέρει αμάσιτες ολόκληρες τις τουρκικές θέσεις. Έχεις δίκιο, χρειάζεται προσοχή.
1: Ναι.
0: Και χρειάζεται από τώρα ξεκαθάρισμα, όχι από τώρα.
1: Και για όλα τα ορφανά του Ανάν που υπάρχουν ακόμα στην Αθήνα και στην Κύπρο. Δεν θέλουμε να ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Η περηφάνεια τους για το Ανάν, αν είχε περάσει το Ανάν, και όποιος θέλει να έρθει στο πρόγραμμά του που ακόμα υποστηρίζει το Ανάν.
0: Δεν θα υπήρχε Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα.
1: Δεν θα υπήρχε, δεν θα υπήρχε 3-1, δεν θα υπήρχε ΑΟΣ στην Κύπρο, δεν θα υπήρχε. So, όποιος θέλει να γλύφει ακόμα το Ανάν, να τον καλέσει σε αυτή την εκπομπή απέναντί μου.
0: Έγινε, Έντι, ευχαριστούμε πολύ. Θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Έντι Ζεμενίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες. Προσδεθείτε και σήμερα έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις, αναλύσεις και παρασκήνιο για όσα γίνονται. Πολύ σαχώς ακούγεται βαριά ντουφέκια πέφτουν. Κρατήστε το όσο έχουμε το νου μας στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, να ανοίχνουμε και ένα βλέφαρο στην Ουκρανία. Ενδεχομένως εκεί ξαφνικά να γίνει κάτι πιο δυνατό από αυτό που εξέλιξε μέχρι τώρα ούτως ή άλλως. Κρατήστε το αυτό. Με μια Ευρώπη η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε στρατηγικό βέρτιγκο, εν πολλής υποκριτική, εισβολέας η Ρωσία, αλλά εταίρος και σύμμαχος η Τουρκία, ο άλλος εισβολέας, με τις αδιανόητες αδικαιολόγες

0: Παραπολιτικά 90 Λαμπρό σε Καλαρίτη, εμείς οι Έλληνες. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είχαμε κάνει μια αναφορά προχθές για ένα σχέδιο της Τουρκίας, το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, με χρηματοδότηση άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την χρηματοδότηση Ισλαμικών σχολείων σε 34 χώρες, ευρωπαϊκές κυρίως και όχι μόνο. Είναι ένα από τα σχέδια, ένα από τα πλοκάμια της Τουρκίας για την Ισλαμική διείσδυση με τουρκικό πρόσημο στην Ευρώπη και όχι μόνο. Συνολικά στην Δύση. Ραφαήλ Καλυβιώτης, υποψήφιος δάκτωρ γεωπολιτικής και παρουσιαστής της γνωστής διαδικτυακής εκπομπής Right to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαήλ.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Ακόμα ένα πλοκάμι της Τουρκίας, ένα δις τουλάχιστον δολάρια, χρηματοδότηση σε 34 χώρες για Ισλαμικά σχολεία.
1: Ναι, έχουμε αποκάλυψη από έναν διεθνή οργανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη Solidarity with Others από το Βέλγιο, για το τουρκικό ίδρυμα Marif, που έχει ως στόχο να εξάγει τον πολιτικό Ισλαμισμό. Έχεις δίκιο φυσικά ότι είναι και στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια βέβαια, που αφορά εμάς άμεσα, γιατί παντού μας αφορά, αλλά στα Βαλκάνια είναι άμεσο, όπως αντιλαμβάνεσαι, Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία. Θεωρητικά ο τουρκικός οργανισμός αυτός είναι μη κερδοσκοπικός. Πρακτικά χρηματοδοτείται από το καθεστώς Ερντογάν και το τουρκικό κράτος. Λειτουργήσε πάνω στη βάση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Γκιουλέν, που ήταν σε 29 χώρες τουλάχιστον, και επεκτάθηκε μετά και σε άλλες. Εάν δεν σφάλω, έχει φτάσει στις 55 χώρες. Η διαφορά έγκυται βέβαια στη μεταστροφή της στρατηγικής του Ερντογάν μετά το πραξικόπημα, που από πιο ήπια, σε συνεργασία με τον Γκιουλέν τότε, μετεξελίχθηκε σε εκθετικά επιθετική. Μέσα σε 8 χρόνια έχουν διοχετευτεί πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Αυτή η αντικατάσταση από το καθεστώς Γκιουλέν στον απευθείας έλεγχο του Ερντογάν μας δείχνει η έκθεση όμως ότι σε αρκετές χώρες έγινε και βία. Για παράδειγμα, στο Μάλι, στη Λωρίδα του Σαχέλ, έχουμε μονάδες ασφαλείας της χώρας να πετάνε έξω κυριολεκτικά Τούρκους δασκάλους του συστήματος Γκιουλέν, κατάσχοντας περιουσιακά στοιχεία των σχολείων και μεταφέροντάς τα μετά στο τουρκικό ίδρυμα. Στο Αφγανιστάν, για να γίνει αυτή η μεταφορά στο ίδρυμα, χρησιμοποιήθηκαν επίσης αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας. Αυτό το δρόμο, την επιβολή διπλωματικών πιέσεων, ούτως ώστε να υποχωρήσουν στη βούληση του Ερντογάν, ακολούθησαν και αρχές της Βενεζουέλας, επέκεινα τις τότε συναντήσεις Ερντογάν Μαδούρο κατά το παρελθόν. Και έχουμε το ίδιο μοτίβο σε πολλές άλλες χώρες, Ζάμπια, Λιβερία, Νίγηρα κτλ. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον συμπέρασμα της Solidarity with Others είναι ότι νομικώς, σύμφωνα με το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο και το άρθρο 7 παράγραφος 1 του καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, οι ενέργειες αυτές της Τουρκίας, σύμφωνα με την οργάνωση επαναλαμβάνω, συνιστούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που συνίσταται σε δίωξη. Και αυτό συνάγεται επί τη βάση των σωρευτικών δράσεων του τουρκικού κράτους για αυθαίρετη κατάσχεση ιδιωτικής περιουσίας, στοχευμένη άρνηση πρόσβασης στη δικαιοσύνη για άμαχο πληθυσμό, ακύρωση επαγγελματικών αδειών διδασκαλίας, ελαιοπολιτικής συσχέτισης που δεν ευθυγραμμίζεται με το καθεστώς Ερντογάν. Υπάρχουν βέβαια και αθέατες όψεις που είναι η προέκταση της έκθεσης. Όπως ότι ο Οσμάν Νούρι Καμπακτέπε, υψηλόβαθμος του τουρκικό ίδρυμα αυτό για χρόνια, έχει κατηγορηθεί ότι παλαιότερα είχε μεταφέρει μέσω μιας άλλης ανθρωπιστικής οργάνωσης, της IHH, όπλα με τα φορτηγά της σε τζιχαντιστικές ομάδες στη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της Τζαμπχάτ αλ Νούστρα, τότε παράρτημα της Αλ-Κάιντα. Παρατηρούμε λοιπόν το επίπεδο μεθόδευσης σε χώρες όπως στη Συρία, για να φτάσει η Τουρκία σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο υπάρχει σήμερα στη Συρία, χρησιμοποιώντας πρόσωπα μέσω του φαινομένου της περιστρεφόμενης πόρτας. Και αυτά τα πρόσωπα βλέπουμε ότι διαθέτουν την αντίληψη της σύνδεσης της πολιτισμικής συνάφειας, που κατηγοριοποιείται βέβαια στην ήπια ισχύ, με τη στρατιωτική ενίσχυση που κατηγοριοποιείται στη σκληρή ισχύ. Και οφείλουμε να εγκύψουμε σε χώρες όπως το Μάλι, όπου για να γίνει το χατήρι του Ερντογάν, ο τελευταίος υπεσχέθη τουρκικά drones, αντάμα με οικονομική και αναπτυξιακή βοήθεια, την περίοδο που σταδιακά αποσυρώταν η Γαλλία. Το Μάλι να θυμίσω στους ακροατές μας ότι είναι μέρος της λωρίδας του Σαχέλ, τις μεταναστευτικές ροές του οποίου προς δυσμάς χρησιμοποιεί ο Ερντογάν για να πιέζει περαιτέρω την Ευρώπη παρουσιαζόμενος ως διαμεσολαβητής. Αλλά και σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είδαμε ότι τον Ιανουάριο του 26 η Σομαλία εν αναφορά της παράτασης της θητείας της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο μαζί με το Πακιστάν απήχε. Η Σομαλία είναι κομμάτι του παζλ για το πώς βλέπει και το ρόλο του σχολείου Ερντογάν, διότι εκτός από την τουρκική στρατιωτική βάση, την Τέρξομ, όπλα, ντρόνους και τα λοιπά και τα λιμάνια που εκμεταλλεύεται εκεί, έχει σχολεία του Μαρίφ. Άρα λοιπόν είναι ένα ενιαίο πακέτο διείσδυσης και επιρροής αυτό το οποίο συμβαίνει. Και θα σου πω και μια άλλη αποκάλυψη, την οποία διάβασα στο Middle East Forum, που θεωρώ ότι βρίσκεται στο ίδιο πλαίσιο αυτών που συζητάμε. Τη μεγάλη αποκάλυψη που έγινε για την οργάνωση CARE, δηλαδή το Council of American Islamic Relations. Αυτή πρόκειται για μια οργάνωση που κρύβεται πίσω από τη λεοντή της υπερασπίσεως των μουσουλμάνων στη ΣΥΠΑ. Η οργάνωση αυτή όμως χρηματοδοτείται μέσω της Ισλαμικής Τράπεζας Ανάπτυξης, μέτοχος της οποίας είναι και η Τουρκία, μαζί με το Ιράν, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Το ΚΕΡ λοιπόν έχει κατηγορηθεί πως έχει χρηματοδοτήσει σχολεία στο Τέξας, τα οποία διαθέτουν ισλαμικά αναλυτικά προγράμματα. Το Τέξας, διερευνώντας την υπόθεση περαιτέρω, έχω την αίσθηση ότι είπε ότι πρόκειται για διείσδυση της μουσουλμανικής αδερφότητας, κινήθηκε και χαρακτήρισε το ΚΕΡ ως τρομοκρατική οργάνωση. Τι κάνανε λοιπόν?
0: Συγγνώμη, μια και το αναφέρεις, στο Τέξας υπάρχει πολύ έντονη προσπάθεια διείσδυσης. Μεταξύ άλλων, έχει ζητηθεί άδεια, έχει προς το παρόν μπλοκαριστεί από την Αμερικανική δικαιοσύνη η άδεια για τη δημιουργία μιας αμυγός ισλαμικής πόλης. Στο Τέξας, παραλαμβάνω. Κλείνω την παρέθεση.
1: Σωστά. Πιθανολογώ λοιπόν ότι βρίσκονται σε άμεση συνάφεια τα δύο πράγματα που λέμε, έτσι για να τη χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση στο Τέξας. Τι έκανε όμως το ΚΕΡ? Σε άμεση απάντηση η οργάνωση μεταβίβασε τα κεντρικά της γραφεία σε ένα ισλαμικό καταπίστευμα αξίας, άκου λάμπρο, $10, χρησιμοποιώντας μια εταιρεία φάντασμα ιδρυμένη από τον ίδιο τον ταμείο της οργάνωσης. Και δεν μπορεί εύκολα τώρα να μπει το Αμερικανικό κράτος για να κάνει τον έλεγχο. Συνεπώς, ενώ η Τουρκία έχει δικό της στρατηγικό μοντέλο πολιτισμικής διείσδυσης, συμμετέχει, βλέπουμε, στην ενιαία προπαγάνδα του όλου πολιτικού Ισλάμ. Ασχέτως αν έχουν διαφορετικούς στόχους για το ποιος θα ηγεμονεύσει και με ποιο τρόπο θα ηγεμονεύσει, αλλά έχουν ελάχιστη κοινή συνισταμένη, που είναι κριτική στη Δύση, δημιουργία μιας αυτοφοβίας στο Μέσο Δυτικό και εργαλειοποίηση του Παλαιστινιακού ως υποσυνείδητου σχήματος συλλογικής ενοχής. Τα σχολεία λοιπόν για την Τουρκία είναι η προμετωπίδα του αγώνα, όπως και τα τζαμιά βέβαια, όμως δεν περιορίζεται σε αυτά. Εντάσσεται μέσα η Τουρκία σε ένα ψηφιδωτό τραπεζών, νομικών δομών και ψηφιακών δικτύων, η υποδομή των οποίων δεν έχει ξεκινήσει σήμερα. Οικοδομείται εδώ και δεκαετίες και απλά τώρα σταδιακά ενεργοποιείται. Η Ελλάδα βέβαια, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για την Ελλάδα λίγο, κανονικά θα διέθετε τρόπους αντιμετώπισης, τους οποίους δεν ενεργοποιεί. Βλέπουμε τον Elon Musk, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, σήμερα έκανε ανάρτηση, όπου λέει ότι θα χρηματοδοτούσα με $100 εκατομμύρια το Mel Gibson για να φτιάξει μια κανονική Οδύσσια. Τώρα θα δούμε αν θα γίνει αυτό, όμως βλέπουμε ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο καθημερινά αγωνιά, έστω και για τα συμφέροντά του. Εμένα δεν με απασχολεί αυτό, δεν θα κάνω τώρα δίκη προθέσεων.
0: Παρεμβαίνει πάντως για τη συλλογική δυτική υπόθεση, αυτό που λέμε συλλογικό δυτικό πολιτισμό με όλες τις εκφάνσεις.
1: Ακριβώς.
0: Σε ό,τι αφορά στον πολιτισμό, την οικονομία, την άμυνα, τα έθνη κράτη, την εθνική ταυτότητα, την
1: πόλεμο. Αυτός αποκάλυψε επί ουσίας. Δηλαδή, επί ουσίας αυτός έκανε γνωστό αυτό που έχουμε πει για τους βιασμούς, τους μαζικούς που έγιναν στη Βρετανία με τους Πακιστανούς και τα πακιστανικά δίκτυα. Λοιπόν, δεν έχει προσκληθεί στην Αθήνα όμως ο Elon Musk. Δεν μιλούμε τώρα μόνο για την επέκταση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, που θα έπρεπε βέβαια να λειτουργήσει στο πρότυπο άλλων ιδρυμάτων που ασκούν η ουσιαστική επιρροή, βλέπε British Council, Γκέτε ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν μιλούμε μόνο για τη χρησιμοποίηση των Ελλήνων της Διασποράς που διαθέτουν πρόσβαση σε πολιτικά και ακαδημαϊκά κέντρα.
0: Είναι απασχολημένοι εδώ, Ραφαήλ, για να ανακαινίζουν και να γενιάζουν τζαμιά. Προχθές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Τασούλας, πήγε στα εγγένεια τζαμιού στα Ιωάννινα, αλλά δεν πήγε στο μνημόσυνο για τους πέσοντες στην Κύπρο. Προτίμησε να πάει στο τζαμί ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Δεν είναι απίστευτο. Και η κυρία Μεδόν έχει κάνει. Αντίστοιχα.
0: Η κυρία Μεδόν είναι πολύ δραστήρια στο να ανακαινίζει τζαμιά σε όλη τη χώρα. Μνημεία λοιπόν, δουλείας.
1: Ναι. Άρα λοιπόν. Έχουμε τον Elon Musk, ο οποίος έβγαλε το Citizen Vigilante. Αν δεν το έβγαλε, δεν το βλέπει κανείς. Ναι. Ποιος εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του Jordan Peterson στην Ελλάδα, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος διανοούμενος αυτή τη στιγμή στη Δύση με τη μεγαλύτερη επιρροή. Έτσι, δεν έχει ξανασυμβεί στη Δύση, γιατί θέλω να το πω αυτό στους αγαπητούς ακροατές. Διανοούμενος, γιατί πρόκειται περί διανοούμενου, δεν πρόκειται για ένα απλό εγκέφαλο, να έχει τέτοια επιρροή μαζική. Λοιπόν, ο οποίος όμως είναι υπέρ του δυτικού πολιτισμού. Ξεκίνησε λοιπόν στην Ελλάδα ο Τζόρνταν Πίτερσον τη δημιουργία του δικού του πανεπιστημίου. Τον υποδέχθη υπουργός πολιτισμού. Για παράδειγμα, εφόσον είπαμε για την υπουργό.
0: Θα ήταν σε κανένα τζαμί.
1: Τον υποδέχθη ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, πώς χρησιμοποίησαμε την πρώην βασιλική οικογένεια. Να σου το πω και αυτό. Δεν λέω ότι είμαι βασιλικός ή τίποτα τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ως ήπια ισχύ.
1: Έχουν εδώ, έχουν έρθει οι άνθρωποι, έχουν εγκατασταθεί κτλ. Για να επηρεάσει κάπως τις αποφάσεις του Κάρολου, που φημολογείται ότι είναι κρυφοορθόδοξος, αλλά τι έκανε ο Κάρολος. Συναντήθηκε με ημάμιδες και εκπροσώπους της μουσουλμανικής κοινότητας του Κέμπριτζ. Το τέμενος του Κέμπριτζ, το οποίο ανεγέρθη με συμβουλή της Τουρκίας. Την ώρα λοιπόν που το τζαμί είναι για τον Ερντογάν σύμβολο κυριαρχίας, ο Κάρολος ασχολήθηκε με το γεγονός ότι θεωρείται το πρώτο οικολογικό τέμενος της Ευρώπης. Λοιπόν, είναι στο πλαίσιο.
0: Το Ισλάμ έχει οικολογικές ευαισθησίες. Οι κατεστήσεις έχουν και οικολογικές ευαισθησίες.
1: Λοιπόν, άρα είναι στο ίδιο πλαίσιο αυτά της λογικής που διέπει το ελληνικό κράτος εδώ και χρόνια. Αντί να έχει προβεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ήδη στην εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων, ασχολείται με την πράσινη μετάβαση. Άρα, εδώ πέρα είμαστε θεατές της άλωσής μας, διότι μην ξεχνάμε, θα το ξαναπώ μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου, ότι η Δύση. Για να επανεκκινήσει, πρέπει να επανεκκινήσει από την Ελλάδα. Είναι η μήτρα όλου του πολιτισμού.
0: Και η πολιτισμική γόμωση της Δύσης.
1: Και το είδες με την Οδύσσια του Νόλαν αυτό. Το είδες με την Οδύσσια του Νόλαν αυτό το πράγμα.
0: Όπου εξεμάνησαν όλοι οι λογικοί άνθρωποι του κόσμου. Έγινε, Ραφαήλ, βάζουμε να το λέει και να ερχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, Λάμπρο.
0: Ραφαήλ Καλυβιώτης, ευχαριστούμε πολύ.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Νιρεμβέργη». Τον Μάιο του 1945, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κορυφαίων Ναζί κρατουμένων, ερχόμενος αντιμέτωπος με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, λίγο πριν την ιστορική δίκη. Σκηνοθετεί ο James Vanderbilt, με τους Russell Crowe, Rami Malek και Michael Shannon. Κατάλληλοι άνω των 15 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
10: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
11: Ενημέρωση.
12: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
13: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
14: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
15: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
11: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
16: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
11: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτσα. Επιστρέψαμε λοιπόν. Μέσα σε όλα αυτά, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην παγκόσμια οικονομία, η οποία βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή και λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και λόγω των οικονομικών ασύμετρων εξελίξεων και λόγω της αμερικανικής πολιτικής, της πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου, η οποία κάθε μέρα κρύβει και μια έκπληξη. Μέρι Βενέτη, οικονομολόγος, αναλύτρια, επενδυτική σύμβουλος, liberal.gr. Καλησπέρα. Αρθρογράφος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, βλέπουμε μια νέα αναταραχή σε σχέση με τους δασμούς πάλι.
1: Δυστυχώς, χθες ο πρόεδρος Τραμπ ξύπνησε με διάθεση να αναταράξει πάλι τα νερά. Και δεδομένου το ότι υπάρχουν κάποιες καταληκτικές ημερομηνίες, εξέφρασε την πρόθεση να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα στην Αμερική. Δασμός 100% από τον Αύγουστο του 28. Εάν δεν έχουν μέχρι τότε μετακινήσει οι εταιρείες στην παραγωγή συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων σε ΣΥΠΑ. Αυτό, ξέρετε, είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί δημιουργεί ήδη ανασφάλεια σε μια πιεσμένη αγορά και σε πιεσμένες εφοδιαστικές αλυσίδες κατά συρροή, μία με την COVID, μία με την Ουκρανία, μία με τη Μέση Ανατολή, η οποία είναι και σαν άφλεξη πάλι αυτές τις μέρες, μία με η κυρία που μία ισχύει, μία δεν ισχύει, ξέρετε, και έχουμε συνεχώς επανεκκινήσεις των συνομιλιών χωρίς να καταλήγουν όμως κάπου. Και το δυστυχότερο απ' όλα είναι ότι αυτό που ζητάει ο πρόεδρος Τραμπ, που είναι ότι θέλει να μετακινηθεί η παραγωγή πολλών εταιριών που έχουν γενώσιμα εντός των ΗΠΑ, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει μέσα στα 2 χρόνια που δίνει περιθώριο. Οπότε, ξέρετε, εδώ πέρα ζητάει πράγματα τα οποία στην ουσία είναι ανέφικτα.
0: Δεν μπορούν να δημιουργηθούν τα εργοστάσια, έτσι, και οι υποδομές.
1: Βέβαια, η δημιουργία μιας νέας μονάδας παραγωγής είναι μια επένδυση τεράστιας κλίμακας. Απαιτεί τουλάχιστον 3 χρόνια μέχρι να τεθεί σε λειτουργία. Άρα το χρονοδιάγραμμα αυτό υπερκαλύπτει το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει ο πρόεδρος.
0: Φαντάζομαι ότι το κάνει για πίεση και όσοι δηλώσουν πρόθεση ή ξεκινήσουν θα του δώσει παράταση, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, εντάξει, σαφώς. Και είναι κάτι που το έχουμε ξαναδεί ούκο λίγες φορές. Το θέμα είναι ότι βλέποντας αυτό το ανέφικτο του χρονοδιαγράμματος, πολλές εταιρείες μπορεί να επιδιώξουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα έσοδα στη ΣΥΠΑ. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι τα γενώσιμα ήδη θα αρχίσουν να ανεβαίνουν εκεί, με αποτέλεσμα ο Αμερικανός καταναλωτής να έχει, πέρα από τα προβλήματα που έχει τα πληθωριστικά με τα καύσιμα κτλ., να αρχίσει να έχει πρόβλημα στο πολύ κομβικό τομέα του φαρμάκου. Και να ξέρετε ότι κάτι που δεν έχει επικοινωνηθεί και πολύ στα μέσα, ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ακούγεται, είναι σε αμερικανικά κυρίως μέσα, όπως σας λέω, ότι σχεδιάζει να επιβάλλει δασμούς έως και 100% σε ορισμένα εισαγόμενα φάρμακα που προστατεύονται ακόμα από πατέντες, δηλαδή σε φάρμακα που είναι εκτός του γενώσιμου. Και αυτό έχει δημιουργήσει και με μια αναμπομπούλα, γιατί αν θυμάστε, πριν 6 μήνες, με αρκετούς εκπροσώπους εταιριών όπως η Merck και η Lilly κτλ., είχαν πέφτει σε κάποιες συμφωνίες για αυτά τα φάρμακα. Οπότε τώρα και αυτοί είναι σε μια φάση που δεν ξέρουν πού βρίσκονται, αν αυτό που έχουν συμφωνήσει ισχύει, αν δεν ισχύει, και τα συναφή. Και είναι και κάτι το οποίο, σύν των άλλων, έχουμε και το γεγονός ότι πέρα από τα φάρμακα φυσιευμές, ότι θα έχουμε δασμούς και σε άλλα πράγματα. Και επειδή μάλιστα 60 χώρες, ήδη στο Καναδά έβαλε δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα, έχει βάλει ήδη επιβάρυνση 25% σε εισαγωγές από τη Βραζιλία, και τώρα δεν ξέρουμε σε ποιον άλλον θα ακούσουμε τις επόμενες μέρες. Όλο αυτό δημιουργεί μια τρομερή ανασφάλεια, μια περίοδο που φοβόμαστε το πληθωρισμό, φοβόμαστε τις αυξήσεις επιτοκίων, οπότε, ξέρετε, σε συνδυασμό με τα γεωπολιτικά, το μείγμα αρχίζει και γίνεται εκρηκτικό. Κάτι που φαίνεται, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, και εξακολουθεί να φαίνεται στην αγορά των ομολόγων.
0: Πώς είναι το αμερικανικό δεκαετές, πώς εξελίσσεται, ας πούμε?
1: Λοιπόν, δύο λεπτά να σας το πω τώρα, λες και είμαστε online, γιατί δυστυχώς τα πράγματα είναι φρελατάρι συνέχεια με το 4,6. Να δούμε τώρα. Γιατί δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Τα 4,65-70 είναι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή 4,6 πλάς και 4,65-70 αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή σήμερα είχε πάει και 4,66. Ξέρετε, πάνω από το 4,8 υπενθυμίζω ότι αρχίζει πλέον να πονάει η αγορά ιδιαίτερα. Και δεν είναι μόνο η Αμερικανική δεκαετία, έτσι. Έχει συμπαστηθεί όλο το σύμπαν των ομολόγων. Εμένα ξεκολουθεί να είναι απορία στα αξιών το πόσο οι μετοχές δείχνουν τέτοια
0: αντοχή
1: με την αγορά των ομολόγων συνεχώς να ακουμπάει τέτοιες αποδόσεις. Τέλος πάντων, γιατί να θυμίσω ότι και η γερμανική δεκαετία είναι πολύ πάνω από το 3, είναι στο 3,18. Η Γαλλία είναι σήμερα οριακά κάτω από το 4. Είναι μια κατάσταση. Καλά, το Ηνωμένο Βασίλειο το συζητάμε. Έτσι, είναι σταθερά πάνω από τα 5%. Είναι 5,06 για την ακρίβεια. Και πάει λέγοντας.
0: Η μετοχή, μια και το αναφέρατε, η αντοχή των μετοχών πού οφείλεται, είναι από κεκτημένη ταχύτητα. Είδα και νομίζω να θυμάμαι καλά το πρωί εκτιμήσεις από τις Bank of America που λέει ότι μπορεί και να επίκειται απότομη πτώση, γιατί υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ τιμών μετοχών και πραγματικής κατάστασης και προοπτικής.
1: Λέει, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή η αγορά τιμολογεί την επανάσταση του AI και την αύξηση της παραγωγικότητας. Είναι και προξοφλητικοί οι μηχανισμοί, οι αγορές εκ των πραγμάτων. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μια ισχυρή προεξόφληση κερδών που θα έρθουν τα επόμενα χρόνια και σαφώς έχουμε μια κόντρα με το τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή και με τις επιδόσεις αυτή τη στιγμή. Υπόψη ότι έχουν ξεκινήσει και τα εταιρικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου και νομίζω ότι εδώ θα κρυθούν πολλά, όπως πάντα, κάθε τρίμηνο εδώ κρίνονται όλα. Αν δηλαδή με τόσο υψηλό πύχη εξακολουθήσουν η τεχνολογική κολοσσίνα καταδείπτουν τα ρεκόρ τους, προφανώς οι μετοχές θα συνεχίσουν να αγνοούν την αγορά των ομολόγων. Εάν όμως είτε αυτό το τρίμηνο είτε κάποιο από τα επόμενα δεν σταθούν στον υψηλό πύχη των προσδοκιών από πάνω, εκεί θα δούμε πολύ δυνατή διόρθωση στην αγορά. Υπάρχουν και πάρα πολλοί αναλυτές που αυτόν τον καιρό κάνουν αναδιαθρώσεις χαρτοφυλακίων και γίνεται ένα rotation στην αγορά που το έχετε δει ήδη, γιατί έχουμε κάποιες διορθώσεις τεχνολογικούς κόλωσους και γίνεται ένα σοβαρό rotation από αυτούς σε εταιρείες αξίας, σε εταιρείες με μεγάλη μερισματική απόδοση της πραγματικής οικονομίας, προσπαθώντας, ξέρετε, να προλάβουν μια τέτοια κατοχύρωση.
0: Σε ποιους κλάδους πηγαίνουν, δηλαδή φεύγοντας από τις τεχνολογικές, μάλλον μεταφέροντας μέρος του χαρτοφυλακίου από τις τεχνολογικές, πού πάνε?
1: Ενέργεια και υγεία πάνε κυρίως. Και υπάρχει και ένας κλάδος ο οποίος σιγά σιγά έχει αρχίσει και δείχνει μια πολύ μεγάλη δυναμική, που είναι ο κλάδος στην ουσία των φυσικών υποδομών που απευθύνεται βέβαια για AI, δηλαδή φυσικές υποδομές για data center, για ενέργεια, για ψήξη. Γιατί τι γίνεται, αυτές οι εταιρείες δεν έχουν να ανησυχήσουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο AI, αν θα πετύχει, αν θα έρθει ένα κινέζικο μοντέλο πιο φθηνό κτλ. Αυτές ούτως ή άλλως εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι Big Tech κάνουν μεγάλες δαπάνες για φυσικές υποδομές, οπότε παίρνουν ακριβώς, έχουν καβαλήσει αυτό το κύμα και αρχίζουν πολλοί διαχειριστές και το βλέπουν αυτό, έτσι. Και περνάνε λοιπόν σε εταιρείες ενέργειας, φύξης, data centers, κατασκευής κτλ. Και υπάρχει γενικότερα εδώ και μια μεγάλη τιμολογιακή. Είναι πολλοί λόγοι τέλος πάντων που γίνεται αυτό το rotation στην αγορά και θεωρώ ότι θα συνεχίσει να γίνεται.
0: Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, επίκειται αύξηση?
1: Τώρα εδώ να σας πω την αλήθεια, θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα γίνει κάτι πριν το Σεπτέμβριο, ούτως ή άλλως Οκτώβριο, αλλά το γεγονός ότι έχουμε ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανέστρεψε αυτές τις θυμίσεις ότι τελικά δεν θα δούμε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων. Είδατε αυτή την αισιοδοξία που υπήρχε πριν περίπου 20 μέρες. Το γεγονός ότι εδώ και 10 μέρες υπάρχει μια εκ νέου αναζωοπήρωση εκεί των ανθρωπαξιών έχει παγώσει πλέον αυτές τις θυμίσεις. Οπότε η αγορά αυτή τη στιγμή είναι μετέωρη στο τι θα γίνει με τα επιτόκια. Γιατί υπάρχουν και φόβοι ανάπτυξης μαζί με φόβοι πληθωρισμού. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί εδώ πέρα μια κρίση τομή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμα μια φορά, κύριε Βενέτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Μέρη Βενέτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά, 90 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα περίεργο παζλ που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή και να πάμε και στην επιβεβαίωση μιας είδησης την οποία είχαμε μεταδώσει εδώ πολύ νωρίς, ένα παρασκήνιο που αφορούσε την εμπλοκή των Κούρδων στο μέτωπο του Ιράν, η οποία τελικά εμποδίστηκε από την Τουρκία. Θα υπενθυμίσουμε τι ακριβώς είχαμε πει και τι ακριβώς έγινε σήμερα που επιβεβαιώνει αυτό. Και θα πάμε και στο παζλ που προαναφέραμε. Αλέξανδρος Σιτιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια επιβεβαίωση μιας είδησης, ενός παρασκηνίου που είχαμε μεταδώσει, ότι ο αρχικός σχεδιασμός στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν περιλάμβανε και τους Κούρδους. Κάτι το οποίο στην πορεία στράβωσε, οι Αμερικανοί το εγκατέλειψαν κατόπιν παρέμβασης της Τουρκίας. Σήμερα αυτό επιβεβαιώθηκε.
1: Είναι κάτι το οποίο το είχαμε τονίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, κύριε Καλαρίτη, διότι πολύ απλά ανοιχτές πηγές μας δίνανε την πληροφορία ότι ήδη εξοπλισμός είχε μεταφερθεί σε κάποια τμήματα των Κούρδων στα ιρανικά εδάφη, ενώ και στις διαδηλώσεις οι οποίες κατεπνίγησαν εν τέλει από το ιρανικό καθεστώς, είχαμε διαπιστώσει ότι οι Κούρδοι ήταν βασική εθνοτική ομάδα η οποία συμμετείχε σε αυτές τις διαδηλώσεις και υπήρξαν ενδείξεις ότι πιθανόν να είχαν βάλει το χεράκι τους και ξένοι παράγοντες, κατά κύριο λόγο Ισραηλοί και Αμερικανοί. Αυτό όμως, κύριε Καλαρίτη, είναι μια προέκταση του σκεπτικού το οποίο είχαμε κάνει για την ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση. Να ξαναεπαναλάβω λίγο το σκεπτικό με πάρα πολύ έτσι ευσύνοπτο τρόπο. Οι Αμερικανοί, για να μπορέσουν να κάνουν στρατιωτική επιχείρηση, θα έπρεπε να έχουν κάποιους περισπασμούς για τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Εκτιμώ ότι ο βασικός στόχος των Αμερικανών θα ήταν το νησάκι Χάργ, δηλαδή να αποκτήσουν το νησί Χάργ, το οποίο αυτόματα σημαίνει πως όλη η οικονομία του Ιράν θα ήταν τυπικά όμηρος των Αμερικανικών δυνάμεων, έτσι ώστε μετά οι Αμερικανοί σε μια ανταλλαγή παύλα συνθηκολόγηση να πούν στους Ιρανούς ότι κοιτάξτε να δείτε, σας δίνουμε πίσω το νησί Χάργ, μπορείτε να λειτουργήσετε ως κράτος, σταματάτε όμως οτιδήποτε σας καθιστά απειλή για τα κράτη της Μέσης Ανατολής. Για να μπορέσει να γίνει αυτή η επιχείρηση θα έπρεπε να συντονιστούν οι Κούρδοι, οι Άραβες των Νοτιών Επαρχιών και οι Βελούχοι, έτσι ώστε να συγκρατήσουν τις βασικές δυνάμεις των φορών της Επανάστασης, κατά κύριο λόγο στα βόρεια σύνορα. Αυτό το λέω γιατί άμα δει κάποιος το χάρτη θα καταλάβει ότι ο βορράς του Ιράν είναι αυτός ο οποίος κάνει κουμάντο σε πολιτικό θρησκευτικό επίπεδο. Οι νότιες επαρχίες έχουν αφενός τους Άραβες στο παραλιακό μέτωπο, και οι υπόλοιπες μεγάλες επαρχίες είναι οι κλασικές αρχαίες περσικές επαρχίες, όπου εκεί ο περσικός πληθυσμός είναι περισσότερο κοσμικός και λιγότερο προς το σιητικό θρησκευτικό καθεστώς. Κατά κύριο λόγο το θρησκευτικό καθεστώς είναι στα βόρεια, γιατί γι' αυτό ακριβώς και η Τεχεράνη, άμα δείτε, βρίσκεται σε εδάφη τα οποία είναι πέραν της κλασικής Περσίας. Επομένως, όλο αυτό το παζλ, κύριε Καλαρίτη, η χερσαία επιχείρηση, την οποία εγώ επαναλαμβάνω, δεν αποκλείω να συμβεί, ναι, έπρεπε να συντονιστεί με βάση αυτές τις εθνικές ομάδες. Και όλο τυχαίως, ποια δύναμη ήρθε και τα διέλυσε όλα,
0: η Τουρκία.
1: Η οποία Τουρκία, να πούμε κιόλας ότι όλα αυτά τα χρόνια βοηθούσε το Ιράν να εξοπλίσει τη Χεσμπολά.
0: Να πούμε και το παρασκήνιο εδώ. Κλιμάκια της Μοσάντ και της CIA είχαν επισκεφτεί επιτόπου τους Κούρδους της περιοχής για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν προϋποθέσεις. Κατέληξαν λοιπόν ότι υπήρχαν προϋποθέσεις και σε αριθμούς και σε εξοπλισμό και σε πρόθεση και σε σχεδιασμό. Δηλαδή έδωσαν το OK οι δύο μυστικές υπηρεσίες, αντίστοιχα Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως πριν το σχέδιο εφαρμοστεί, πληροφορίες λένε ότι υψηλόβαθμος Αμερικανός παράγων, πολιτικός, ειδοποίησε την Τουρκία. Η Τουρκία παρενέβη και μάλιστα ο Ερντογάν πήρε τηλέφωνο του Τραμπ και το σχέδιο ακυρώθηκε και οι Κούρδοι ακόμα μια φορά εγκαταλείφθηκαν.
1: Ακριβώς, και να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι οι δυνάμεις των Βελούχων και μιλάω για τους Βελούχους συγκεκριμένα γιατί δεν ακούγονται πάρα πολύ, είναι άρτια εξοπλισμένες. Αυτή τη στιγμή αν κάποιος ψάξει θα δει ότι διεξάγονται μάχες μεταξύ του Πακιστανικού στρατού και των Βελούχων της Πακιστανικής πλευράς, γιατί οι Βελούχοι διαχωρίζονται μεταξύ Ιρανικών και Πακιστανικών εδαφών. Και αποτελούν μια δύναμη η οποία έχει αποκτήσει οικειότητα και στα μη επανδρομένα και στα drones και γενικότερα έχει διαμορφώσει στρατιωτικές δομές. Τις ίδιες στρατιωτικές δομές έχουν διαμορφώσει και οι Κούρδοι, όπως πολύ σωστά είπατε. Κατά κύριο λόγο οι Κούρδοι του Ιράκ έχουν τις πιο στιβαρές ένοπλες δυνάμεις, όμως και οι Κούρδοι της Περσίας, ακριβώς επειδή είναι μέσα στο σύστημα και ξέρουν τα κατατόπια, μπορούν πανεύκολα να εργαλοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα με τους Άραβες φυσικά των Νοτιών Επαρχιών, που και αυτοί δεν αναφέρονται σε καμία ανάλυση, να αποτελούν επίσης συγκεκριμένη μειονότητα, κύριε Καλαρίτη, και δεν είναι τυχαίο ότι οι Ιρανικές αρχές είχαν προχωρήσει πρόσφατα και στη σύλληψη ατόμου αραβικής καταγωγής Ιρανού, ο οποίος ήταν ένας πολύ διάσημος, από ό,τι θυμάμαι, influencer, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, ο οποίος αποτελούσε κίνδυνο εντός εισαγωγικών. Αυτό σημαίνει ότι οι Ιρανοί έχουν και τα μάτια τους στις συγκεκριμένες περιοχές.
0: Και ο οποίος εκτελέστηκε, απαχωρίστηκε. Τώρα πάμε σε μια άλλη εξέλιξη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την πρόθεσή του να περάσει από το Κογκρέσο, να προσπαθήσει να περάσει από το Κογκρέσο νόμο για την παροχή πυρηνικής τεχνογνωσίας για πολιτικούς σκοπούς, για οικονομικούς σκοπούς, για παραγωγή ενέργειας στην Σαουδική Αραβία. Κάτι το οποίο έχει βαρέσει καμπανάκια στη Μέση Ανατολή, κυρίως στο Ισραήλ.
1: Όχι άδικα, και το λέω αυτό διότι παρότι έχουμε περιγράψει πολλές φορές στην εκπομπή σας για τα αμυντικά σχήματα τα οποία μπορούν να διαμορφωθούν, εν τούτοις βλέπουμε ότι ένα κομμάτι της Αμερικής θεωρεί ότι με εξισορρόπηση συγκεκριμένων παραγόντων μπορεί να κάνει παιχνίδι στον κόλπο. Τι έχει συμβεί λοιπόν εδώ κατά την προσωπική μου άποψη? Θεωρώ ότι οι Αμερικανοί πήγαν να προλάβουν καταστάσεις. Προσπαθούν να προσφέρουν ένα ενεργειακό δέλεαρ στη Σαουδική Αραβία, έτσι ώστε να μην μπουν στο παιχνίδι οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Οι Ρώσοι μπορούν να προσφέρουν εξίσου πυρηνική τεχνογνωσία. Οι Κινέζοι μπορούν να προσφέρουν φωτοβολταϊκά, όπου είναι η νούμερο ένα δύναμη στην συγκεκριμένη παραγωγή τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Και η Σαουδική Αραβία θα ήταν κάτι παραπάνω αποθετική για να παραλάβει αυτά τα συστήματα. Επομένως, ο Τραμπ τι κάνει? Τους δίνει ένα δέλεαρ στους Σαουδάραβες με σκοπό να τους αποσπάσει από τα σχήματα τα οποία πήγαν να διαμορφωθούν. Αναφέρομαι στην στρατηγική συνεργασία με το Πακιστάν και στη συνεννόηση με την Τουρκία για τον διάδρομο της Χετζάζης, μια πολύ δελαστική πρόταση που κάνανε οι Τούρκοι προς τους Σαουδάραβες. Επομένως, ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει τα μπόσικα, να το πούμε έτσι λαϊκά, στον κόλπο μέσω αυτής της συμφωνίας. Και φυσικά μετά από εκεί και πέρα υπάρχει και η απειλή προς το Ιράν, ότι ξέρετε, θα πάω να εξοπλίσω με πυρηνικά την Σαουδική Αραβία. Άρα, να έχετε το νου σας ότι αν δεν συμφωνήσετε, πολύ πιθανό στο μέλλον να βρείτε απέναντί σας μια πυρηνική Σαουδική Αραβία. Και ο τρίτος λόγος, κατά την άποψή μου, είναι η διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, μιας και οι Αμερικανοί δίνουν τεχνητή νοημοσύνη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ενεργειακή ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Το πρόβλημα, και αυτό το οποίο τονίζουν οι Ισραηλινοί όχι άδικα, είναι ότι ο Τραμπ στην προσπάθειά του να κουμαντάρει το σουνιτικό Ισλάμ μέσω της Σαουδικής Αραβίας θα εξοπλίσει πυρηνικά μια αραβική χώρα, κάτι το οποίο αποτελούσε ανέκαθεν κόκκινη γραμμή για τους Ισραηλινούς, γιατί πολύ απλά ξέρουν ότι μια πυρηνικοποιημένη Σαουδική Αραβία μπορεί να κάνει πολύ μεγαλύτερο παιχνίδι με τους σουνιτικούς πληθυσμούς στη Μέση Ανατολή, που ποτέ δεν σταμάτησε να κάνει παρεπιπτόντως. Απλά το ανέβαλε.
0: Εξάλλου, αν παρασχεθεί πυρηνική τεχνογνωσία για την κατασκευή αντιδραστήρων για πολιτικούς και οικονομικούς σκοπούς, τα βήματα μετά είναι πολύ μικρότερα για την απόκτηση όπλου. Και μιλάμε τώρα για σουνιτικά κράτη, τα οποία μπορεί επιφανειακά να είναι φιλοδυτικά ή αμφίσιμα και γενικά να παίζουν και από εδώ και από εκεί πέρα. Άπαξ όμως και βάλουν στο χέρι πυρηνική τεχνογνωσία, είναι πολύ μικρό το βήμα. Εξάλλου, υπάρχουν και χώρες γύρω οι οποίες έχουν κάνει το βήμα. Πακιστάν, μην ξεχνάμε ότι η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν έχουν ήδη μια συμφωνία αμυντική, έτσι.
1: Ακριβώς. Το Πακιστάν βέβαια δεν ανήκει στον αραβικό κόσμο.
0: Δεν είναι Άραβες, είναι όμως Σουνίτες και έχουν συνεργασία ήδη αμυντική με τη Σαουδική Αραβία.
1: Ακριβώς. Το Πακιστάν ήταν ένα ιστορικό λάθος το οποίο το κατάπιαν ορισμένοι, γιατί αυτόματα πυρηνικοποιήθηκε και η Ινδία. Επομένως υπήρξε το αντίπαλο δέος και κάποιοι θεωρήσαν ότι εκεί θα υπάρχει μια ισορροπία. Στον κόλπο όμως τα πράγματα δεν είναι πολύ διαφορετικά. Χαρακτηριστικά να αναφέρω επίσης ότι μια πυρηνική Σαουδική Αραβία μπορεί να ασκήσει άνετα πίεση και στο ξαδελφάκι της, δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τα οποία Εμιράτα το τελευταίο χρονικό διάστημα τα έχουν σπάσει και στην Ιεμένη και γενικότερα στο όλο πλάνο της περιοχής. Και αυτό είναι κάτι αρνητικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα Εμιράτα φέρνουν τον κόλπο προς μια κατεύθυνση η οποία συμφέρει και την Ελλάδα και το Ισραήλ, ειδικά ίσως ό,τι αφορά τη δημιουργία του σχήματος που έχουμε πει με τη Σομαλιλάνδη. Επομένως, αυτή η κίνηση του Τραμπ θεωρώ ότι είναι ρισκαδόρικη. Θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να κοιτάξουν περισσότερο προς τη Σομαλιλάνδη και γενικότερα τα υπόλοιπα σχήματα. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, φαίνεται ότι ένα μέρος του Αμερικανικού καθεστώτος θεωρεί ότι με το σουνιτικό Ισλάμ μπορεί να παίζει, έτσι ώστε να δημιουργήσει μια αντίρροπη δύναμη απέναντι στο σιητικό Ισλάμ που επικρατεί στο Ιράν. Το πρόβλημα όμως είναι, και αυτό είναι που δεν σκέφτονται πάρα πολύ, ότι και να συνθηκολογήσει το Ιράν, το σουνιτικό Ισλάμ, εάν έχει προπύργια μια πυρηνική Σαουδική Αραβία, μια Συρία η οποία ελέγχεται από την Τουρκία και την Τουρκία την ίδια, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και θα έχουμε πλέον μια τάση για μια νέα αντιισορροπία απέναντι σε αυτό το σχήμα. Επομένως, εγώ το θεωρώ κάτι πάρα πολύ ρισκαδόρικο.
0: Ναι. Ένα πυρηνικό Πακιστάν, μια Αίγυπτος η οποία ούτως ή άλλως κλείνει όλο και περισσότερο προς το ριζοσπαστικό Ισλάμ, γιατί ο Σίσι δεν θα είναι για πάντα εκεί, και μια Αφρική, Σαχέλ και Βόρειος Αφρική, η οποία και αυτή διολυσταίνει σταθερά προς το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Δηλαδή θα έχουμε ένα σχήμα, ένα τεράστιο πεδίο σουνιτικού Ισλάμ που θα έχει εκατοντάδες εκατομμύρια πληθυσμό, οπλοστάσια βαριά, πυρηνική τεχνολογία, πυρηνικά όπλα, χρηματοδότηση, χρήμα πολύ και ατζέντα. Και αυτό δεν είναι καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τιμούδη. Ευχαριστούμε πολύ. Αλέξανδρος Τιμούδης, τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Παραπολιτικά 90,1 Λάβρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, είχαμε μία δήλωση της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς, της άλλης, του Τσίπρα, η οποία συζητήθηκε και θα συζητηθεί και νομίζω είναι ενδεικτική, όχι απλά της άγνοιας που υπάρχει, αλλά της αντίληψης που διέπει το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το οποίο νομίζω είναι και αυτό που λέει το όνομά του με όλη την παραποποίηση, τα εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα κλπ. Και στα γνωστά σύνδρομα της αριστεράς, μαζί με την άγνοια της για το τι σημαίνουν και σε τι συνίστανται οι διεθνείς σχέσεις της χώρας. Θα το κάνουμε λιανά αμέσως τώρα. Απόστολος Μπιστόλας, πολιτικός και εκλογικός αναλυτής. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
5: Λοιπόν, είχαμε δήλωση της Θεόνης Κουφονικολάκου, που είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμμαχίας του κύριου, συμπαράταξης, συγγνώμη, του κύριου Τσίπρα, που είπε ότι αν η Ελλάς, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ήταν κυβέρνηση, θα εφάρμοζε το ένταλμα σύλληψης για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Δηλαδή το κράτος το οποίο μας δίνει όπλα, τεχνολογία, είναι σε σύγκρουση με την Τουρκία, πληροφορίες κλπ. Η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, αν ομιγέννητο υπήρχε, το ομιγέννητο δικό μου είναι, θα προχωρούσε σε σύλληψη του Νετανιάχου αν ερχόταν στην Ελλάδα.
6: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια δήλωση η οποία πρώτα απ' όλα γίνεται εκ του ασφαλούς. Διότι ο κύριος Τσίπρας είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός μετά τις εκλογές. Όπως επίσης ότι ο ίδιος παίζει σε στρατηγική δύο γύρων. Τώρα, δεν θα είναι πρωθυπουργός και από εκεί και πέρα μετά από 4 χρόνια, αν είναι αυτός πρωθυπουργός, ενδεχομένως να μην είναι ο κύριος Νετανιάχου στο Ισραήλ ή και ποιος θα το θυμάται τη δήλωση.
5: Θα το θυμούνται οι Ισραηλοί, γιατί εδώ αυτές οι δηλώσεις, όταν είναι το πολιτικό κόμμα, δεν περνάει.
6: Στο εσωτερικό αναφέρομαι. Ναι. Και επίσης για το εσωτερικό, η στρατηγική του είναι να σκουπίσει ό,τι υπάρχει σε αυτές τις εκλογές από τα αριστερά, ούτως ώστε στις επόμενες, δηλαδή από το 27 μέχρι το 31, να προσπαθήσει να προσεγγίσει το κέντρο. Τώρα, το αν μπορεί ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά νομίζω σε αυτό το κομμάτι εντάσσεται, πάει να γίνει, να προσπαθήσει να γίνει ο Σάντσες της Ελλάδος. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι οι Ισραηλινοί αυτά τα ακούνε και τα καταγράφουν.
5: Ναι, γιατί μιλάμε για ένα ελληνικό κόμμα το οποίο λέει ότι εγώ θα προχωρήσω στη σύλληψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Να το πάρουμε λίγο αντίθετα. Ένα Ισραηλινό κόμμα, αν για κάποιο λόγο ένας Έλληνας πρωθυπουργός είχε κάποια θέματα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο δεν είναι ούτε αμερόληπτο ούτε αδιάβλητο. Έτσι. Έχει χρηματοδοτήσεις, έχει επιρροές, έχει πολιτικό λόμπινγκ. Και έλεγε ένα Ισραηλινό κόμμα ότι εγώ θα συλλάβω τον Έλληνα πρωθυπουργό αν έρθει. Πώς θα το εκλαμβάναμε εμείς?
6: Δεν είναι η πρώτη φορά που ελληνικό κόμμα, κυρίως προφανέστατα από την αριστερά, παίζει εσωτερικά για το εσωτερικό παιχνίδι, βάζει στο παιχνίδι.

0: παιχνίδι τα ζητήματα των σχέσεων της χώρας.
1: Λοιπόν, επειδή μιλάμε για το Διεθνές Δικαστήριο και μερικοί το έχουν θεοποιήσει ότι είναι κάτι το οποίο είναι άμεμπτο, αμόλυντο, αδιάβλητο κλπ. Να πούμε ότι ο μέχρι πρώτην εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Χαν, πάφτηκε από τη θέση του, διότι υπάρχουν καταγγελίες εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση. Ο Καρίμ Χαν, να πούμε ότι είναι κατεξοχήν αντιϊστραλινός, έχει επανειλημμένως υιοθετήσει θέσεις που συμπίπτουν με αυτές του Κατάρ, της Τουρκίας κλπ. Τώρα πάφτηκε γιατί εκκρεμούν σε εις βάρος του καταγγελίες.
0: Αυτή η κίνηση μου δείχνει και κάτι άλλο. Μου δείχνει ότι έχουν καταλάβει ότι έχουν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο ταβάνι δημοσκοπικά. Από τη μεριά του κέντρου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουν, δεν θα πάνε σε αυτές τις εκλογές εκεί. Οπότε προσπαθούν να πάρουν ό,τι μπορούν και από το πιο αριστερό, ειδικά τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Οπότε το εντάσσω και σε αυτό την κίνηση αυτή και να παρομοιάσουν στον Σάντσεθ στην Ισπανία, γιατί και αυτοί έχουν κάνει το ίδιο. Βέβαια, οι δύο χώρες είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Είναι άλλα τα εκλογικά συστήματα. Είναι άλλη ιστορία στην Ισπανία. Ο Σάντσεθ κυβερνά με συνεργασία με την υπόλοιπη αριστερά, αλλά και με αυτονομιστικά κινήματα της Καταλωνίας κλπ. Ξέρετε, είναι εύκολο για τους Έλληνες, τους πολιτικούς, να βλέπουν έναν ξένο ο οποίος πηγαίνει καλά και να πούν «Α, θα το κάνω όπως αυτός», χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται κάτι. Είναι άλλο η Ισπανία, δεν έχει τη σχέση που έχουμε με το Ισραήλ, που έχουμε εμείς με το Ισραήλ, είναι άλλο η Ελλάδα.
1: Η Ισπανία έχει μια σχέση ιδιαίτερη.
0: Θα τολμούσε ο Ισπανός να το πει αυτό για τον Ερντογάν, που έχουν τις σχέσεις που έχουμε εμείς με το Ισραήλ.
1: Σωστό. Όχι. Σωστή αντιστοιχία. Σωστό χειαστή αυτό που κάνετε. Γιατί η σχέση δικιά μας με το Ισραήλ, ενώ συνεργασία σε επίπεδο οπλικών συστημάτων, τεχνολογίας, πληροφοριών κλπ., βασικά είναι πιο στενή από ότι είναι της Ισπανίας, που είναι κυρίως αμυντική, οικονομική και άλλη, και στενή συνεργασία με την Τουρκία. Αλλά και πάλι προφανώς δεν θα τολμούσε ποτέ να το κάνει, δεν θα το έλεγε ο Σάντσεθ αυτό για τον Ερντογάν. Και μια και αναφέρομαι στο Ισραήλ, να μου πριν από λίγο δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Διασποράς, του Τσιχλή, Αμιχάη Τσιχλή, που λέει ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο με την Τουρκία απευθείας. Θα μπορούσε να είναι ένας πόλεμος ο οποίος σε πρώτη φάση θα περιλαμβάνει σύγκρουση στη θάλασσα. Δεν είναι απίθανο σενάριο. Μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή ακόμα και αύριο. Τώρα πριν από λίγο. Έτσι, μια και το φέρει συζήτηση. Άρα έχουμε ένα κράτος το οποίο έχει τη σχέση που έχει μαζί μας, είναι στα πρόθυρα σύγκρουσης με την Τουρκία, μας παρέχει τις πληροφορίες που μας παρέχει, αλλά η Ελλάδα του κ. Τσίπρα θεωρεί ότι θα μπορούσε να συλλάβει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Και αυτό είναι ότι χρειαζόμαστε να ξέρουμε για την εξωτερική πολιτική του Τσίπρα. Τώρα, αυτό που λέτε βέβαια έχει δίκιο, ότι προσπαθεί, έχετε δίκιο, ότι προφανώς προσπαθεί να μαζέψει ό,τι δεξαμενή υπάρχει, η οποία είναι αυτή που είναι έτσι, στην αριστερά, εγώ είμαι και στην ακροαριστερά.
0: Ναι, γιατί έχει φτάσει σε ένα ποσοστό του 16-17%, πόσο τον δείχνουν από 15 μέχρι 17 οι δημοσκοπήσεις. Εάν θέλει να πάει υψηλότερα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, δεν έχει άλλο δρόμο από το να κινηθεί λίγο περισσότερο προς τα αριστερά, αλλά θα πρέπει να δει αν θα να το κάνει προσεκτικά για να μην διώχνει άλλους ψηφοφόρους. Με αυτήν την κίνηση δεν θεωρώ ότι διώχνει κάτι από τους ψηφοφόρους που έχει μαζέψει, διότι δυστυχώς κατά την άποψή μου υπάρχουν αρκετοί αντιϊσραηλινοί Έλληνες στο εκλογικό σώμα της χώρας.
1: Πώς βλέπετε μια και το έφερε κουβέντα να εξελίσσεται δημοσκοπικά ο κ. Τσίπρας, είναι αυτό περίπου η οροφή του? Είχαμε μια...
0: Νομίζω πως ναι. Θα εκπλαγώ εάν περάσει αυτό που λένε να περάσει το 20%, προσωπικά θα εκπλαγώ. Νομίζω ότι θα κυμανθεί περίπου στα ποσοστά της δεύτερης κάλπης του 2023, ενδεχομένως και λίγο πιο κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή το 17 κάτι που είχε πάρει, νομίζω ότι εκεί κοντά θα κινηθεί. Δεν μπορώ να πιστεύω ότι μπορεί να πάει στο 22-23 τώρα που λένε κάποιοι. Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες.
0: Δεν είναι ακόμα εκεί. Δεν υπάρχουν οι δεξαμενές για να γίνει αυτό.
1: Mm-hmm. Γενικά ο χώρος της αριστεράς πώς βλέπετε να κινείται και να διαμορφώνεται? Δηλαδή, και να ενώ συνολικά το κόμμα του κ. Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα για κομματίδια, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά κλπ.
0: Η λογική λέει ότι ο κ. Τσίπρας θα κυριαρχήσει τουλάχιστον για την ώρα. Περιμένουμε μετά από τις εκλογές του 27 να δούμε εάν τα πολύ αριστερά μπορούν να ενωθούν, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Δηλαδή Κωνσταντοπούλου, Πολάκης και Μέρα 25, υπάρχουν πολλά εγώ μαζεμένα για να γίνει το εμείς. Μετά περιμένουμε να δούμε τι αντίδραση θα βγάλει το ΠΑΣΟΚ. Εάν το ΠΑΣΟΚ συγκυβερνήσει, που δεν θα είναι ως όλων προφανέστατα, τότε αυτοί που θα φύγουν τι θα κάνουν? Θα πάνε μαζί με τον κύριο Τσίπρα ή θα κάνουν κάτι διαφορετικό? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση για μετά το 2027. Εάν δεν συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν πιστεύω ότι θα γίνει, πιστεύω το ΠΑΣΟΚ αναγκαστικά θα βρεθεί σε μια συγκυβέρνηση πιθανότητα τριών κομμάτων. Τότε...
1: Εννοείται με την Δημοκρατία?
0: Ναι, άμα είναι, θα είναι προφανές τα πρωτοκόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα
1: λέτε
0: πρέπει
1: ότι να θα καμφθεί και θα συγκυβερνήσει.
0: Θεωρώ πως ναι. Και επίσης θεωρώ ότι δεν θα φτάνουν η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον έτσι όπως θα βλέπω τα πράγματα σήμερα, μαζί με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι θα θέλουν να συγκυβερνήσουν, δεν θα φτάνουν 151 και θα χρειαστεί και τρίτο κόμμα. Αλλά αυτά είναι με τα δεδομένα του σήμερα, έτσι, μετά από 5-6 μήνες δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Οπότε το θέμα είναι τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ μετά. Διότι θα μπει σε μια κρίση, πιθανότατα, αν δεν συγκυβερνήσει, αλλά και να συγκυβερνήσει θα έχει πάρει μια παράταση ζωής το κομμάτι που συγκυβερνά, ενώ το άλλο θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τώρα τι θα γίνει, αλλά ότι σίγουρα είχαν αφήσει 3 χρόνια χώρο τώρα στον κύριο Τσίπρα. Μπήκε μέσα και προσπαθεί ο ίδιος να γίνει ο ένας από τους 2 ή 3 πόλους, όσους έχουμε στο τέλος, το προσπαθεί. Εάν το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, είχε τώρα πρόεδρο τον κύριο Γερουλάνο, πιστεύετε ότι θα είχε βρει χώρο ο κύριος Τσίπρας? Εγώ πιστεύω πως όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε είναι πολύ ρευστά τα πράγματα για να πούμε το τι θα γίνει μετά το 27.
1: Δεξιά.
0: Δεξιά, κοιτάξτε, έχουμε μια διαφορετική αγορά. Έχουμε την αγορά που έχει μεγαλώσει. Δημιουργήθηκαν από ένα κόμμα που ήταν 2, 3, 4, έχει φτάσει σε ένα επίπεδο του 20+% αν βάλουμε και ένα κομμάτι της κυρίας Καριστιανού μέσα εκεί πέρα, το μεγαλύτερο είναι, αν δεν κάνω λάθος, και περιμένουμε να δούμε το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα στα δεξιά είναι το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Οπότε ο κύριος Σαμαράς φαίνεται, τουλάχιστον από τις δημοσιοποιήσεις τις οποίες βλέπουμε, να αποκτά μια δυναμική. Το 3 σίγουρα έχει γίνει 5 και στην τελευταία δημοσκόπηση έχει γίνει 7. Καταλαβαίνετε ότι αν το 7 είναι σίγουρο, τότε και από το μάλλον πάρει ένα ποσοστό, τότε μιλάμε ότι μπορεί να φτάσει σε επίπεδα τρίτου κόμματος.
1: Ναι, άλλος χάρτης αυτό.
0: Εκεί αλλάζει το παιχνίδι. Ναι. Οπότε και εκεί, αν δηλαδή φτάσει σε τέτοια επίπεδα, σίγουρα θα μαζέψει από κόμματα μικρότερα της δεξιάς για να γίνει κάτι μεγαλύτερο. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι οι ψηφοφόροι πάντα, όταν γίνεται κάτι με δυναμική, πάνε στο μεγαλύτερο. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε μέχρι τις εκλογές.
1: Αν γίνει αυτό, μετά τα διλήμματα θα τεθούν στη Νέα Δημοκρατία. Για το τι θα κάνει.
0: Αν γίνει αυτό, τα διλήμματα θα είναι εκεί ακριβώς.
1: Για το τι θα κάνει και πώς θα το διαχειριστεί. Μάλιστα. Ναι, παρακαλώ, να πέστε, ναι.
0: Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε αυτό περιμένουμε εδώ από τα αριστερά. Μέχρι πού θα πάει ο Τσίπρας, έχουμε μια αντίληψη τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ μετά, και στα δεξιά πώς θα κινηθεί και μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο κύριος Σαμαράς σε αυτές τις εκλογές.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπιστόλα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Από όλους Μπιστόλας, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Πάντα είχα την απορία τι οθεί Έλληνες δημοσιολογούντες, καθηγητές, διπλωμάτες, δημοσιογράφους, γενικά αυτούς που έχουν δημόσιο βήμα, να στρέφονται κατά της ίδιας της χώρας τους, δημοσιοποιώντας θέσεις οι οποίες είναι καταφανώς ανθεληνικές, αντιεθνικές, υπονομεύουν, βλάπτουν τα ελληνικά συμφέροντα και επίσης πολλές φορές είναι και άκυρες, άστοχες και έολες, αλφαγιώτα, ιστορικά. Δεν ισχύουν. Με άλλα λόγια, διαδίδουν ιστορικά ψεύδι ή, στην καλύτερη περίπτωση, αμφιλεγόμενες απόψεις. Σε κάθε περίπτωση, στο όνομα δήθεν της ιστορικής αλήθειας, πολλοί εμφανίζονται πρόθυμοι να στραφούν κατά της χώρας, ξεπλένοντας την Τουρκία. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής και ιστορικός. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Λοιπόν, είχαμε πρόσφατα μια τοποθέτηση του καθηγητή, του κυρίου Θανάση Διαμαντόπουλου, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει η Ελλάδα να παραδεχθεί τα εγκλήματα, έτσι είπε, που έχει κάνει κατά την εκστρατεία στην Μικρά Ασία, ότι έκανε εγκλήματα κατά αμάχων, ότι θα πρέπει αυτά να τα παραδεχθεί, να αποδεχθεί την ευθύνη την ιστορική για λόγους ιστορικής αλήθειας κλπ. Αφενός αυτά δεν ισχύουν. Αφετέρου προσωπικά μου κάνει εντύπωση τι οθεί ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο να στρέφονται κατά της ίδιας της χώρας, γιατί περί αυτού πρόκειται, ξεπλένοντας την Τουρκία. Και κυρίως όταν πρόκειται για απόψεις οι οποίες δεν τεκμηρώνονται ιστορικά, έτσι.
1: Κοίταξε, Λαμπρό, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί πρόκειται για ένα δημόσιο πρόσωπο, έναν ομότιμο καθηγητή, ο οποίος έχει γράψει και εξαιρετικά συγγράμματα. Και θα έλεγα ότι εγώ εξεπλάγει με αυτή την τοποθέτηση στην ΕΡΤ, στη δημόσια τηλεόραση, γιατί πρώτον παρέλειψε να περιγράψει το ιστορικό πλαίσιο όλης αυτής της όχι των υποτιθέμενων σφαγών, αλλά τουλάχιστον να περιγράψει ποια ήταν η κατάσταση όταν έσπασε το μέτωπο στην
0: Μικρά Ασία
1: και τι ακριβώς συνέβη με τον υποχωρούντα ελληνικό στρατό. Κοίταξε να δεις, υπάρχει μια λογική σε ορισμένους που αφορά το περίφημο δίκτουμ του Σολομού, το εθνικό είναι το αληθές. Και αυτό πράγματι είναι αληθινό, αρκεί να μην είναι πολιτικοποιείται και να μην εργαλειοποιείται η ιστορία για πολιτικούς σκοπούς. Είναι σημαντικό να το παραδεχτούμε και να πούμε ότι όντως χρειάζεται να μαθαίνουμε την αλήθεια. Ποια είναι όμως η αλήθεια εδώ? Πράγματι συνέβησαν γεγονότα, δηλαδή ο υποχωρούν ελληνικός στρατός στην Ανατολία προέβησε καψίματα ορισμένων τουρκικών χωριών και σε εκτελέσεις, γιατί εκεί επέδραμαν και έκαναν παρεμποδιστικές επιχειρήσεις εναντίον του ελληνικού στρατού τα περίφημα Κουβαγί, Μιλιγέ του Κεμάλ. Δηλαδή από τα χωριά αυτά, από τη Γιάλοβα, ομάδες παραστατιωτικές των Τούρκων επέδραμαν κατά του ελληνικού στρατού. Δεν υπήρξε ποτέ καμία εντολή από το Γενικό Επιτελείο της Στρατιάς Μικράς Ασίας για οποιαδήποτε στοχοποίηση του τουρκικού άμαχου πληθυσμού. Δεν υπήρξε ποτέ η παραμικρή εντολή στοχοποίησης των Τούρκων αμάχων. Μην ξεχνάμε την περίπτωση Στεργιάδη, ο οποίος επέφερε την μήνυν του ελληνικού πληθυσμού της Μικρασίας, γιατί αντιμετώπισε τους Τούρκους υπερβολική επιρροή, καθώς από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, είχαμε δολοφονίες, είχαμε καταστροφή, λαιλασίες, βιασμούς χωριών στα περίχωρα της Μύρνης, ελληνικών χωριών και σφαγή ελληνικών πληθυσμών.
0: Ακόμα και τους προσκόπους σφάξανε οι Τούρκοι. Τα παιδιά, έτσι.
1: Τα παιδιά, βέβαια. Κοίταξε, αυτή ήταν η περίφημη περίπτωση του Αηδηνίου το 1919, όταν οι τσέτες του μετέπειτα πρωθυπουργού Αντνάν Μεντερές εισέβαλαν στην πόλη, ευνηδίασαν τους εύζωνες του Σκηνά και αφού εισήλθαν στην πόλη προέβησαν σε τρομακτικές σφαγές, σε λαιλασίες, σε βιασμούς κοριτσιών και αγοριών και το κυριότερο είναι ότι 31 πρόσκοποι που αντιστάθηκαν και κάλυψαν την υποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή, από την περιοχή και έπεσαν, όσοι έπεσαν εχμάλωτοι των Τούρκων υπέστησαν τα φρικτά βασανιστήρια, τα περισσότερα παιδιά κρεμάστηκαν, ουσιαστικά τους σκύλευσαν νεκρούς. Ήταν μια φρικιαστική κατάσταση την οποία την περιγράφει ο Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης, τότε ο τοποτηρητής, ο μετέπειτα Μητροπολίτης και τοποτηρητής της Μητρόπολης Θήρων, Κιλιούπολης.
0: Κάτι που προκάλεσε τη μήνυ του Κονδύλη.
1: Ναι, κάτι που προκάλεσε τη μήνυ του ελληνικού και του, συνολικά του,
0: το ελληνικού στρατού.
1: Του ελληνικού στρατού, γιατί όταν ήρθαμε ξανά στην πόλη και είδαμε 6.500 σφαγμένους και όσοι επέζησαν από τις 11.000 του Αηδηνίου ήταν σε φρικτή κατάσταση, καταλαβαίνει κανείς ότι η τάση για εκδίκηση ήταν δεδομένη.
0: Τους κυνήγησε ο Κονδύλης, τους κάλυψαν οι Ιταλοί.
1: Τους κάλυψαν οι Ιταλοί.
0: Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ο Κονδύλης συνέλαβε Ιταλούς και τους εκτέλεσε.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή εκτέλεσε τους Ιταλούς ο Κονδύλης, επειδή κάλυπταν τους Τούρκους, έτσι είπε ότι αν δεν μου τους παραδώσετε, θα φτάσω καίγοντας μέχρι την Βαβυλώνα.
1: Ναι. Υπάρχει και το εξής συμβάν, ότι ο Μεντερές με τους Τσέδες επιτέθηκε στο Αηδίνη με την κάλυψη του Ιταλικού πυροβολικού. Λοιπόν, όπως και να έχει, γιατί ο κ. Διαμαντόπουλος αναφέρθηκε στην Ανατολία και στο γεγονός ότι κάηκαν τουρκικά χωριά και δυνάμεις του ελληνικού στρατού προέβησαν σε ομότητες κατά τουρκών αμάχων. Αυτό όταν λέγεται και λέγεται με τέτοιο τρόπο προκαλεί εντυπώσεις και προκαλεί λανθασμένες εντυπώσεις. Ο ίδιος ο Τσόρτσιλ στο περίφημο βιβλίο του το Aftermath αναφέρει ότι υπήρξαν κάποια μεμονωμένα περιστατικά βίας κατά Τούρκων αμάχων, αλλά αυτά δεν είχαν σε καμία περίπτωση εκτεταμένη μορφή.
0: Ούτε μαζική ούτε υπήρχε ως πολιτική αυτό.
1: Ούτε εννοείται ότι δεν υπήρχε ως πολιτική.
0: Εν αντιθέσει με τους Τούρκους που η εθνοκάθαρση και η γενοκτονία ήταν κρατική πολιτική, ήταν κεντρική πολιτική.
1: Ακριβώς και εδώ Λάμπρο, πρέπει να πούμε το εξής. Δεν επιτρέπεται ένας Έλληνας ακαδημαϊκός να εξισώνει ή να εξομοιώνει μια γενοκτονία ενός εκατομμυρίου ανθρώπων και 1,5 εκατομμύριο οι Αρμένοι και άλλοι 60.000 και παραπάνω οι Ασσύριοι. Δηλαδή μια γενοκτονία εναντίον των χριστιανικών πληθυσμών με ορισμένες, με μονομένες ενέργειες καταδικαστές μεν, αλλά αυτές συνολικά σύμφωνα με υπολογισμούς δεν υπερβαίνουν το σύνολο πάνω από 600-650 άτομα. Ναι. Δηλαδή ακόμα και οι μαρτυρίες που υπάρχουν για αυτά είναι σαφείς ότι μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία ναι μεν έγιναν κάποιες ομότητες, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί, ούτε μπορεί να μπει στη ζυγαριά αυτό το πράγμα με αυτά που έπραξαν οι Τούρκοι κατά των ελληνικών πληθυσμών κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας. Και βέβαια όλα αυτά που είχαν υποφέρει
0: και αυτά που είχαν
1: οι ελληνικοί πληθυσμοί επί δεκαετίες.
0: Πριν, έτσι, γιατί η εθνοκάθαρση, ας πούμε, του ελληνισμού του Πόντου είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα.
1: Εννοείται και πολύ πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Από την περίοδο του Κόκκινου Σουλτάνου, όπως ξεκινήσανε και οι περίφημες σφαγές του Χαμιδιέ εναντίον των Αρμενίων. Αυτά, με το να πεις ότι αναγνωρίζεις, ότι πρέπει να αναγνωριστεί αυτό ή ουσιαστικά αντιπαραβάλεις τις ομότητες που έπραξαν οι Τούρκοι και τα φρικιαστικά εγκλήματα και τις γενοκτονίες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης για να λες ότι στην Τριπολιτσά, παραδείγματος χάρη, σε σφάγισαν 30.000 Τούρκοι. Αυτό είναι μια αδόκιμη, ένας αδόκιμος παραλληλισμός.
0: Να προσπερνάς τα εκατομμύρια σφαγιαστέ των Ελλήνων στην επί μισή χιλιετία, περίπου 400-500 χρόνια Οθωμανική Ισλαμική κατοχή, επειδή οι Έλληνες εκδικήθηκαν όταν κατέλαβαν την Τριπολιτσά ή άλλες πόλεις, είναι και ανιστόρητο.
1: Ναι,
0: και
1: είπε, για να είμαστε δίκαιοι, αυτό δεν το είπα. Αλλά είναι η ίδια, ίδια λογική.
0: Δεν το είπα, αλλά το λένε διάφοροι άλλοι. Έτσι.
1: Ναι, το θέμα όμως είναι ότι αυτό που είπε ο κατά τα άλλα έγκριτος καθηγητής, γιατί οφείλω να το αναγνωρίσω, γιατί τα ξέρω πολύ καλά τα απονήματά του. Το ζήτημα είναι ότι το δικαιολόγησε κιόλας με έναν τρόπο, ο οποίος είναι και ιστορικά βάσιμος.
0: Και με συγκρίσεις αδόκιμες, ναι, το τύπου η Γαλλία αναγνώρισε τα δικά της εγκλήματα.
1: Λες και οι Έλληνες, κατά της Αλγερίας.
0: Λες και οι Έλληνες ήταν αποικιοκράτες.
1: Οι Έλληνες δεν πήγαν ως αποικιοκράτες στη Μικρά Ασία. Δεν είχαν καμία αποικία. Είναι τελείως αβάσιμη η σύγκριση. Και αδόκιμη κιόλας, και μου κάνει εντύπωση. Ποιος ήταν ο στόχος όλου αυτού. Δηλαδή, γιατί υπάρχει και μια ευθύνη. Υπάρχει μια ευθύνη ενός ανθρώπου πνευματικού, ο οποίος έχει διδάξει παιδιά, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει γράψει και πολύ καλά βιβλία. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ποιος είναι ο στόχος.
0: Και να πούμε ότι αυτή την υποθέτησή του την αναπαράγουν τα τουρκικά μέσα, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και το εξής ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι δίνεις δικαίωμα αξιώσεων σε γενοκτόνους, αυτούς που είναι γενοκτόνοι, να λένε Έλληνας καθηγητής αποκάλυψε στη δημόσια ελληνική τηλεόραση αυτά που σας λέγαμε εμείς, ότι οι Έλληνες προέβησαν σε σφαγές εναντίον των τουρκικών πληθυσμών. Δηλαδή, αυτό το πράγμα για να... Είτε γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία άγνοια εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμία άγνοια. Αν ήταν κάποιος άλλος θα έλεγα υπάρχει άγνοια. Εδώ δεν υπάρχει άγνοια. Και μάλιστα το περιέγραψε κιόλας. Δεν είναι μόνο ότι είπε για σφαγές χωριών στην Μικρασία. Είπε ότι Έλληνες στρατιώτες έκαναν περιδέρα. Δηλαδή ότι έκαναν οι Οθωμανοί και οι Τούρκοι. Ουσιαστικά το αντιστοίχησε αυτό. Πρώτον, δεν υπάρχει ακόμα και στις περιγραφές στο βιβλίο του Τόιμπι το δυτικό ζήτημα στις σελίδες της έκθεσης του ICRC. Δηλαδή δεν στοιχειοθετείται πουδενή. Να πούμε κάτι για την περίπτωση του Τόιμπι, γιατί ο Τόιμπι ήταν ο πρώτος που το ανέφερε. Ήταν αυτόπτης μάρτυρας σε μια πυρπόληση ενός τουρκικού χωριού. Το ανέφερε στο περίφημο βιβλίο το δυτικό ζήτημα. Και πρόσεξε, δεν αναφέρεται στο ανατολικό ζήτημα. Αναφέρεται στο δυτικό. Γιατί αναφέρεται στο δυτικό? Γιατί ο Τόιμπι, ο οποίος είναι έγκριτος ιστορικός, δεν συζητάμε, αλλά εν προκειμένου λειτουργήσε επί τη βάση των συμφερόντων της Μεγάλης Βρετανίας, έτσι. Όταν δεν ήθελαν οι Άγγλοι να υπάρξει νέο εκ νέου ελληνοτουρκικός πόλεμος και έκαναν τα πάντα για να τον αποτρέψουν. Τότε λοιπόν ο Τόιμπι στο περίφημο βιβλίο αυτό, το οποίο συνιστώ να το διαβάσουν οι ακροατές, αφού όμως έχουν διαβάσει και ένα σωρό άλλα επωνύματα για την μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή και συνολικά για τη στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων στην συγκεκριμένη περίοδο. Δεν μπορεί να το διαβάζει δηλαδή αποσπασματικά αυτό. Ο Τόιμπι ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές έκαναν ομότητες. Αυτό ήταν το πλαίσιο και επειδή έκαναν και οι δύο πλευρές ομότητες, το είπε επί λέξη, για να αποτραπεί ένας νέος ελληνοτουρκικός πόλεμος θα πρέπει η Μεγάλη Βρετανία να λειτουργήσει κατευναστικά και προς τους δύο.
0: Αυτό εξυπηρετούσε βέβαια την πολιτική.
1: Το κατευναστικό και προς τους δύο, ναι, ήταν να παραδεχτούν και οι δύο πλευρές ότι υπήρξαν ομότητες εν καιρό πολέμου.
0: Αυτό εξυπηρετούσε.
1: Εγκλήματα εναντίον αμάχων.
0: Εξυπηρετούσε...
1: Αυτή ήταν η λογική.
0: Εξυπηρετούσε τη βρετανική πολιτική και όχι την ιστορική αντικειμενικότητα.
1: Όχι, εδώ δεν εξυπηρετούσε την ιστορική πραγματικότητα, εξυπηρετούσε τη βρετανική πολιτική. Ήταν πολύ στοχευμένο, το γράφει και στο βιβλίο μέσα. Ο ίδιος ο Τόιμπι το γράφει. Όπως και να έχει, αυτές οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο που δεν καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα. Δεν έχουμε μια λογική, εδώ θέλει προσοχή, δεν είμαστε σε μια λογική αναγνώρισης γενικότερα των γενοκτονιών. Οι Τούρκοι να έχουν αναγνωρίσει τις γενοκτονίες που έχουν κάνει και να πούμε και εμείς ως δείγμα καλής θέλησης, που δεν υπάρχει κιόλας.
0: Μα δεν υπάρχει, τι να πούμε αυτό που δεν υπάρχει.
1: Τι να πούμε αυτό, ναι, δηλαδή να μπούμε σε μια λογική ότι ξέρετε εντάξει και εμείς κάναμε κάποια πράγματα που δεν θα πρέπει να τα κάνουμε. Δηλαδή είναι τόσο έολο το επιχείρημα που υποτίθεται και μάλιστα και που συγκρίνεται κιόλας με τη Γαλλία και την Αλγερία, που αυτό γενικά υπάρχει μια τάση πάντως σε διάφορους Έλληνες ακαδημαϊκούς, ειδικά κατά το παρελθόν, αλλά υπάρχουν αυτοί ακόμα, υπάρχει μια τάση να εξομοιώνεται η βασική ιστορία, η απικιακή ιστορία των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης με την ελληνική.
0: Αυτό είναι
1: δηλαδή,
0: αποτελεσμα...
1: εμείς είμαστε κομμάτι της Ευρώπης, αλλά δεν έχουμε απικιοκρατική ιστορία.
0: Εδώ μιλάμε για γηγενείς ελληνικούς πληθυσμούς και όχι
1: ναι,
0: για
1: δηλαδή απικιοκρατική. Αυτό, από τη μία, ο περίφημος συνταγματικός πατριωτισμός που επιχειρήθηκε εδώ πέρα να φορεθεί σαν ένα γνεολογισμός του Χάμπερμας, ο συνταγματικός πατριωτισμός.
0: Μην χάσουν.
1: Αυτό αφορούσε, το έχουμε πει, αφορούσε τη μεταπολεμική Γερμανία. Για τα εγκλήματα που είχαν πράξει οι Γερμανοί, για το μιλιταρισμό τον εγγενή που είχαν, πώς μπορούσε ο εθνικισμός, ο γερμανικός, να διοχετευτεί στην πίστη του στο Σύνταγμα. Λοιπόν, αυτό δεν έχει καμία δουλειά να διοχετευτεί εδώ.
0: Και συμπληφίζεται...
1: Δεν υπάρχει τέτοιο παρελθόν σε εμάς. Το αντίθετο υπάρχει. Είμαστε τα θύματα γενοκτονιών, οι οποίες γενοκτονίες δεν έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως και φταίμε και εμείς.
0: Λόγω ελληνικής ολιγορίας.
1: Λόγω ελληνικής ολιγορίας και όχι μόνο, Λάμπρο, για να το λέμε αυτό. Δεν είναι μόνο ελληνική, είναι και ελληνική ολιγορία, σαφώς, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική.
0: Υπάρχει σκοπιμότητα, αλλά τους έχει διευκολύνει η ελληνική υποτονική
1: στάση. Η ελληνική ολιγορία
0: διευκολύνει. Είναι ευκολία, άλλοι έχουν τα συμφέροντά τους. Δεν κάνουν αυτοί που δεν κάνουμε εμείς. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ναι. Παραπολιτικά είναι το κομμένο Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, αύριο έχουμε εκτός απρόπτου την έγκριση από το Κησέα της ασπίδας του Αχιλλέα των διαφόρων συστημάτων. Τη ασπίδα του Αχιλλέα. Μια πολύ μεγάλη αγορά, νομίζω θα είναι τουλάχιστον 3 δις η επένδυση αυτή. Και θα σηματοδοτήσει μια άλλη εποχή στο θέμα της αντιβαλιστικής και αντιεροπορικής άμυνας της χώρας. Χρήστος Ξενάς, δημοσιογράφος, αμυντικός αναλυτής, πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Ναι, αύριο περνάει από το Κησέα, λοιπόν, η έγκριση του θόλου, του ελληνικού θόλου αεράμινας, ο οποίος εντάσσεται στο πρόγραμμα Agenda 2030. Θυμίζουμε ότι το Agenda 2030 είναι το πρόγραμμα γενικής ανασυγκρότησης και ανανέωσης των ενόπλων δυνάμεων σε όλα τα πεδία που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας. Και μέρος αυτού είναι βεβαίως και τα εξοπλιστικά, και ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα είναι αυτό τώρα που εξελίσσεται με την θόλο αεράμινας. Τι πάμε να εγκρίνουμε? Πάμε να εγκρίνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι Ισραηλινής κοπής και κατασκευής, με 3 διαφορετικά συστήματα αντιεροπορικά. Ένα μικρής εμβελίας αυτοκινούμενο θα είναι τα συστήματα Spider της Rafael. Στην μέση κατηγορία εμβελίας θα είναι τα Barak Mex της IAI, της Israel Aerospace. Και τα αντιβαλιστικά, τα αυτά που θα αναχαιτίζουν σε πολύ μεγάλο ύψος, θα είναι τα David Sling, τα οποία θα φτάνουν και εκτός ατμόσφαιρας με ειδικά βλήματα. Θέλουμε να αγοράσουμε, τουλάχιστον αυτό είναι η πληροφόρηση, θέλουμε να αγοράσουμε 10 Spider, 7 Barak και 2 συστήματα David Sling. Όταν λέω αυτά τα νούμερα, αυτά πρέπει να τα πολλαπλασιάσουμε, γιατί κάθε σύστημα έχει κάποιους εκτοξευτές. Δεν είναι δηλαδή 10 εκτοξευτές. Μπορεί να είναι 10 επί 3, ας πούμε, στα Spider. Στα Barak μπορεί να είναι 7 επί 2. Τα David Sling θα είναι 2 επί ίσως 2. Θα δούμε. Περιμένουμε δηλαδή ακριβώς και εμείς.
0: Αυτά είναι αριθμός κελιών ή εκτοξευτών.
1: Εκτοξευτών.
0: Με πολλαπλά κελιά ο καθένας, έτσι.
1: Ναι, ο καθένας τώρα αναλόγως το σύστημα έχει διαφορετικά κελιά. Δηλαδή το Spider έχει 8 πυράβλους, ο Barak έχει 4, το David Sling έχει 4 και ίσως, συγγνώμη, 6. Εξαρτάται τον εκτοξευτή, γιατί είναι τελείως διαφορετική πυράβλη, ναι, διαφορετικού μεγέθους, εμβελίας κτλ. Ουσιαστικά όλα αυτά μαζί, τα οποία θα συνεργάζονται μεταξύ τους, δηλαδή θα ανήκουν σε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου και διοίκησης, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι να πάρεις ένα συγκρότημα εκτοξευτών και να το βάλεις σε ένα νησί στον Εύρο. Το θέμα είναι όλα αυτά να μιλάνε μεταξύ τους, να μιλάνε με το κέντρο αεράμινας της πολεμικής αεροπορίας, τα κέντρα αεράμινας, και να παράγεται αυτό που λέμε στην στρατιωτική ορολογία ενιαία εικόνα. Δηλαδή να μπορείς να βλέπεις σε μία οθόνη ό,τι βλέπουν όλα τα ραντάρ σου, όλοι οι υπόλοιποι αισθητήρες, εχθρικά και φιλικά αεροσκάφη, και να μπορείς να αναθέτεις αυτόματα στόχους. Δηλαδή να λες, είδα ένα ίχνος, το έχει δει το ραντάρ τάθε, και αναθέτω επιτόπου να το αναχαιτήσει ο εκτοξευτής τάδε που βρίσκεται στο σημείο δίνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι
0: το κέντρο διοίκησης που θα ενοποιεί αυτά τα συστήματα εμπεριέχεται στην παραγγελία.
1: Προφανώς, γιατί είναι και πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν υπάρχει η υπόσχεση ότι το κέντρο αυτό διοίκησης, Command and Control όπως λέγεται, C2 στα αγγλικά, θα είναι 100% ή θα είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό ελληνικής εξέλιξης, ώστε να έχει η χώρα μας τον έλεγχο του πλήρως και να μπορεί η ίδια πάνω σε αυτό το σύστημα να προγραμματίζει και να ενθέτει καινούργιες δυνατότητες, υπηρεσίες, καινούργια συστήματα κτλ. Αυτό δηλαδή είναι ένα κομμάτι που, να το πούμε έτσι πολύ απλά, μας προσφέρει και την κυριαρχία πάνω στα συστήματα. Διότι αν αγοράσεις ένα κέντρο ελέγχου, ένα λογισμικό δηλαδή, το οποίο είναι κλειδωμένο και το ξέρει κάποιος ξένος και μόνο αυτός μπορεί να του κάνει υποστήριξη και σέρβις και εξέλιξη, προφανώς είσαι εξαρτημένος από αυτόν και έχεις πολλούς περιορισμούς ή δυνητικά μπορείς να έχεις. Εάν λοιπόν είναι δικό σου το σύστημα και το έχουν φτιάξει ελληνικές εταιρείες και το ξέρουν, μπορεί να έχουν βοηθήσει και οι Ισραηλοί σε αυτό, αλλά το θέμα είναι να έχεις εσύ τα λεγόμενα κλειδιά του συστήματος.
0: Τους κωδικούς,
1: να ξέρεις τον κώδικα μέσα τι γράφει και να μπορείς εσύ ελεύθερα και όποτε θέλεις να κάνεις τις αλλαγές, τις παρεμβολές σου, τις δοκιμές σου κτλ.
0: Τι χρόνια είναι, συγγνώμη για πες.
1: Το κόστος τώρα, το κόστος να θυμίσουμε ότι όταν είχε πρωτοανακοινωθεί η ελληνική πρόθεση για θόλο αεράμινας είχε ακουστεί το ποσό από στόμα του Υπουργού 2 δις ευρώ. Μετά το νούμερο πήγε στα 3 και ήδη έχουμε δημοσιεύματα που το ανεβάζουν στα 3,5. Ο λογαριασμός δηλαδή ανεβαίνει, αυτό δεν με εκπλήττει βέβαια προσωπικά και δεν νομίζω πρέπει να εκπλήττει κανένα γιατί το αρχικό νούμερο των 2 δις ήταν χαμηλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέροντας τις τιμές που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά τέτοιων σύνθετων οπλικών συστημάτων, το να λες ότι με 2 δις θα πάρω κάτι τόσο σύνθετο και τέτοιες ποσότητες, δεν έβγαινε το νούμερο.
0: Μάλιστα. Τι χρονοδιάγραμμα απόκτησης, υλοποίησης και επιχειρησιακής ένταξης, περίπου.
1: Τώρα εδώ βάζεις μεγάλη κουβέντα, διότι την ιστορία με τα. Το θόλο αεράμενα στον Ισραηλινής παραγωγής τον συζητάμε από το 24-25 ας πούμε και νωρίτερα, αλλά ας πούμε κάπου το 25 έχουν σταθεροποιηθήκανε και δρομολογηθήκανε συζητήσεις. Το ότι περνάει το Κισαία σήμερα είναι ένα βήμα. Μετά πρέπει να ακολουθήσει η διατύπωση των τελικών συμβολέων, να γίνουν οι συμβάσεις με την Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, να πέσουν οι προκαταβολές, άρα έχουμε ακόμα δρόμο για τη συμβασιοποίηση και την παράδοση. Εάν έχει γίνει η προεργασία καλά και ελπίζω και νομίζω ότι έχει γίνει, μπορεί τις συμβάσεις να κλείσουν και φέτος μέσα στο 26.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θεωρώ απίθανο να ή του χρόνου να δούμε έστω ένα σύστημα ή δύο στην Ελλάδα για, πώς να το πούμε, για γνωριμία. Δηλαδή να αρχίσει κάποια εκπαίδευση και προσαρμογή των Ελλήνων χειριστών. Αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί και από τις ικανότητες της Ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας να παράγει, διότι μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η δική τους παραγωγή, η οποία είναι αρκετά μεγάλη σε ποσότητες, κατευθύνεται κυρίως στο να αναπληρώσουν και να ενισχύσουν τα δικά τους συστήματα. Τα ΠΕΤ έχουν εξαντλήσει με τις συνεχόμενες εδώ και ένα χρόνο συγκρούσεις, 1,5 χρόνο συγκρούσεις με το Ιράν. Γιατί τα ίδια συστήματα χρησιμοποιούν και οι ίδιοι για αναχέτηση Ιρανικών βαλιστικών και μη επανδρομένων. Άρα λοιπόν θέλουμε κάποια χρόνια για να δούμε όλα τα συστήματα στην Ελλάδα και να προσαρμοστούν, να εκπαιδευτούμε κτλ. Έχει δηλαδή χρόνο, αλλά προφανώς η δουλειά, αν έχει ξεκινήσει και προχωράει, είναι θετικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλά είναι. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Χρήστο, ως εκτενάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, οι Ισραηλοί εδώ να πούμε ότι έχουν μια φιλοσοφία ότι σε χώρες οι οποίες είναι συμμαχικές και με τις οποίες έχουν αμυντική συνεργασία δίνουν προτεραιότητα ακόμα και έναντι άλλων που μπορεί να έχουν προηγηθεί με την ίδια παραγγελία για το ίδιο σύστημα, αλλά δεν υπάρχει τόσο στενή σχέση. Να το πω απλά, στην ελληνική παραγγελία θα δώσουν προτεραιότητα για προφανείς λόγους.

0: παραπολιτικά 90 Λαμπρός Καλαρέτης. Λοιπόν, έχουμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση, ως γνωστόν στην εκπομπή Αγαπάμε την Ιστορία, για την παρουσία, με αφορμή την κυκλοφορία συγκεκριμένου βιβλίου, για την παρουσία των Ελλήνων στα εξερευνητικά ταξίδια των Ισπανών, των Πορτογάλων κλπ. Ιωάννης Χασιώτης, ομότιμος καθηγητής ιστορίας και αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά και πάλι.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση να την ολοκληρώσουμε και θα επανέλθουμε και με άλλα θέματα για το βιβλίο σας «Ο Οδυσσέας στις θάλασσες του Νότου» που αφορά στη συμμετοχή Ελλήνων στα ταξίδια του Κολόμβου, του Μαγκελάνου κλπ. Και λέγατε χθες ότι υπήρχε πολυπληθής ελληνική παρουσία και με συμβολή, δηλαδή να τυπικά απλά πληρώματα.
1: Ναι, θα σας πω ένα παράδειγμα που είναι το πιο σημαντικό ίσως, της αποστολής του Μαγκελάνου, του πρώτου γύρου του κόσμου δηλαδή. Mm-hmm. Το σύνολο των αυτών που πήραν μέρος ήταν 240 περίπου. Σε αυτούς οι 40 ήταν ξένοι, μη Ισπανοί. Από τους 40 οι 9 ήταν Έλληνες. Τώρα από τους 240 σώθηκαν μόνο 18, ούτε ο ίδιος ο Μαγκελάνος. Όταν στην επιστροφή δηλαδή ολοκλήρωσαν τον γύρο. Στους 18 αυτούς οι 7 ήταν Έλληνες. Δηλαδή δεν είχε καθεί ουσιαστικά κανένας. Δύο μόνο που το σκάσανε στο Βόρνεο λέει και ένας που γύρισε πίσω. Αυτό θεωρείται ας πούμε το άκρο νάουτον της ναυτοσύνης για την επιβίωση ακριβώς. Το άλλο όμως είναι και το τεχνικό ζήτημα που ήθελα να πω, ότι στους δυο που γυρίσαν πίσω, ο ένας από την Άξο, ο πλοηγός Φραγκίσκος Άλπος λεγότανε, και ένας οροδίτης ναύπληρος Μιχαήλ οροδίτης, ο Άλπος μας άφησε το καλύτερο τεχνικό κείμενο για το γύρο του κόσμου, με περιγραφές, ας πούμε, τις ναυτικές περιγραφές του ταξιδιού. Και ο άλλος ήταν ίσως ο καλύτερος που το κατάφερε να φέρει και το μοναδικό καράβι που γύρισε πίσω του, Βικτόρια. Άσχετο βέβαια, οι Ισπανοί έδωσαν όλη τη δόξα στον αρχηγό της αποστολής της επιστροφής, που ήταν ο Βάσκος Ελκάνο. Αυτό είναι το πρώτο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευτυχώς έχουμε αυτό το κείμενο, το οποίο μάλιστα το βγάλαμε σχετικά πρόσφατα σε τρεις γλώσσες με τη βοήθεια του Ίδρυματος του Τσάκου, που είναι το ίδρυμα αυτό της ναυτοσύνης που, που έχει έδρα την Ουρουγουάη. Τώρα το άλλο που είναι πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι και στην κατάκτηση του Μεξικού συμμετείχαν Έλληνες και σε όλες σχεδόν τις αποστολές. Στο βιβλίο υπάρχει ένας κατάλογος όλων των κατακτήσεων και εξερευνήσεων των Ισπανών του 16ου και 17ου αιώνα. Και σε ελάχιστες από αυτές δεν εντόπισα ελληνική παρουσία. Αυτό σε ό,τι αφορά την παρουσία βέβαια. Αλλά υπάρχει και άλλο θέμα. Δηλαδή υπάρχει εκτός από την παρουσία και από την δυνατότητα επιβίωσης. Ήταν ότι οι άνθρωποι που πήγαν εκεί κατάφεραν διάφορα πράγματα. Δηλαδή παραδείγματος χάρη ο πιο γνωστός από όλους που λέγεται ο Πέτρος ο Κρητικός. Η ιστορία μέχρι τώρα μόνο με αυτόν ασχολήθηκε. Ήτανε πολύ σημαντικό στην οργάνωση, στην κατασκευή όπλων, πολεμοφοδιών κτλ. Είχε μια δική του ομάδα περίπου 30-40 Ελλήνων που τον ακολουθούσαν παντού και στις εξερευνήσεις αυτοί μέσα στο εσωτερικό της Αμερικανικής Ήπειρου, όχι στη θάλασσα. Και επίσης βέβαια υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν τέτοια μεγάλη εξοικείωση με τη χαρτογραφία κτλ. Που όταν ο Francis Drake, ο περιβόητος αυτός πειρατής τέλος πάντων της Ελισάβετ, έκανε τον γύρο της Αμερικής και αναζητούσε να βρει το χρυσό για να ληστέψει το χρυσό των Ισπανών, αναζητούσε να βρει και τους Έλληνες ταυτικούς και είχε συλλάβει κάποιον Έλληνα εκεί, ονόματι Ιωάννη, τον πήρε μόνο και μόνο για να τον καθοδηγήσει. Και όταν έφτασε κάπου κοντά στην Καλιφόρνια, τον άφησε ελεύθερο. Θα να πω δηλαδή υπάρχουν πολλά τέτοια στοιχεία για την ικανότητα των ανθρώπων, των Ελλήνων που είχαν πάει εκεί. Γιατί όπως σας είπα και στο προηγούμενο, ας πούμε στην προηγούμενη εκπομπή, ήταν άνθρωποι νησιώτες, εξοικειωμένοι, με μεγάλη δυνατότητα. Τώρα, αυτούς τι έμεινε θα μου πει κανείς, γιατί δεν ήταν και πάρα πολύ. Σας είπα ότι περίπου εγώ τις υπολογίζω κάπου 400-500 σε σύνολο 40.000 Ισπανών, ας πούμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικές μαρτυρίες. Οι μαρτυρίες είναι είτε ανθρωπονύμια είτε τοπονύμια. Δηλαδή στο Μεξικό, παραδείγματος χάρη, ακόμα και στη Βραζιλία και στην Αργεντινή, υπάρχουν πάρα πολλά. Και Χίλι, Περού κτλ. Υπάρχουν πολλά τοπονύμια με την ονομασία Γρίεγο. Ας πούμε στη Βενεζουέλα, παραδείγματος χάρη, το μεγαλύτερο θέατρο, το οποίο δεν το πειρέσε. εντυπωσιακός ο σεισμός. Είναι το Χουανγκρίεγο, το οποίο είναι ιδρυμένο ένα μεγάλο όχι χωριό, ας πούμε το παραθεριστικό κέντρο της Βενεζουέλας, αλλά έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα. Ολόκληρη μια συνοικία, ας πούμε, στο Νέο Μεξικό, η πιο παλιά συνοικία, λέγεται Γκριέγο, γιατί προήλθε από κάποιον Έλληνα, Χουανγκρίεγο, ο οποίος δημιούργησε μια ολόκληρη δυναστεία. Μιλάω για το Νέο Μεξικό που σήμερα ανήκει στις Ηνωμένες
0: Πολιτείες. Ναι.
1: Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι οι Ισπανικές κτίσεις έφταναν μέχρι το Βανκούβερ. Δηλαδή έφταναν ως τον Καναδά. Και το Βανκούβερ συνδέθηκε επίσης με ένα Έλληνα λίγο απόκριφο, τον οποίο τον λένε Χουάντε Φούκα, δηλαδή ο Άνι Φωκά. Ήταν ένας Κεφαλονίτης, Απόστολος Βαλεριανός, λεγόταν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε βρει το πέρασμα. Βέβαια αργότερα αμφισβήτησαν αυτές τους ισχυρισμούς, αλλά έμεινε το όνομα. Τώρα εκείνο το στενό λέγεται Χουάντε Φούκα. Δηλαδή έμεινε το στενό και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμα και άλλες περιοχές εκείνες. Mm-hmm. Το άλλο που ήταν πολύ ενδιαφέρον και που αφορά κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, την ειρηνική, γιατί δεν είχαν μόνο ναυτική και πολεμική δράση οι Έλληνες, είναι ότι έχουμε με 2-3 ονόματα τα οποία έμειναν στην ιστορία. Ας πούμε, η πρώτη συστηματική απόσταξη που έγινε από τα σταφύλια και δημιούργησε το εθνικό ποτό της Χιλής και του Περού, που λέγεται Πίσκο, οφείλεται σε ένα Κερκυραίο, ο Πέτρος Μανουέλ, ας πούμε, Πέτρος του Μανουέλ. Και μάλιστα πρόσφατα, χρειάστηκε να βάλω και εγώ το χέρι μου.
0: Ναι.
1: Έγινε μια προσπάθεια για να αναδειχθεί αυτό το Πίσκο ως, ξέρω εγώ, Περού, Βενιέ, του Περού, ας πούμε.
0: Εγώ πιει Πίσκο, δεν το ξέρω τον ελληνικό, έχω πιει Πίσκο. Σοβαρά τώρα Έλληνας το απόσταξε, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, γιατί βρέθηκε τελικά αυτό, βρέθηκε. Τελικά η απόδειξη ήταν ότι βρέθηκε το. Στα κληρονομικά του, στα χαρτιά του, βρέθηκε σχεδίασμα, περιγραφή πώς θα κάνουν το Πίσκο, πώς θα κάνουν το Πίσκο. Και έτσι το Περού κέρδισε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο αυτή την άλλη, ας πούμε, το προνόμιο της άλλη. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει και μνημείο άλλωστε εκεί, κοντά στην περιοχή που ήταν, ζούσε αυτός ο Κερκυραίος. Το άλλο είναι στην Κωσταρίκα. Η μεγαλύτερη φυτεία κακάου που είχε γίνει στην Ανατολική Κωσταρίκα ήταν έργο ενός κοπελίτη, ο οποίος είχε, βέβαια και αυτός, όπως σας είπα και στην προηγούμενη φορά, ιβηρικό επώνυμο, ο Αντώνιο Ακώστα. Αυτός λοιπόν μάζεψε όλους τους συγγενείς που έφερε από την Ελλάδα και γύρω στα 1670 ήταν ένας από τους μεγαλύτερους καλλιεργητές κακάου της Κωσταρίκα. Και σήμερα ακόμα η οικογένεια που υπάρχει, που βέβαια δεν έχει τώρα με τις επιμειξίες, αλλά κράτησε το επώνυμο Ακώστα Ρέβαλο και ανέδειξε, δεν ξέρω, και μια καμιά δηγοσαριά βουλευτές και ένα πρόεδρο Δημοκρατίας, ανάγει την καταγωγή στο Σκόπελο. Οι Σκόπελοι βέβαια δεν το ξέρουν. Τελικά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι γύρισαν μετά, όχι στην Ελλάδα, ελάχιστοι γύρισαν στην Ελλάδα. Μερικοί μάλιστα που γύρισαν βοήθησαν και στην κατασκευή, στο σχεδίασμα των πρώτων χαρτών, ελληνικών χαρτών της Αμερικής. Οι περισσότεροι μείναν στη Σεβίλη, που ήταν και η πρωτεύουσα, όπως σας είπα, της Ισπανοαμέρικα, όπως την λέμε. Εκεί λοιπόν, ένας από τα κύθυρα κατάφερε με τα χρήματα που έχει μαζέψει από τα διάφορα χρυσορυχεία, τέλος πάντων, της Χιλής, να δημιουργήσει ένα ολόκληρο μοναστικό συγκρότημα, το οποίο μάλιστα ζήτησε να είναι ανατολικού ρυθμού. Βέβαια, ουνίτες, αλλά πάντως ορθόδοξο. Λεγόταν Νικόλαος Τριάρχης. Αυτόν έχουμε και το επώνυμο, όνομα και επώνυμο, αλλά έχουμε και το πρόσωπό του, διότι έχει απεικονιστεί σε μία σαρκοφάγο που είναι στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Σεβίλης. Είναι μια πολύ γνωστή μορφή αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχει επίσης ένας άλλος Έλληνας ναυτικός που ίδρυσε το πρώτο ναυτικό νοσοκομείο στη Λίμα του Περού. Μιχαήλ Ντιακώστα. Όλοι έχουν αυτά τα εξισπανισμένα επώνυμα. Το οποίο το έκανε όπως είχε γίνει και στη Βενετία ένα αντίστοιχο νοσοκομείο, γιατί οι ναυτικοί που γυρίζαν ήταν όλοι πάσχοντες μετά από τόσα ταξίδια κτλ. Επίσης έχουμε άλλες περιπτώσεις που είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Δηλαδή, ένα παράδειγμα θα σας πω, η δεύτερη πόλη του Μεξικού, η Βέρα Κρούς, που είναι στα ανατολικά, σήμερα έχει ένα συνοικισμό που λέγεται Πεσκαδόρες, δηλαδή ψαράδες. Οι Πεσκαδόρες ήταν λιμάνι όλο, κατοικούμενο ολόκληρο από Έλληνες ναυτικούς. Το ξέρουμε αυτό γιατί ζητήσαν να επιτρέπει να έχουν εκκλησία κτλ. Οι οποίοι είχαν παντρευτεί νέγρες. Είχαν βρει τις νέγρες τότε. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ας πούμε ενσωματώθηκαν σε αυτό. Και βέβαια σας είπα και πριν από λίγο τα τοπονύμια Αγρίεγος που είναι παντού. Στο Νέο Μεξικό.
0: Ποιος επίθετο υπάρχει εκεί η διαδρομή.
1: Και επίσης το Κάντια, το Γριέγο και το Ρόδας. Κάποτε προσπάθησα να κάνω μία να μετρήσω. Ήταν λίγο δύσκολο βέβαια από τους τηλεφωνικούς καταλόγους. Θα έλεγα ότι είναι, αν όχι χιλιάδες, τουλάχιστον εκατοντάδες. Η Κάντια του Περού.
0: Κρήτη, Ρόδος και.
1: Κρήτη, ναι, ήταν οι βασικές. Και βέβαια και αργότερα υπάρχει μια συνέχεια. Γιατί όλες οι νεότερες παροικίες οι ελληνικές της Λατινικής Αμερικής προέρχονται από νεότερες μετοικησίες, δηλαδή μάλιστα, από τον 19ο και κυρίως από τον 20ο αιώνα.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα δώσουμε, θα βάλουμε ένα τελείο γιατί κλείνει η εκπομπή. Θα δώσουμε συνέχεια και τρίτη και όσες χρειαστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί δεν χορταίνουμε να σας ακούμε, κύριε Καθηγητά. Και συγχαρητήρια για το έργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιωάννης Χασιώτης, θα συνεχίσουμε εννοείται τη συζήτηση με τον κύριο καθηγητή. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρωτάθλος για αύριο.
2: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43. Ιόνιον FM Stereo.

0: ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
4: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
3: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, πύργο.
3: Έχουν την Expert.
4: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
3: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, πύργος. Τηλέφωνο

0: ηλεκτρικά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Επικοινωνία.
2: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
3: Πισάνος πια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
5: Τετάρτη 5 Αυγούστου, Railway Festival, στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
2: Ακούτε, Ionion FM.
6: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θυντά κλείνω στην παρέα σας και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Σήμερα λοιπόν έχουμε Throwback Thursday, όπως ξέρετε, και ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα έχουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με Λυκοκίνου, να τα μας πάλι. Τίτλος όλο νόημα θα πω εγώ. Ελπίζω να μην είστε σε αυτό το vibe, αλλά να είστε σε ένα vibe καλοκαιρινού έρωτα. Αθηνά κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και μετά από καύσωνα, παιδιά, τι άλλο έχουμε να ζήσουμε, Θεέ μου. Ελπίζω να πέσει λίγο η θερμοκρασία σήμερα σε όλη την Ελλάδα και να έχουμε και λιγότερες φωτιές. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ πέρα το Throwback Thursday μας με Άντζελα Δημητρίου. Είσαι η αγάπη μου. Ανάμεσα λοιπόν σε επιτυχίες του σήμερα έρχεται και αυτό το άσμα και εγώ επιστρέφω.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα, αλλά παιδιά και η διάθεση για ταξίδια. Όποιοι δεν έχουμε βγει σε άδεια, το ζούμε αυτό τέλος πάντων. Γι' αυτό το λόγο θα ταξιδέψουμε και θα κάνουμε ένα ταξίδι μαγικό με Ηλία Βρετό και Χριστίνα Σάλτ. Ένα τραγούδι που μπορεί να έχετε ξεχάσει, όμως που σίγουρα είναι το vibe σας αυτές τις μέρες που υπάρχει καύσωνας και δεν είστε σε κάποιο ελληνικό νησί.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία Νιρεμβέργη. Τον Μάιο του 1945, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κορυφαίων ναζί κρατουμένων, ερχόμενος αντιμέτωπος με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, λίγο πριν την ιστορική δίκη. Σκηνοθετεί ο James Vanderbilt, με τους Russell Crowe, Rami Malek και Michael Shannon. Κατάλληλοι άνω των 15 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Ακούτε Ionian FM.
9: Be Viral Radio Show

εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή όλη τη χρονιά έχουμε έτσι μια... ένα τελετουργικό να πω, ένα τιμητικό τραγούδι κάθε φορά στον Δημήτρη Κόκοτα, θα το πω. Κάθε Πέμπτη λοιπόν επιλέγω ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα για να μεταφέρουμε τη θετική μας ενέργεια και πιστεύω ότι πιάνει. Η Πορσελάνη λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, εσείς δυναμώστε την ένταση και φυσικά μην πάτε πουθενά.

Αχ, παιδιά, όταν βλέπω μερικά τραγούδια τα οποία μπορεί να τα έχουμε ξεχάσει, κάπου λίγο, παιδιά, να απολώ τις στιγμές που έβγαινε πολύ ωραία μουσική. Το boom, boom, boom είναι ένα τραγούδι που νομίζω ότι όλοι το έχουμε χορέψει. Η Άννα Βίση και ο Νίκος Καρβέλας έχουν κάνει αυτό το τραγούδι να είναι ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια στη Spotify playlist μας. Θα το ακούσουμε λοιπόν σήμερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, γιατί μία Αθηνά κλείνει και σήμερα έχουμε Throwback Thursday.

Κάποιος νέος που μπορεί να μ' ακούει αυτή τη στιγμή μπορεί να μην ξέρει ποια είναι η Λίτσα Γιαγκούση. Εμείς όμως οι παλιοί, καταλάβατε. Έγινε 29 προχθές και καταλαβαίνετε τι κρίση ηλικίας έχω πάθει. Την ξέρουμε και την αγαπάμε. Το χαλάλι λοιπόν θα έρθει έτσι σε ελάχιστα λεπτά να μας επιτυχεί στο σήμερα και σε ελάχιστα λεπτά θα περάσουμε και στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Περνάει η ώρα, παιδιά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε καν. Γιατί αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Αθηνά, κλείνω την παρέα σας και επιστρέφω.

0: La. Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος,
0: από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη.

0: Συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.

είναι μερικές επιτυχίες, παιδιά, τις οποίες τις αγαπάμε πολύ εδώ πέρα στο σταθμό μας. Μία από αυτές είναι η προηγούμενη και με αυτό το τραγούδι περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους για ποιον συντονίστηκε τώρα. Έχω ανοιχτό Instagram για τα μηνύματά σας και φυσικά έχω πολύ διάθεση να ακούσουμε επιτυχίες του χθες ανάμεσα στο σήμερα. Η Josephine με το Mad Clip, ο οποίος είναι νομίζω από τις φυσιογνωμίες που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και που δεν ξεχνάμε, είχαν βγάλει το περιβόητο τραγούδι Φήμη, το οποίο είχε σπάσει τα charts όταν είχε βγει. Και φυσικά το ραδιόφωνο. Θα πάμε να το ακούσουμε και θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Όλοι θέλουμε να πούμε σε κάποιον φίλο ή φίλη, δεν βάζεις μυαλό. Η Μελίνα Σλανίδου λοιπόν το είχε πει με τραγούδι. Τι φωνάρει η Μελίνα Σλανίδου, παιδιά, επίσης. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και εγώ επιστρέφω.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και όλοι ανυπομονούμε για το σχήμα Δέσποινα Βανδύ, Νατάσα Θεοδωρίδου. Το ξέρετε αυτό. Όμως θέλουμε να δούμε και αν ο καιρός θα έχει γυρίσματα. Διόψεις έχουν όλα τα νομίσματα, πάντα παιδιά. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας, τα γυρίσματα έρχονται σε ελάχιστα λεπτά και έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.

0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεται από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Νιρεμβέργη». Τον Μάιο του 1945, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κορυφαίων ναζί κρατουμένων, ερχόμενος αντιμέτωπος με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, λίγο πριν την ιστορική δίκη. Σκηνοθετεί ο James Vanderbilt, με τους Russell Crowe, Rami Malek και Michael Shannon, κατάλληλοι άνω των 15 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Be Viral Radio Show.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Παιδιά, εντάξει, είμαστε πιο κοντά στην άδειά μας. Είμαστε στο τέλος του Ιουλίου, ωριακά. Γιατί λέω τέλος 23 Ιουλίου σήμερα, οπότε καταλαβαίνετε. Μετράμε αντίστροφα, παιδιά, πλέον. Αυτή τη διάθεση θέλω. Τα καλοκαίρια μας, λοιπόν, είναι αυτά που αγαπάμε. Είναι αυτά που θέλουμε πολύ. Τα καλοκαίρια του Λιουρόκου επίσης τα θέλουμε. Θα έρθουν, λοιπόν, σε ελάχιστα λεπτά. Και φυσικά, οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα είναι εδώ πέρα, στο Be Viral Radio Show.

πολλές οι επιτυχίες, πολλά τα νέα. Έχουμε όμως και μία μελαγχολία το καλοκαίρι, δεν έχουμε. Τουλάχιστον έτσι εδώ πέρα μου λέει ο φίλος μου ο Πάνος, ο οποίος έχει επηρεαστεί και από τις φωτιές αυτών των ημερών. Το θα μελαγχολήσω λοιπόν να πω και τη Γαρμπή θα έρθει όμως σε ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι remix, σύμπραξη θα έλεγα, με τους Αλκατράς, όπου το κάνει πιο ανεβαστικό. Γιατί παιδιά δεν θέλω μελαγχολία σήμερα. Προπαρασκευή ή αλλιώς το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Πεμπτούλα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Αθηνά Κλιμή ήταν στην παρέα σας και παιδιά, μέχρι το τέλος του κόσμου ελπίζω να είστε εδώ πέρα και μέχρι το τέλος του κόσμου ελπίζω να αγαπάτε τους ανθρώπους σας. Αφιερώστε το λοιπόν, γιατί έρχεται από Αντώνη Ρέμο σε ελάχιστα λεπτά. Εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλά και πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό.
7: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια από κυκλοφόρου.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Το τραγούδι «Γλυκό μου πικραμύγδαλο» ερμηνεύει ο Γιάννης Διονυσίου. Ο Θοδωρής Κοτονιάς μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη μας τραγουδούν το τραγούδι «Εκτός χρόνου» σε μουσική και στίχους του Θοδωρή Κοτονιά.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε τη μουσική για το θεατρικό έργο με τίτλο «Το αγόρι με τις δύο καρδιές». Εδώ ερμηνεύει σε στίχους της Ελένης Φωτάκη «Τα κορδόνια».

Ο Βαγγέλης Γερμανός σημάδεψε με τα τραγούδια του τη νεότητά μας. Θα μας τραγουδήσει τώρα το τραγούδι του «Ο γιος του ανέμου» από το LP του «Πέτρα που κυλάει».

Μετά από αρκετό καιρό έσμιξαν οι αδελφοί Κατσιμίχα για να τραγουδήσουν «Ο φράχτης ήταν ανοιχτός» σε στίχους του Παύλου Σιδηρόπουλου, μουσική του Δημήτρη Καρά, από το άλμπουμ «Εξακρίβωση».

Ο Πάνος Βλάχος, εκτός από γνωστός ηθοποιός, είναι και ταλαντούχος τραγουδοποιός. Υπογράφει το τραγούδι «Συμπτώματα» και το τραγουδά με την Εφέλη Φασούλη. Το τραγούδι περιέχεται στο LP με τίτλο «Χωρίς παρεξήγηση».

Μετά από χρόνια, ο Νίκος Γιώγαλας συνάντησε ένα παλιό καλό του φίλο. Προς τιμήν λοιπόν αυτής της συνάντησης, έγραψε ένα τραγούδι. Ο φίλος μου, ο Μπρά, σε μουσική και στίχους δικούς του.

όπως πολλά ελληνικά συγκροτήματα, και αυτοί ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τους ΕΚΜΕΚ. Από το δίσκο τους «Ο Βασιλιάς της Μοναξιάς» θα ακούσουμε το τραγούδι «Το Ρόδο της Ερήμου», σε μουσική και στίχους Άλκη Κανίδη.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

Ο ταλαντούχος Κώστας Διαγκούλας θα μας πει τώρα το τραγούδι του «Στην υγειά μας αδελφέ μου», σε μουσική δική του και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Το τραγούδι υπάρχει στο άλμπουμ του «Εκμαγείο».

Είναι παιδί του 8ου και καλός φίλος. Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Απόστολος Μόσιος ερμηνεύει το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ του «Θυμωμένα όνειρα» σε μουσική του Αλέξανδρου Χατζηνικολιδάκη και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.

Ο Φώτης Χιώτας, εκτός από εξαιρετικός σολίστας του βιολιού, συνθέτης αλλά και ενορχιστρωτής, είναι και πολύ καλός ερμηνευτής. Θα μας το αποδείξει τώρα. Θα μας πει το τραγούδι «Το νησί μου» σε μουσική δική του και στίχους του Θοδωρή Γκόνη από το άλμπουμ «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα».

Η Χριστιανά Γαλιάτσου είναι νέα και ταλαντούχα ερμηνεύτρια. Εδώ δεν δίστασε να αναμετρηθεί με το τραγούδι «Πρωινό τσιγάρο» σε μουσική του Νότι Μαυρουδή και στίχους του Άλκη Αλκαίου. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μάνο Λοΐζο.

Ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Ο Θανάσης Καριώτης και η Μαρίνα Μαυρογιώργη ερμηνεύουν το τραγούδι «Με ένα χάδι» σε μουσική και στίχους Θανάσης Καριώτη.

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Ακούτε Ionian FM.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
9: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η...
6: 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
9: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή.

0: Εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
1: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
2: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Καλώς ήρθατε στο κουδί της Πανδώρας. Θανάσης Σταθόπουλος κοντά σας στο μικρόφωνο. Αυτός που ξεκίνησε το σημερινό μας πρόγραμμα ήταν ο Μπάμπης Στόκας. Καλό μας δύο-ωρο μουσικό ταξίδι και να έχουμε όμορφες στιγμές, όμορφα ακούσματα και ας καπνίσουμε και τρία τσιγάρα χρόνο σαν αυτά που έρχονται τώρα.

Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε και το www.tralala.gr, όπου εκεί μπορείτε να βρίσκετε όλα τα μουσικά νέα, όλα τα καινούργια CD, όλα τα καινούργια τραγούδια, συνεντεύξεις. Έρχεται μια πυρόγα μέσα από τους δέκτες του Ιόνιον FM με τον Βασίλη τον Παπακωνσταντίνου.

Σας είπα ότι στο τραλά βρίσκεται και το της Πανδώρας ο στήλι. Δεν σας το είπα καθόλου αυτό, Έπου να το πω, είδατε, προλαβαίνα και προσπάθωσα να πω όλα τα υπόλοιπα. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Νικός Ξηδάκης, κάπου στο Σουμιτζού.

Ελενάκη μας, η Ελένη μας η Δήμου που κάνει ένα δυναμικό backup τώρα το τελευταίο καιρό, έρχεται με ένα παλιό αγαπημένο τραγούδι, στην Αλάνα. Ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73.

0: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
1: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία Νιρεμβέργη. Τον Μάιο του 1945, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κορυφαίων Ναζί κρατουμένων, ερχόμενος αντιμέτωπος με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, λίγο πριν την ιστορική δίκη. Σκηνοθετεί ο James Vanderbilt, με τους Russell Crowe, Rami Malek και Michael Shannon. Κατάλληλοι άνω των 15 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
9: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
10: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
9: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
12: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
13: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
14: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
15: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Απομυθευτείτε το από το 8shop.gr.

Μακάρι να μην ίσχυε αυτό το τραγούδι της Ελένη Βιτάλη, αλλά άλλα που είναι επίκαιρο, τουλάχιστον το παλεύουμε και προσπαθούμε. Λίγα ψυχούλα αγάπης. Από τις πιο γλυκές ερμηνείες που έχει κάνει Χάρης Αλεξίου είναι από τότε που τραγουδούσε στον Κεραμικό, και αυτές τις εμφανίσεις βγήκαν σε δισκογραφική δουλειά.

σου Διονυσία, γεια σου Γιώργο. Ένα τραγούδι από αλλοτινές αποχές ήταν αυτό, το Δημήτρη του Μητροπάνου. Και ένα βαθύ βύθισμα εκεί στα... Βαθύ βύθισμα, πώς θα πω αυτό. Εκεί στα καταγάλανα νερά της θάλασσας, του Γιάννη του Πάριου.

Πρώτη φορά δεν ξεχνιέται ποτέ για οτιδήποτε. Για όλα τα πράγματα αυτά λέγονται σχέσεις, είτε φιλοί, είτε αγγίγματα, είτε όπως και να τα πείτε. Πρώτη φορά παραμένει ανεξίτηλη στην μνήμη και στην καρδιά. Όχι ότι πάντα εξυπηρετεί κάτι, αλλά είναι από αυτές τις γλυκές θύμνησες, αν μπορώ να το πω έτσι. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Κότσιρας.

Με την πουρνοβολιά που έρχεται τώρα κοντά σας, συμπληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Εδώ ερμηνεύει σε αυτή την εκτέλεση σωτηρία η Λεωνάρδο. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα όταν τελειώσει και επιστρέφουμε.

με Μπάμπι Τσέρτο και ήσουν ξυπόλυτη. Να πω την καλησπέρα μου στους φοιτητές μας στην Πάτρα, στη Γεωργία, στην Γαστούνη και στον Διονύση στα Λεχενά. Να είστε καλά, παιδιά. Ο Μιχάλης Δημητριάδης, έτσι ακολουθεί αυτό το ρεμπέτικο ταξίμι.

Αυτοί ήταν πέντε Έλληνες στον Άδειο που και εκεί έκαναν και δημιούργησαν χαμό. Νομίζω τις φωνές μπορείτε εύκολα να τις καταλάβετε. Και έρχονται τα βουνά. Τα βουνά που στέκουν εκεί ατάραχα και αντιλαλούν. Αρκεί ο καθένας μας να έχει τη δυναμική να τα αφουγκραστεί και να τα καταλάβει. Ερμηνεύει η Ελισμόγνη της Σωτηρία Μπέλου.

τώρα για εσάς που είστε έτσι ανοιχτοχέριδες και αλάνια της νύχτας. Έχετε το νου σας, γιατί η αγάπη και ο έρωτας δεν πρέπει να πληρώνετε ούτε να εξαγοράζετε. Να μοιράζετε μονάχα, γιατί μετά θα τραγουδάτε τους καημούς με κανένα μπαγλαμαδάκι και κανένα ποτηράκι κρασί. Δεν σας έχει μείνει φράγκο για τίποτα άλλο.

Ας μεταφέρουμε έτσι σε μια προδοσιακή και ιστορική γωνιά της Αθήνας, το Άτομο Θανάτων. Είναι ηχογράφηση απευθείας από εκεί, ερμηνεύει η Χαρούλα τον Καϊξή. Αυτό θα μας πάει μέχρι και μισή, όπου θα κάνουμε το επόμενο μας διάλειμμα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής. Diamonds are
1: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Επικοινωνία.
5: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
6: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ιόνιον FM.
7: Τετάρτη 5 Αυγούστου, Railway Festival, στο Πάρκ Οσέ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκ Οσέ, στο Βαρθολομιό.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Ιόνιον FM.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

Αυτός που ξεκίνησε το τελευταίο μας ημίωρο είναι ο Βαγγέλης ο Κωνητόπουλος από μια δουλειά που λέγεται 12 Νησιώτικα. Εξαιρετική δουλειά με εξαιρετική ενορχήστρωση, η οποία είναι αφιερωμένη στους 33 που διασώθηκαν από τα ορυχεία τότε που είχε γίνει αυτό το μεγάλο κακό. Και πραγματικά αυτή τη δουλειά δεν ξέρω αν μπορείτε, αν θέλετε να την αγοράσετε, σίγουρα όμως πρέπει να την ακούσετε. Είναι κάτι πολύ πολύ αξιόλογο. Αυτός είναι ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας με το αμοριανό νερό.

Δύο για την Αμοργό. Δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε πίσω την Κρήτη. Σε ένα ορχιστρικό τραγούδι θα πάμε, σε ένα λατρεμένο σκοπό και ρυθμό. Πεντοζάλης, απολαύστε το.

έλεγε ποτέ κάποιος ότι θα ακούγαμε τον Σαραντών στο πιο άλλη φορά και τον Παξιμαδάκη σε Τσιφτετέλη, και όμως είναι πάρα πολύ πετυχημένο και έχει και καλές πωλήσεις ο δίσκος, παρόλο που οι εποχές είναι τόσο περίεργες. Αυτό είναι από έναν δίσκο που λέγεται Δημοτικά Τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Είναι ένας οργανικός Καρσιλαμάς. Νικολάκη, για σένα και την Αντιγόνη. Αντιγόνη, δεν σε ξαναλέω, κυρία Αντιγόνη. Μόνο Αντιγόνη θα σε λέω.

Μπορεί όλων μας, αν το καλό σκεφτείτε, είναι μια μολυβιά σε ένα λευκό χαρτί που μπορεί να είναι ευθεία, μπορεί να έχει λοξοδρομήσεις, γωνίες, μπορεί να είναι κύκλος, αλλά είναι μια μολυβιά. Αυτός που την ερμηνεύει είναι ο Μανώλης Λιδάκης, από τα τραγούδια που έμειναν στην ιστορία.

φτάσαμε στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Ανανοούμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Εγώ είχα την εντύπωση την Τετάρτη. Σήμερα τελικά ήταν Πέμπτη. Ο Θανάσης Σταθόπουλος ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο. Το Union FM συντονισμένο πάντοτε στους δέκτες σας. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Γεια και χαρά σας. Καλό και χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Και έρχεται η Μαρία η Σουλτάτου. Μανάκι μου. Και ναι.

0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελαστρών. Επικοινωνία www.ioas.gr.

ο παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά, και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της

Αγάπη, τι δύσκολο πράγμα. Πόσοι από εμάς έχουν τραγουδήσει αυτό το υπέροχο τραγούδι. Είναι από τον Νότι Σφαγιανάκη τραγουδισμένο το 1999 και περιέχεται στο άλμπουμ του Προάγγελος. Ποιος όμως αλήθεια γνωρίζει ποιος έγραψε αυτό το τραγούδι. Τους στίχους έχει γράψει ο στιχουργός Νίκος Γρίτσης, ενώ τη μουσική έχει συνθέσει το μουσικό δίδυμο Νίκος Καλίνης, Κώστας Λογοθετήδης, γνωστή από το συγκρότημα Εκείνος και Εκείνος. Η Εκείνος και Εκείνος λοιπόν είναι μαζί από το 1988. Το όνομά τους είναι δανεισμένο από τη τηλεοπτική σειρά Εκείνος και Εκείνος του Κώστα Μουσελά με Βασίλη Διαμαντόπουλο και Γιώργο Μιχαλακόπουλο, τον οποίον το όνομα προέκυψε γιατί πιστεύουν ότι έχουν πολλά κοινά με τους ήρωές τους και έτσι θέλανε να το χρησιμοποιήσουν. Και βέβαια όλοι εμείς σίγουρα τραγουδάμε από Νίκο Καλίνη και Κώστα Λογοθετήδη το «Δε θυμάσαι», τα «Χειμωνιάτικα μπαρ» και τόσα άλλα που έρχονται σε λίγο.

Μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά, στο Πέραμα. Είχαν κοινές παρέες, έπαιζαν στους ίδιους δρόμους και βέβαια γεννήθηκαν την ίδια δεκαετία. Ο Νίκος Καλίνης, η φωνή δηλαδή του σχήματος, τραγουδά από τότε που θυμάται τον εαυτό του. Παίζει μαντολίνο από τα 8 του και κιθάρα από τα 12. Πότε έγραψε το πρώτο του τραγούδι? Σε ηλικία 13 χρονών, το οποίο έγινε αμέσως σουξέ από τους συμμαθητές του. Στα 15 του έκανε το πρώτο του συγκρότημα, και όλα δείχναν ότι θα γίνει μουσικός όταν μεγαλώσει. Αλλά δεν μεγάλωσε ποτέ, όπως εξάλλου και ο αδερφικός του φίλος, ο Κώστας Λογοθετίδης, που από το 1988 έως το 1991 οι εκείνος και εκείνος αφιέρωσαν καθημερινή ενασχόληση στο αντικείμενό τους, στιχουργικά και μουσικά.

ποτέ αυτό το γνωρίζατε, έτσι? Το τραγούδι «Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις» που κυκλοφόρησε το 2013, τη μουσική έγραψε ο Νίκος Καλίνης και τους στίχους η Δήμητρα Νεοφύτου. Βέβαια με ερμηνεύτρια τη Σαβέρια Μαριολά. Η εκείνος και εκείνος ήθελαν να είναι απολύτως σίγουροι ότι μπορούν πράγματι να συνδημιουργήσουν. Έπρεπε να ψηθούν στο μαζί πρώτα, όπως και έκαναν. Και, σύμφωνα με τα όσα έδειξε η ιστορία, τα κατάφεραν. Παρά την άνω τελεία, όπως τους αρέσει να λένε, που έβαλαν από το 2004 έως το 2015. Γιατί, όπως εκμυστηρεύονται, πάψαμε για μια ανασούλα. Ποτέ δεν είπαμε τέρμα. Ούτε η παύση μας ήταν σε στυλ αντίο και τελευταίων συναυλιών και τέτοια. Απλά μια ανασούλα.

Ναι, και αυτό το άσμα. Τη μουσική στο τραγούδι «Μετανιώνω» του Νότης Φαγιανάκη έχουν γράψει οι Νίκος Καλίνης και Κώστας Λογοθετίδης, ενώ τους στίχους συνυπογράφουν οι Νίκος Γρίτσης και Κώστας Λογοθετίδης, δηλαδή εξ ολοκλήρου δικό τους. Το 2010 ανακάλυψαν με χαρά και συγκίνηση, παρότι βρίσκονταν σε αυτή την ανασούλα που είχαμε πει, ότι όλα τους τα τραγούδια ήταν ανεβασμένα στο YouTube από τους φίλους τους. Χάρη στους φίλους μας περάσαμε στη νέα εποχή, λένε. Ήταν κάτι που εμείς δεν επρόκειται να το κάνουμε ποτέ από μόνοι μας. Και γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Όλα οφείλονται στους φίλους μας.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Και έτσι, ενώ ανέβηκαν από τους φίλους τους τα τραγούδια τους στο YouTube, έρχεται ο Μάης του 2015, όπου οι εκείνος και εκείνος έδωσαν μια δυνατή συναυλία που σηματοδότησε το πρώτο στάδιο της καλλιτεχνικής επιστροφής τους. Και από τότε, εμεκομένοι την ανάσα, συνεχίζουν προσπαθώντας να φουγκράζονται όλα τα νέα, τις νέες εποχές, τα νιάτα, τι θέλουν οι νέοι και ό,τι έχει να κάνει με όλους αυτούς που τώρα δένονται μαζί τους. Γράψανε και ένα φοβερό άλμπουμ επανασύνδεσης με όλους τους φίλους τους. Με Βασίλη Παπακοσταντίνου, Βασίλη Καζούλη, Κατσιμίχα, Θαλασσινό, Πλιάτσικα, Μαχαιρίτσα. Όλους αυτούς τους αρσενικούς. Γιατί όπως λένε και εκείνοι, τα κορίτσια στα οποία απευθύνονται

Το τραγούδι «Ποιος φταίει μη ρωτάς» σε ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου κυκλοφόρησε το 1998 στον δίσκο του «Έρωτα και της Φυγής». Τη μουσική υπογράφουν Καλίνης Νίκος και Λογοθετήδης Κώστας. Στίχους Λογοθετήδης Κώστας και Μιλωνάς Γρηγόρης. Και αυτός δικός τους θησαυρός. Το έντεχνο, όπως εκμυστηρεύονται, είναι μια ταμπέλα που δεν ξέρω κατά πόσο αντιπροσωπεύει τη μουσική μας. Είναι ένας προσδιορισμός που δόθηκε εκ των υστέρων. Εμείς αυτοπροσδιοριζόμαστε ως συνθέτες, εραστές της τέχνης. Η δική μας γενιά μουσικών, δηλαδή οι Pixlax, οι Κατσιμιχέοι και ορισμένοι ακόμα, ένωσαν με τη μουσική τους αγαπημένους Έλληνες δημιουργούς, όπως είναι ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης. Δηλαδή, ας πούμε, ένωσαν την μπαλάντα με ροκ ήχους. Οπότε τη δώσαμε κάτι φρέσκο. Οι δικές μας καταβολές ως πιο pop, αν το θες, ήταν ρυθμικές. Οπότε τι κάναμε, δώσαμε το ρυθμό μέσα από τα τραγούδια μας.

Η εκείνος και εκείνος πάντα, πιστεύω πιο πολύ ήταν εναλλακτική τύπη. Και γιατί το πιστεύω? Γιατί ο Νίκος Καλίνης θεωρεί πως τα καλά της δεκαετίας μπορεί να χάθηκαν εκεί του 90, αλλά για τα κακά δεν είμαι τόσο βέβαιος. Επικρατούσε μια χαζομάρα τότε. Έβγαινε ένα τραγούδι που θεωρεί το καλό και αμέσως επικρατούσε μια τάση αντιγραφής και μίμησης αυτού του σουξέ. Εκεί κάπου στα τέλη του 90 ίσως το χάσαμε από την πολύ την πλάκα. Το έλα μωρέ, τη φτύνια κτλ. Ο άμετρος Χαβαλές οδήγησε στην επικράτηση του Kitsch. Και αυτός ο Χαβαλές νομίζω κάπου συνεχίζεται. Όχι, εμείς δεν θέλουμε. Εμείς ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε εναλλακτικοί τύποι.

Παιδιά, πώς γράφτηκε το τραγούδι για την Κέτι Γκρέι? Και εκείνοι απαντούν. Το 93 πήγαμε από τη Μήνος στην FM Records και με τον παραγωγό μας, τον Σταύρο μου Φρουζέλη, θέλαμε ένα τραγούδι που μας άρεσε γυναικείο, το είχαμε γράψει εμείς ήδη, αλλά θέλαμε γυναίκα να το πει. Προχώσαν ιδέα να το πει η Κέτι Γκρέι. Κάναμε το κλασικό γκάλοπ με τους φίλους μας και όλοι καταλήξαμε θετικά. Περιμέναμε βέβαια και την Κέτι, η οποία το τσέκαρε στους δικούς της φίλους. Μιλάμε τώρα για μήνες. Άξιζε όμως, γιατί κάναμε και ένα άνοιγμα σε ανθρώπους που δεν θα μας γνώριζαν αλλιώς. Άνθρωποι που ίσως κατάλαβαν ότι ακόμα και αν μας άρεσαν τα blues, τα rock, τα pop, θέλοντας και εμείς, και εμείς μεγαλώσαμε με λαϊκή μουσική. Η Κέτι Γκρέι πάντως είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Νομίζουμε ότι το τραγούδι αυτό που είπε ήταν το κλείσιμο μιας πολύ ωραίας καριέρας. Ένα grande finale.

Και εδώ θα κλείσω το αφιερώμά μου, το πολύ μικρό, στους πολύ μεγάλους για εμένα εκείνος και εκείνος, με την ερώτηση για το τι νομίζουν, πού νομίζουν ότι οφείλεται η επιτυχία του συγκροτήματός τους και πόσο δύσκολο είναι για ένα συγκρότημα να κρατά αυτή τη διαχρονικότητα. Η επιτυχία μας οφείλεται στα όχι που είπαμε, κόντρα στα εύκολα ναι. Φυσικά το τίμημα το πληρώνουμε καθημερινά. Βλέπεις σε αυτόν τον δρόμο τίποτα δεν είναι εύκολα, τίποτα δεν σου χαρίζεται. Απλά είσαι αυτός που είσαι και προχωράς. Τουλάχιστον ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Πάει να πει ότι εκεί έξω υπάρχουν ακόμα όλα αυτά που αγαπήσαμε, που μας πόνεσαν, που μας παθιάσανε, μας σαντήσανε και τα κάναμε τραγούδια. Όσο και αν η εποχή μοιάζει πλέον με νεκροταφείο συναισθημάτων. Φόβος ο νέος Θεός. Και με αυτό θα κλείσω. Τους αγαπώ πάρα πολύ, τους ακούω, χαίρομαι πάρα πολύ όταν παίζονται στα ραδιόφωνα, έστω και αν θα ήθελα λίγο περισσότερο να τους ακούμε, και από εμένα πολλά φιλιά στους εκείνους και εκείνους. Γεια σας!

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ενημέρωση.
5: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
7: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
8: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
4: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
9: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
4: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
10: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Γεια σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη μαζί με τον Βαγγέλη Καραπέτρο Πάντα και μία εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά μόλις ξεκίνησε με την παλάντα του Ανδρέα Τσουκαλά πίσω από τα 90's, για μας τα παλιότερα μοντέλα εν πάση περιπτώσει, για να μας βάλει στο κλίμα μιας καλοκαιρινής εκπομπής. Ξέρετε, όσο περνάει ο καιρός, έχουμε κι εμείς την ανάγκη έτσι, να νιώσουμε ότι φτάνουμε προς το τέλος, φτάνουμε προς τις διακοπές. Οπότε λέμε, ας κάνουμε μια καλοκαιρινή εκπομπή με τραγούδια που, εντάξει, δεν μιλάνε απαραίτητα μόνο για το καλοκαίρι, είναι όμως τραγούδια που όταν βγεις έξω ή όταν έβγαινες έξω. Προσέξτε το αυτό, γιατί εγώ ούσα και μάνα δύο μικρών παιδιών έχω να βγω και 25 χρόνια έξω, χωρίς να είναι το παιδί μου 25 χρονών. Και κάπως έτσι λοιπόν μαζέψαμε αυτά τα τραγούδια που παίζονταν στα μπαράκια, τα καλοκαιρινά, τα beach bar, και ελπίζουμε να την ευχαριστηθείτε όσο τη ευχαριστηθήκαμε κι εμείς όταν τη φτιάχναμε. Και μετά την παλάντα θα πάμε στο Πασχάλη, ο οποίος την παρακαλάει κιόλας να φύγει. Τόσο πολύ κουράστηκε.

Και όταν ο άλλος θα διώχνει έτσι και σε παρακαλάει να φύγεις, εντάξει. Η μία λύση είναι να κάτσεις να κλαις τη μοίρα σου. Και αυτή τη λύση δηλαδή να ακολουθήσεις. Δεν μπορείς να το κάνεις για πολύ. Οπότε πάμε στην επόμενη με την αναβίση. Το παίρνεις αλλιώς και κάπου παρακάτω λες: καλημέρα καινούργια μου αγάπη.

προεφηβεία, όπως έχει γίνει τώρα, έτσι, και στη μόδα ο όρος. Και είχαμε τα πρώτα μας κυρτήματα ή τέλος πάντων τα πρώτα μας ακούσματα, έτσι, στο ραδιόφωνο τότε ως αυτόνομες προσωπικότητες. Λέμε τώρα όλα αυτά, έτσι λέμε. Στα 90's όλα αυτά ήταν μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν γινόταν από την ώρα που το ακούσαμε. Ήταν ο ύμνος του καλοκαιριού. Ήτανε βέβαια και η Σοφία Αρβανίτη στα καλύτερα της, Μπουκιά και Συγχώριο. Ήτανε, μην κοιτάτε τώρα που ο Καραπέτρος ήταν κολλημένος με την Κετούλα και το φουστάνι της. Έπαιζε η Σοφία Αρβανίτη, τα αρσενικά σκεφτόντουσαν τη Σοφία Αρβανίτη και τα θηλυκά σκεφτόντουσαν ότι είναι η Σοφία Αρβανίτη. Έχουν γνωρίσει τον καλοκαιρινό έρωτα και του τραγουδάνε «Μη μου μιλάς για καλοκαίρι».

Και αν το καλοσκεφτείτε δηλαδή, για ποιο λόγο δεν θέλεις να μιλάς για καλοκαίρια, όταν τουλάχιστον στα δικά μας τα χρόνια τα καλοκαίρια ήταν πάρα πολύ ανέμελα, ήταν πάρα πολύ όμορφα, ήταν και πολύ πιο δροσερά, πρέπει να σας πω, έτσι. Ο λόγος για να μην τα σκέφτεσαι είναι γιατί ενδεχομένως μαζί με τα καλοκαίρια συνειρμικά σου έρχεται και μια αγάπη του καλοκαιριού.

Λοιπόν, κάποια από τα ωραιότερα καλοκαίρια της παιδικής και εφηβικής ζωής μου τα έχω περάσει σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία στο Πήλιο, στο Χωραφτό, όπου ήμασταν μια πολύ μεγάλη παρέα με παιδιά, σχεδόν συνομήλικα όλα, και συναντιόμασταν κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή, οι οικογένειές μας πηγαίνανε κάθε χρόνο διακοπές εκεί, στο ίδιο μέρος, οπότε ήμασταν η κλασική παρέα του καλοκαιριού. Ο τρόμος για μας, γιατί εγώ ανήκα στο χαμηλότερο ηλικιακό target group εκείνης της παρέας, ήταν ότι όταν οι μεγαλύτεροι, ξέρετε, εκεί στα 16, 17, 18, όταν εμείς ήμασταν 12 και 13, το βράδυ θέλανε να ανάψουν φωτιά στην παραλία και να πάνε για βραδινό μπάνιο. Εν τω μεταξύ, τώρα βραδινό μπάνιο σε μια θάλασσα η οποία στο πρώτο βήμα σου ήταν στον Αστράγαλο, στο δεύτερο βήμα σου ήταν στη μέση, τρίτο βήμα δεν υπήρχε. Ήταν πολύ βαθιά και ήταν και τεράστια. Και ήταν λιγάκι για μας σαν ηλικιακός ρατσισμός ένα πράγμα. Δηλαδή πηγαίναμε και καθόμασταν δίπλα στη φωτιά, σαν τις γιαγιάδες, μόνο που δεν κεντάγαμε. Οπότε το επόμενο τραγούδι είναι κάτι ανάμεσα σε γλυκιά παιδική ανάμνηση και παιδικό τραύμα. Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, βραδινό μπανάκι.

Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com

Και μετά από αυτά τα καλοκαιρινά ραντεβού, είτε των δυτικών συνοικιών που ακούσαμε πριν από λίγο, είτε τα δικά μας, αυτά που έχει να θυμάται ο καθένας από τη ζωή του, δεν σε πιάνει αυτό το, αυτή η υπερδιέγερση, αυτή η χαρά, έτσι, δεν εκκρίνονται αυτές, πώς λένε τις ορμόνες εδορφίνες, νομίζω, που είσαι χαρούμενος, θες να χορέψεις, θες να τρέξεις, μέχρι και να μετρηθείς.

Εντάξει, και αφού μετρηθήκαμε και βγήκαμε ότι ήμασταν ακριβώς όσοι υπολογίζαμε, αν όχι περισσότεροι, νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να πάμε σε ένα escalation και σε μια αλλαγή του ρυθμού και του ύφους της εκπομπής και να πάμε σε κάτι πιο χορευτικό, πιο ανεβαστικό, πιο τρυφερό, σαν 30 φυλάκια.

Λοιπόν, εντάξει, ξεκάθαρα προσωπικό βίωμα το επόμενο τραγούδι, γιατί μπορώ να σας έλεγα για το Πήλιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα 25 καλοκαίρια της ζωής μου τα έχω περάσει στην Πάρο, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις έξω λίγο παραπέρα από ένα φαγητό και να μην ακούσεις το Μακεδόνα να σου τραγουδάει και στην Άουσα της Πάρου πάνε βγάλε με. Οπότε, ευκαιρία να το ακούσουμε και μαζί.

φτάσαμε που φτάσαμε στην άουσα της Πάρου, αμαρτία. Πρέπει να τονώσουμε λίγο και την τοπική οικονομία του νησιού. Όχι πως το έχει ιδιαίτερα ανάγκη, αλλά για το καλό, έτσι, για να έχουμε ένα ενθύμιο. Τι καλύτερο λοιπόν από ένα καλοκαιρινό σουβενίρ που είναι μια χάντρα θαλασσιά με τη φωνή του Γενικότσιρα.

Δεν μπορώ να πω πολλά τώρα σε αυτό το τραγούδι, γιατί έχω πιαστεί χέρι-χέρι με τον Βαγγέλη Καραπέτρο και χορεύουμε εδώ πέρα. Και εμείς τι να κάνουμε. Και εμείς έχουμε μπει στο καλοκαιρινό το mood. Νομίζουμε ότι είμαστε κάτι ανάμεσα τώρα, μην φανταστείτε, σε beach bar και σε τοπικό πανηγύρι. Θα συνεχίσουμε. Καράβια, βγήκαν σε στεριά.

Και κάπου εδώ τελειώνει και αυτή η καλοκαιρινή εκπομπή. Δεν ξέρω αν σας άρεσε, δεν ξέρω αν σας ανέβασε, αν σας έβαλε στο κλίμα. Αν δεν σας έβαλε πάντως, έχουμε ακόμα έτσι μία τελευταία ευκαιρία. Είναι σαν, όπως το λέει και η ίδια στις συναυλίες της, είναι η τελευταία ευκαιρία, όπως λέει και η Καραπατάκη, να ρίξουμε το χορό που δεν ρίξαμε σε όλη τη συναυλία. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με αυτό. Με ένα γλέντι λοιπόν και με την ευχή, αν και θα τα ξαναπούμε, δεν είναι η τελευταία μας εκπομπή, αυτό το καλοκαίρι να είναι το ωραιότερο της ζωής σας και να είναι ένα συνεχόμενο γλέντι ακριβώς όπως το ονειρεύεστε. Γεια σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 95,8.